0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Καλή σας ημέρα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, μετά και τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλληλείς. Μήνυμα για τα 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η λύση των 2 κρατών είναι μόνη βιώσιμη οδός για ειρήνη, ότι παραμένει επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για την Γάζα. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελλάδα για τον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των 2 χωρών. Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα στον νομό Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε 1 ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
23: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάμε λίγο σαλούγκα, λίγο στο πόδι. Τι θες τώρα εσύ πάλι, τι θες πάλι βρε τύρανε, ακόμα δεν ξεκίνησε εγώ, θα το κατεβάσω, έλα, νάτε, άτε, ξέχασα ότι είσαι και θερμό αγόρι, έλα, μια χαρά, έλα, Οκτώβρη έχουμε, πάει ερκοντήσω με, θες πάλι στα 24, στα 23, γίνουμε παγάκια να γίνουμε.
1: Έλα ρε παγάκια.
0: Καλημέρα ρε, Μποτζόνο, δώσε μια καλημέρα που θες, έτσι, μια ωραία δροσερή καλημέρα.
1: Δροσερή καλημέρα.
0: Ναι, σαν το ερκοντήσω που θες να σε βάζω.
1: Στο φίλο μου το Μουράδη τη Μηχανιώ.
0: Είδες, κάνει ένα μπουκέτο. Σε ενώνει για μια ζωή. Μπουκέτο λουλούδια εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ένα μπουκετάκι στα εφηβικά, παιδικά, αντρικά χρόνια νωρίς. Μετά γίνεσαι φιλαράκια. Λοιπόν.
1: Που για νέα, άμα παίξει ξύλο με τον Μουράδη, άλλο Μουράδη 40 χρονών.
0: Ναι.
1: Άντε πάνε παίξει.
0: Δεν θα παίξω ξύλο.
1: Πάνε παίξει.
0: Δεν θα παίξω ξύλο, είπαμε. Δεν θα παίξω ξύλο με τον Μουράτη. Με τον Μουράτη, καταρχάς, εγώ δεν γίνεται γιατί έχουμε και ίδια ομάδα, έχουμε ίδια θέλω, διαπιστεύω, μας ενώνουν άλλα πράγματα. Ναι.
1: Εγώ όμως μου αρέσει να ζω επικίνδυνα.
0: Ναι, σ' αρέσει στα όρια να είσαι. Στα όρια, στα όρια.
1: Με χειρίζει 80χρονος, παίζω.
0: Αυτά είναι επιλογές σου. Αυτά είναι επιλογές σου. Προχθές την είχα αυτή την κουβέντα, είδα μια ανάτρια αυτογραφία και λέω αυτό, λέω, έκανε την. Ναι, πλάκα με σκάνει. Λέει, δεν το πιστεύω ότι ο Ντίνος. Λέω, καμιά φορά το έξυπνο πουλί. Μου λέει, πλάκα με κάνω. Άνθρωπος που προσέχει, κάνει, ράνει. Πήγε και αφέθηκε, λέει, σε ένα τόσο μεγάλο άνθρωπο. Λέω, ναι. Λέει, τι, δεν το πιστεύω. Δεν το πίστευαν. Γνωρίζοντάς σου πόσο εύστοχος είσαι, πόσο προσέχεις την υγεία σου, πόσο. Δεν το πίστευαν. Είδες τι γίνεται καμιά φορά. Του έδειξε φωτογραφία, μου λέει, αυτό θα τον πάρει ο ύπνος. Δεν ξέρεις, δεν μπορεί να στη διάρκεια της. Τη εγχείρηση να έχουμε.
1: Την γλιτώσα όμως.
0: Την γλίτωσα. Λοιπόν, πολυχρονία, αλλά έφαγε τα λέπα, ρε φίλε. Τρεις μήνες εδώ μαζί και εγώ.
1: Ναι, αλλά μετά άλλαξε χαρακτήρα.
0: Ναι, άλλαξε. Αυτό ίσως να είναι ένα μάθημα για να πει τώρα τι θέλει. Τώρα θες ταξίδια, παιδιά, είναι διαθέσιμος.
1: Όχι, θέλω κι άλλα συνέχεια.
0: Κι άλλα. Είναι διαθέσιμος. Όποιος έχει αεροπορικά, τι άλλο. Ξενοδοχεία τακτοποιημένα, εμείς είμαστε διαθέσιμοι.
1: Ποτά,
0: και ποτάδες και τα άλλα τα έξοδα. Μπουνούζια και αυτά τα βάζουμε μέσα όλα, έτσι. Όλο, all inclusive.
1: Πώς θα πάει,
0: παιδιά. Θέλουμε all inclusive, παιδιά. Ναι, πώς θα πάει. Λοιπόν, να δώσουμε χρόνια πολλά σήμερα στον Πολυχρόνη και στον. Σέργιο, όχι στο Στέργιο, στον Σέργιο.
1: Είναι αυτά, ονόματα είναι αυτά.
0: Πολυχρόνη και Σέργιο.
1: Πολυχρόνη,
0: δηλαδή. Τι να σε πω, ρε φίλε τώρα. Τι να σε πω.
1: Υπήρχε κανένα παίκτη Πολυχρόνη.
0: Πολυχρόνη. Πολυχρόνη έχουμε διαιτητή. Και είμαι πολύ περίεργο σήμερα θα έχουμε Γιώργο Μάτζιο. Να δω αν η Κέδα, αν ο Λανουά, αν ο Βαλέρη.
1: Πολυχρόνης Βεζιρίδης.
0: Ναι, Πολυχρόνης και Τζίλο σήμερα θα πρέπει φυσικά να είναι εκτός πινάκων.
1: Πολυχρόνης Εξαρχάκος.
0: Μπράβο, είδες που τα θυμάσαι. Εγώ λέω τα δικά μου τώρα που τα περιμένω να δούμε αν τελικά τηρηθεί το πρωτόκολλο.
1: Πολυχρόνης μπορεί να είναι κατά 90% ποντιακό.
0: Από εδώ είναι, από τα μέρη μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος.
1: Πολυχρόνης.
0: Σιδηροκατασκευές. Πού είσαι, ρε Γρηγόρη, τώρα. Τώρα σε θέλω, Γρηγόρη.
1: Πολυχρόνης χρώματα σιδηρικά.
0: Ναι. Κάνουμε και το πρόμο.
1: Πολυχρόνης εκτελούνται μεταφορές.
0: Έχει πολύ.
1: Πολυχρόνης βενζινάδικο. Πολυχρόνης νταλίκα.
0: Γενικώς ο Πολυχρόνης έπαιζε πάρα πολύ.
1: Σπάνια θα ακούσεις.
0: Πιο παλιά.
1: Πολυχρόνης χειρουργός.
0: Επιστήμονας. Ναι. Ο Πολυχρόνης είναι της λαϊκής τάξης.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά πάντως στον Πολυχρόνη που γιορτάζει σήμερα. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε έτσι σαν μαντάτο για να ξεδιπλωθούμε. Γιατί μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία, παιδιά, για όσοι δεν το κατάλαβαν. Τεταρτίτσα, μόλις βλέπω τη λαϊκή, όπα λέω, μπαίνουμε σε προ-αγωνιστικό mood. Έτσι.
1: Να βλέπεις τη λαϊκή, να βλέπεις στο βίντεο τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και τις τουαλέτες.
0: Αυτά όλα είναι ένας λόγος που εσύ αναρωτιέσαι γιατί δεν πάει κόσμος καμιά φορά στο γήπεδο. Τι να πάει, φίλε, μην μπορώ να πάω να κάτω. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ επήγει το γήπεδο να γίνει χθες πλέον.
1: Συγγνώμη, εσείς δηλαδή που κατουράτε, πάω ξύδες.
0: Πού είδες που. Είναι αυτό τώρα συνθήκες να πας στην οικογένεια, να πας στα παιδιά. Είναι συνθήκες.
1: Ναι.
0: Είναι τροχοπέδια αυτή τη στιγμή.
1: Είναι συνθήκες.
0: Ναι.
1: Έτσι μάθατε εσείς.
0: Δεν μάθαμε έτσι. Γιατί βλέπουμε πλέον και έξω. Παλιά έτσι είχαμε μάθει γιατί δεν βλέπαμε.
1: Έτσι
0: τώρα πηγαίνοντας στις κολονίες, πηγαίνοντας στις Βεσφαλίες, εσύ αυτά είδες στα άλλα γήπεδα.
1: Δεν πειράζει.
0: Πώς, φίλε, παροχές.
1: Η γενιά του καναγκάλια στην καρδιά.
0: Αυτά τα λες εσύ τώρα, θες να τσιγκλίσει.
1: Τέλος και τουαλέτα καθιστή. Πάνε και στον απόπατο να πούμε.
0: Απόπατο. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Δεν σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Νομίζεις. Ίσα ίσα μου αξίζει. Πρέπει να το δω τώρα. Δεν είδες Τελικά τι, ο Μητσοτάκης είναι Δημοκρατία, Ολυμπιακός. Χθες καφεδάκι μαζί. Δεν τα λες αυτά. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι.
1: Το μισό γήπεδο θα σας κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Και τώρα θα φτιάξει και το άλλο μισό.
1: Το μισθακίδι
0: σας έρχεται. Το άλλο μισό του Ολυμπιακού.
1: Το μισθακίδι σας έρχεται. Σε
0: αυτήν την εποχή. Δεν θα δούμε
1: για
0: γήπεδο.
1: Να κάνετε, για να ονειρεύεστε Ευρωλίγκες. Έλα.
0: Δεν θα πάμε και εκεί. Πήγαν, ήπιανε τα ούζα τους, κάναν τα πάρτι.
1: Τι έγινε, για.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Και μην βιάζει. Τι πράγμα είσαι. Σα σήμερα και θε να πει όλα τα θέματα τώρα. 9 και 19. Έχουμε ξεκινήσει 9 και 15. Θες να τα πεις όλα με τη μία. Δεν κρατιέσαι, ρε μπαγάσα.
1: Τι να κρατηθώ.
0: Ασυγκράτητος είσαι.
1: Ναι.
0: Έβγαλες και σπυράκι. Ταυλόσπυρο.
1: Ναι, έβγαλα.
0: Τι έγινε, δεν πήγες κανένα Λούσιφερ, Τζένι, δεν.
1: Ξέρεις, ήμουν στο Λούσιφερ την Πέμπτη θα ξαναπάω.
0: Α, εξέχασες, είσαι και προαγωγός. Λοιπόν.
1: Γιατί.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε. Σαν σήμερα εκδίδεται το φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με διευθυντή το Θεόκλητο Φαρμακίδη. Δηλαδή να είσαι διευθυντής, να σε λένε και Θεόκλητο.
1: Τι εφημερίδα ήταν αυτή, της κυβέρνησης.
0: Της Ελλάδος, ναι, η πρώτη εφημερίδα, 1825. Είναι η πρώτη εφημερίδα που βγαίνει.
1: Έλα μόγια, υπέρ της κυβέρνησης.
0: Ναι, να σε λένε και Θεόκλητο, μικρό όνομα, θρησκεία, τέτοιο,
1: πρώτα,
0: και Φαρμακίδη.
1: Τα πρώτα λεφτά, δηλαδή, που αρπάξαν οι Αλ Ρουφ δημοσιογράφοι ήταν τότε.
0: 1825, ναι, 1825. Σαν σήμερα το 1979, εκεί στα χρόνια τα οποία εσύ ζούσες και πήρες τις φοβίες σου με τα αεροπλάνα, που είχε όντως πιο τακτικά θέματα, το αεροπλάνο της Swiss Air εκτελεί δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο, βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου και κατά διάρκεια της προγής στον αεροδρόμιο του ελληνικού παίρνει φωτιά. Από τους 156 δυστυχώς 14 θα φύγουν από τη ζωή. Έτσι είχε πάρει φωτιά, προσγειώθηκε εδώ άρον-άρον στο ελληνικό τότε και 14 φεύγουν από τη ζωή. Εσύ αυτά τα έβλεπες τότε και να σε πήγε. Τσούς με τζες. Ήσυχες μετά και στο νησί εσύ, πάνω στο βουνό.
1: Εσύ όταν χάλασε ο κινητήρας επάνω, δεν φοβήθηκες εκεί που ήσουν με το γέρο να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Σκέφτηκα την οικογένειά μου εκείνη ώρα ταυτόχρονα.
1: Εντάξει, ώρα τι σκέφτηκες.
0: Ναι, έκανα σκέψεις, αλλά όχι, ήμουν cool. Μπορώ να πω ότι ήμουν cool. Απλά είχα δίπλα ένα παππού 80 χρονών και το διασκέδαζε ακόμα πιο πολύ αυτός. Χαχαχα. Είναι γραπτό να πεθάνω στη Ρώμη, έλεγε. Έτσι. Γούσταρε κιόλας. Λοιπόν.
1: Γιατί άσχημα θα έρχονταν να πεθάνει έτσι.
0: Εντάξει, ήθελε στη Ρώμη ο άνθρωπος, παιδί μου. Τώρα τα είχε ζήσει όλα.
1: Ήθελε να πεθάνει μια και καλή, είναι σοβαρά μιλάς.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννιέται ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 γιατί έκανε τη μελέτη της κβαντικής θεωρίας.
1: Απάτη.
0: Απάτη κβαντική.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν την κατανόησες ή δεν την έχεις ή δεν ξέρεις, γι' αυτό λες ότι είναι απάτη.
1: Κβαντική ιατρική.
0: Κβα.
1: Κβαντική ιατρική.
0: Ναι, πώς λέμε, τα εκβόντο.
1: Γελάει το σύμπαν.
0: Την κβαντική δεν τη στηρίζεις.
1: Γιατί ποια στηρίζω πέρα τη φυσιολογική ιατρική.
0: Δεν είναι ιατρική αυτό, είναι θεωρία. Δεν έχει να κάνει με ιατρική η κβαντική. Η κβαντική έχει και είναι φυσική, είναι μηχανική, η κβαντική είναι και ιατρική. Είναι και ιατρική, ναι.
1: Κβαντική, ιατρική,
0: ναι.
1: Όταν ακούω.
0: Ναι.
1: Αλλάζω σταθμό.
0: Δεν το πιστεύεις πολύ. Έχει να κάνει με πολλά.
1: Οι άλλοι με τα ομοιοπαθητικά, αλλάζω σταθμό.
0: Η επιστήμη λέει ότι δεν υπάρχει πάντως επίσημα κβαντική.
1: Δεν υπάρχει αυτή η απάτη τώρα, άσε μετά.
0: Δεν την πιστεύεις. Δεν τα πιστεύεις. Εντάξει, Δίνο μου, σου είπα. Λοιπόν,
1: κβαντική ιατρική.
0: Άρα αυτό τον Νίλς Μπορ δεν το στηρίζεις.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Σαν σήμερα έχει γενέθλια και γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες όλου του πλανήτη μας τα τελευταία χρόνια. Είτε αρέσει δεν αρέσει, εμείς καταγράφουμε δεδομένα. Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Βάλε τον ύμνο του ΠΑΟΚ.
0: 1952. Ας τον ΠΑΟΚ ήσυχο μια φορά, ρε μπαγάσα. Θα μιλήσουμε για λουλούδια ΠΑΟΚ, θα πεις. Θα μιλήσουμε για καθέσματα
1: ΠΑΟΚ. Με τον Πούτιν δεν είστε.
0: Θα μιλήσουμε για πολιτικό ΠΑΟΚ, θα πεις. Όλα με τον ΠΑΟΚ
1: θες να συνεχίσεις. Με τον Πούτιν δεν είστε.
0: Εδώ τώρα για τα γενέθλια.
1: Σκοτώνει τα Ουκρανάκια, δεν είστε με τον
0: Πούτιν. Όχι, δεν είμαστε με κανέναν. Με κανέναν.
1: Δεν πήγατε,
0: ό,τι να κάνει με πόλεμο.
1: Και φωνάζετε για τη Ρωσία να πούμε.
0: Δεν είμαστε. Εμείς ήταν ο παδί της Σλάσκ Βρόσλαβ.
1: Σλάσκ
0: Βρόσλαβ.
1: Φωνάζετε Πούτιν, Πούτιν.
0: Ναι, είχε τέτοια προφορά να έχουμε εμείς οι Έλληνες.
1: Τι ήταν, Παοξίδες δεν ήταν.
0: Πολωνοί.
1: Τι Πολωνοί.
0: Πολωνοί που έχουμε αδερφοποίηση με τη συγκεκριμένη ομάδα.
1: Είσαι Πολωνοί.
0: Πήγαν εκεί.
1: Τι Πολωνοί.
0: Είναι πρώην πράκτορα τη ΚΚΜΠ που βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός Ρωσίας από το 2000.
1: Μπράβο.
0: Έχει 26 χρόνια στο προσκήνιο.
1: Μην
0: και είναι ο άνθρωπος που θεωρείται ότι ξανέδωσε το χαμένο γόη του σύμφωνα εδώ με αυτά που διαβάζουμε στη χώρα μετά την κατάρρευση της ΣΣΟΥΔΟΥ.
1: Μην τον κολλάς πολύ τον ΣΣΟΥΔΟΥ να πούμε γιατί μπορεί να θυμώσει ο Ιγνατίεβιτς για να έχουμε θέματα.
0: Λες εσύ. Δεν νομίζω.
1: Πήγον τσάρεβα τίποτα.
0: Γενέθλια μαζί με τον Πούτιν έχει σήμερα και ο Δένδιας.
1: Ναι.
0: πολιτικός Νέας Δημοκρατίας, υπουργός εξωτερικών Δέντιας.
1: Πεχτάρα μεγάλη.
0: Α, αρέσει αυτός.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι είμαι Νέα Δημοκρατία, αρέσει.
1: Όχι, δεν
0: μου αρέσει. Πώς, αφού σε έχω τσεκάρει τώρα.
1: Του Σαμαρά τώρα, Γουστάρα και τον Καραμαλή.
0: Σαμαρά πάει, στο παρελθόν ήταν. Γεια σας. Τώρα του καινούριου εδώ. Τι να του κάνει αυτού.
1: Γιατί τον Άδωνη τον γουστάρω να πούμε.
0: Την, καλά, τον Άδωνη δεν τον γουστάρει γιατί τον ζηλεύει. Γιατί είναι συνομήλικό σου και είναι μορφωνιό, ωραίο, καλύτερο γυαλί από το δικό σου, μαλλί, ωραίο γλυμμένο.
1: Πόση ώρα κάνει το χιλιάρι.
0: Τι χιλιάρι.
1: Το χιλιάρι.
0: Τι θα τον πα και τρέξουμε αυτό να
1: κάνει 300 γροθιέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο σάκο το λεπτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά τον βλέπω ένα μπιφ που έχει με.
1: Βρε 300 γροθιέ το λεπτό.
0: Μπορεί να κάνει, σάκο. Δεν ξέρω.
1: Με στριφτέ, όχι μόνο.
0: Βλέπω ότι έχει ένα ζήλωτα για τον Άδωνη. Γιατί υπερπείται, έχει, είναι ωραίο, μετράει στο γυναικείο φίλο.
1: Ποιο μετράει στο γυναικείο.
0: Πώς, εγώ βλέπω πάει λαϊκέ. 5-5 πέφτουν πάνω.
1: Οι γριέ.
0: Τι, γιατί ξέρετε πέφτουν. Πιπίνια.
1: Γιατί εγώ σου το είπα ξαγόη.
0: Ναι, βλέπω έχει μια ζήλια με τον. Με τον,
1: και εσένα ήρθε μια 70 χρόνο με τον
0: κραγιόν με...
1: πάνω στις μασέλες και ήθελε να σε πάει στο σπίτι.
0: Ήθελε σπίτι για να με αποκαταστήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι ήθελε, ναι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για Αγγλία. Θα κυτρινήσει το Λονδίνο την άλλη εβδομάδα.
1: Ήρθε καμιά 30 έξω από το.
0: Δεν ξέρεις.
1: Έξω από το αυτό να σου πει: γεια σου, κύριε, τι ωραία που τα λες.
0: Δεν ξέρεις.
1: Κάτι γριές μαζεύτηκαν εδώ
0: πέρα. Δεν ξέρεις. Οι τουαλέτες μας είναι δεκαετίας 80, λέει.
1: Ποιο?
0: Οι τουαλέτες μας.
1: Καινού. Του Πάοκ.
0: Ναι.
1: Δεκαετία 60 είναι οι τουαλέτες σας.
0: Μπορεί. Το κήπεδο πότε έγινε, το 60.
1: Από το 59 τουαλέτες έχετε. Όταν ήρθαν οι γιαγιάδες μας από την Τουρκία.
0: Την τραπεζούτα.
1: Εκδιωγμένες, τα σπίτια τους είχαν τέτοιες τουαλέτες, ρε. Άχρηστη να πούμε.
0: Το θέμα κούλ είναι για πόσο θα μπορούμε να πηγαίνουμε τουαλέτα όταν θα γίνει το καινούριο γήπεδο. Δεν το κατάλαβα.
1: Εννοεί θα γίνει αργά και θα είναι γέρος αυτός και δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα.
0: Οκ. Φήμες λένε ότι ο Άδωνης είναι μεγάλος Greek lover. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω εδώ τώρα κάτι. Κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις του Ντίνου με τον Άδωνη.
1: Δεν ξέρω.
0: Βλέπω ένα. Πόσο ετών είναι ο Άδωνης?
1: Ξέρω εγώ πόσο είναι.
0: Πόσο είναι ο Άδωνης? Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας. 53, ο ατεκνό, δες τον εδώ. Έχει βάλει και το γυαλί, έχει γίνει.
1: Έχει βάλει και μαλλιά,
0: και
1: έχει
0: μαλλιά.
1: Και λείπει μια χαρά.
0: Έχει αδυνατήσει κιόλα.
1: Καλό, καλό. Προσέχει τον εαυτό του.
0: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Προσέχει τον εαυτό του.
0: Και καλά ξηγέται.
1: Αλλά δεν γυμνάζεται.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή απλαγωθεί με τον Πολάκη. Θα του τη ρίξει ο Πολάκη.
0: Ναι, μπορεί να μην κάνει. Να κάνει συντήρηση. Έτσι.
1: Πάντως τα κιλά του είναι προσεγμένα.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο τεράστιος Γιώργος Αμερικάνος, κορυφαίος μπασκετμπολίστας. Διακρίθηκε κυρίως δεκαετία 60. Τότε με την ΑΕΚ.
1: Έπεσε με τον μπαμπά της Τατιάνα Στεφανίδου εκείνη το.
0: Μπάσκετ.
1: Μπάσκετ. Ήταν παιχταρά μεγάλο.
0: Παιχταρά,
1: ήταν μεγάλο παιχταρά δεκαετία του 60. Δεν πήραν λεφτά αυτοί.
0: Α, παίζει τένις από ό,τι πληροφορούμε.
1: Ποιος παίζει? Τένις δεν είναι εύκολο να παίξει.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Αν παίζει τένις, σημαίνει ότι είναι γυμνασμένα και τα πόδια και
1: τα χέρια. Και τους ώμους, βέβαια.
0: Ακριβώς. Αν έλεγε ο κόκκινος σίδερο κεφτέδες, θα έβγαινα 5-6 εκπομπές με αυτό και θα είχαμε κλάμα. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά. Είναι ο άνθρωπος είναι το τεμ.
1: Ναι.
0: Έτσι, το είπε ο Κωστής, γελάσαμε ένα δευτερόλεπτο, 2-3, γεια σας. Ενώ του Γρηγόρη γίνονται τόμοι, γίνονται βιβλία,
1: καλά,
0: γίνονται βάιρα.
1: Δεν έπαθα εγκεφαλικό. Εγώ όταν θα το πάθω, ναι, θα το μείνω να λέω ιστορίες. Ναι.
0: Ναι. Και σαν σήμερα δολοφονείται η Ρωσίδα δημοσιογράφος Άννα Πολιτκοφσκάγια, η οποία ήταν
1: επικρίτρια
0: του Πούτιν. Έτσι. Το 2006 γίνεται αυτό το σκηνικό τίνο.
1: Ήταν επικρίτρια του Πούτιν. Δεν είναι μαζί μας. Ο πρόεδρος δεν θα την ήθελε κι αυτή να.
0: Δεν ξέρω αν την ήθελε ο Πούτιν. Ναι. Τι να σου
1: δεν
0: πω
1: την
0: τώρα.
1: Ήθελε. Δεν
0: λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας σαν σήμερα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν εδώ στη θέση της ο Πετρωτός με τον με τον Ζαΐρη.
0: Ποιος? Εδώ.
1: Στη θέση
0: αυτή. Εντάξει. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες.
1: Τι έγινε χθες?
0: Αυτό εδώ. Για να πιάσουμε μετά τα ρεπορταζιακά, γιατί έχουμε να πούμε πολύ
1: έβαλε
0: σημαντικά.
1: Έβαλε καραγκολό μέση να πούμε.
0: Έβαλε.
1: Μπράβο.
0: Έβαλε το τελευταίο του. Χθες έγινε. Είχαμε το αντίο του Μέση στην Αργεντινή. Μία πόλη, όλοι στους δρόμους.
1: Μπράβο.
0: Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Στους δρόμους του Μπουένος Άιρες τράβηξαν πλάνα από πάνω. Είχαν πλημμυρίσει όλη. Αργία, επίσημη αργία θα το κάνουν. Καλά, το Μπουένο. Το...
1: αμορφωσιά μεγάλη.
0: Εντάξει.
1: Αμορφωσιά μεγάλη.
0: Το, κατάτια... το Μουνεμέντα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει.
1: Κατάτια ενός λαού.
0: Τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει ίσως ο πλανήτης μας. Ναι, εγώ θα πω.
1: Και τον κορυφαίο γιατρό μας πεθάνει, πάει στον δρόμο.
0: Είναι άλλη φάση, ρε φίλε. Κατάτια... ο γιατρός δεν προσφέρει άρτο και θέαμα. Ναι. Τι δεν έχεις καταλάβει.
1: Κατάτια
0: δεν έχεις καταλάβει στα 58 σου ότι το άρτος και το θέαμα
1: αμορφωσιά,
0: πληρώνονται.
1: Αμορφωσιά και κατάτια.
0: Ναι. Ο Μέση λοιπόν είχε 100.000 εκεί στο Μουνουμεντάλ. 3-0 τον Μπενίν, εντάξει, που είναι σε δευτερεύον.
2: Βάλανε μια μικρή ομάδα για να πετάξει γκολ. Άμα βέλανε
0: μεγάλο. Έχαλα πέναντι, με ένα πέναντι το βάλει τον γκολ. Δεν είναι το να πετάξει να κάνει, είναι το αντίο ότι σταματάει έχοντας 69 ασίστ και 126 γκολ.
2: Ευχαριστούμε για το θέαμα που μας έχει δώσει.
0: Ναι. Και όχι για ένα-δύο χρόνια, αυτή είναι η διαφορά. Για δύο δεκαετίες.
2: Για το χαρακτήρα που ήταν χαμηλός και ταπεινός.
0: Σωστά.
2: Για τις τακτικές που τις είχε διαλύσει όλες.
0: Δεν μπορείς να έχεις τακτική με αυτόν τον παίχτη.
2: Ναι,
0: όταν δεν βλέπει, περνάει δύο-τρεις για πλάκα.
2: Για έτσι. Το ότι ήταν σωστός αθλητής, δεν έπινε
0: δεκάμιζε. Και είναι ακόμα για τώρα, στα 38 του.
2: 38 χρονών.
0: Έτσι, είναι ακόμα
2: μόνο
0: για τώρα.
2: Καλά πράγματα μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, έδωσε τρομερές στιγμές.
2: Που σταματάει γιατί δεν υπάρχει άλλο στον πλανήτη με αυτό το ταλέντο.
0: Ναι, ναι, με αυτό το ταλέντο δεν υπάρχει άλλος, ακριβώς.
2: Ελπίζουμε να
0: συνεχίζει
2: μου,
0: βέβαια ναι, στο Μαϊάμι, ναι, αλλά ναι, σταμάτησε οριστικά γιατί ο άνθρωπος καταλαβαίνει ναι, ότι πρέπει να βάλει και ένα στόπ. Εγώ εκεί έχω τη διαφωνία μου με τον Ρονάλντο.
2: Δεν είναι ηλίθιος σαν τον Ρονάλντο.
0: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τον Ρονάλντο έχει πάει 41. Να μένω, να φεύγω, να το κάνω σύριαλ. Να μαλώνω με τον προπονητή. Να δεν θέλω να παίζω 10 λεπτά. Ρε άνθρωποι, πρέπει να καταλάβεις ότι όλα έχουν ένα τέλος.
2: Μας κούρασε, ρε.
0: Ναι, κούρασε ο Ρονάλντο.
2: Μας κούρασε, ρε.
0: Σε αντίθεση με το Μέση που ακόμα και το αντίο του το κάνει με πολύ ωραίο εντυπωσιακό τρόπο. Λέει, παιδιά, φτάνει. Γιατί από εδώ και πέρα, παρότι παραλίγο να πάρει ένα μουντιάλ πάλι πριν από λίγους μήνες.
2: Εντάξει, δεν παίζαμε μπάλα και αυτοί ξύλο παίζανε.
0: Εντάξει. Παίζαμε τα όπλα τους. Οι άλλοι, ναι, τώρα που τους ανέφερες, η Ισπανία ξέρει πόσα μάτσα έχει να χάσει. Ξέρει πόσα μάτσα έχει να χάσει. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.
2: Έχει γίνει διαιτητικές.
0: Η άλλη ξέρει πόσα μάτσα έχει να χάσει.
2: Με 7-8 παίκτες έπρεπε να παίζουν.
0: Για την Αργεντινή, εγώ σου λέω ναι, ναι, έχασε. Η άλλη έχει 41 μάτς να χάσει. Ξέρεις τι είναι αυτό.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Η τέχνη Πάου και ο Αραστέχνη Πάου και ο Κατσαρή.
0: Λίγο να τι κάνω, αλλά τώρα να το κάνω. Τόσα χρόνια έπρεπε να γίνει, ρε φίλε. Τώρα να γίνει που θεωρητικά περιμένουμε το καλοκαίρι να γκρεμιστεί. Που θεωρητικά περιμένουμε το καλοκαίρι να γκρεμιστεί.
2: Μόνο που το είδα εκεί.
0: Άστο, ναι, δεν το σε οι σκηνέ. Είναι από άλλε δεκαετίε. Ναι, αλλά αυτά εσύ να τα ακούσα, τα με λε. Α, δεν το πάτε, δεν το γεμίζει. Τι να πάει να πάρει ένα μπαμπά στα δύο παιδιά του, ρε φίλε.
2: Δηλαδή όταν γέμιζε η Τούμπα με 50.000
0: κορμπαλιά. Ήταν άλλα τα δεδομένα. Όταν τα εμείς ήμουνα και εγώ εκεί το 80, το 90, μια χαρά.
2: Που έκανες τι είσαι εσύ, ρε κουγερά.
0: Εκεί, αλλά οι τουαλέτες πριν 40 χρόνια ήταν καλύτερες τότε.
2: Ήταν
0: ψηλό νορμάλ.
2: Ήταν καθαρές, ε.
0: Όχι, δεν ήταν καθαρές, γιατί πήγαινε. Αλλά πάλι ήταν άλλα τα δεδομένα. Τώρα 2030 έχουμε πάρει.
2: Απολύτιστη.
0: Σιγά εσύ, βρε. Σχίσκα να κάτσεις που κατουρούσες στο κέντρο του Ντόρτμουντ και έλεγες, έλα να δω τι.
2: Από πού είμαι εγώ.
0: Από εδώ, άρα και εσύ απολύτιστος.
2: Πού γεννήθηκα.
0: Από εδώ, Τούμπα. Άρα πες, είμαι και εγώ απολύτιστος. Άρα αυτές οι τουαλέτες με αρμόζω, αυτές θέλω. Εσύ βέβαια δεν χρειάζεται καν τουαλέτες. Όπου βρεθείς δεν έχεις τον κόλπο. Κάνεις τον τουρίστα.
2: Σαρόπουλος λέει: όταν θες να κάνεις τουαλέτα, θα σταματάς και θα κάνεις. Τέρμα.
0: Γιάννη, το ότι ήταν κακές οι τουαλέτες και στο γήπεδο της Μπριζ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξουμε το κακό παράδειγμα. Και ναι, υπάρχουν και τουαλέτες. Σχεδόν στο ίδιο χάλι και αλλού.
2: Γιατί να μην το πούμε τις Μπριζ ότι ήταν.
0: Πρέπει να κοιτάξουμε που έχει καλύτερες για να βελτιωθούμε. Όχι για να πούμε α, είμαστε καλά.
2: Αλλά παντού έχει καλύτερες.
0: Ναι. Αυτό λέω. Άρα πρέπει να κοιτάξω το καλό. Άμα κοιτάξω το κακό, σημαίνει ότι αποδέχομαι την κατάσταση. Και από α, έχει και ο άλλος έτσι. Δεν το δέχομαι αυτό, αδερφέ Γιάννη, να ξέρεις. Δεν λειτουργώ έτσι ποτέ στη ζωή μου με αρνητικά παραδείγματα. Μόνο με θετικά.
2: Θέλετε και γυναίκες στην Τούμπα να έρθουν.
0: Μεγαλύτερος όλων είναι ο Ροναλντίνιο. Διαφωνώ. Λίγο κοντός και πολύ φτιαγμένος, όλα υπέρ του. Τσάβι, ναι, θα δούλευα για αυτό. Εντάξει, ο Δημήτρης
2: εδώ. Ο Ροναλντίνιο μιλάει για ταλέντο.
0: Ο Ροναλντίνιο ήταν ζογκλέρ. Για μένα ήταν ζογκλέρ.
2: Ήταν μεγάλο ταλέντο.
0: Άσο, δεν νομίζω
2: ήταν εισάξιο του Μέση. Αλλά ήταν μπεκρής.
0: Δεν είχε όμως τη διάρκεια. Ο Ροναλντίνιο τα έκανε αυτά για μια πενταετία, εξαετία.
2: Ήταν μπεκρής.
0: Δεν ξέρω τι ήταν, εσύ θες να το αποδομήσεις τώρα. Αλλά ο Μέση τα κάνει 20 χρόνια, είτε σ' αρέσει Δημήτρη, είτε σ' αρέσει και στους άλλους. Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών για μένα.
2: Δεν έχει άδικο το παλικάρι που στέλνει την.
0: Για τον Ροναντίνο. Είναι 5 χρόνια τα έκανε, σου λέω.
2: Μα,
0: η διάρκεια μετράει σε αυτή τη ζωή. Δεν το ξέρει.
2: Δεν τα έκανε μετά γιατί ήταν μεθυσμένο.
0: Αυτό σου λέω. Για απλά το έκανε 5 χρόνια. Αν το έκανε και ο Ροναντίνο 20, θα
2: αν ήταν. Ναι. Δηλαδή, αν ο Ροναντίνο έκανε σαν τον Ρονάλντο προπόνηση και τέτοια, θα ήταν θεό σήμερα.
0: Ναι, μα ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για ποιο λόγο φτάνει και το συγκρίνουμε με το Μέση, γιατί μόνο εκεί μπορούμε να το πάμε. Απλά να το συγκρίνουμε. Γιατί ο άνθρωπος δούλεψε too much, παιδιά. Και είναι 20 χρόνια, 20 τόσο.
2: Ο ένας είχε το ταλέντο
0: και ο άλλος είχε
2: τη δουλειά.
0: Και την αυτοπιθαρχία.
2: Και τα δύο καλά είναι.
0: Και τα δύο καλά είναι, αλλά Μέση δεν μπορεί να γίνει ο Ρονάλντο. Τι κάνουμε.
2: Όχι, δεν μπορεί να γίνει, αλλά το ότι συζητιέται όλο ο πλανήτη, ο οποίο είναι φόρο ο Ρονάλντο, δεν είναι δεκάρι.
0: Ναι.
2: Φορ και Γουίγκερ είναι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δεκάρι να πάρει μαγικά να κάνει.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
2: Α, και 34.
0: Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Επιστρέφουμε με φοβερές ειδήσεις.
2: Ναι.
0: Με σχόλια, με σουσού. Μετρόπολης Ραπεκούλ. Πρώτιστα όμως να σας πω ότι είναι μαζί μας και ο δουλευταράς, παιδιά. Έτσι. Που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάνετε καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήρησης αν τη χρειαστείτε, γιατί καμιά φορά θέλετε και έναν άνθρωπο να σας βοηθήσει ένα ποδιά. Θανάση Καζαμπάκα, τον Κυρίλ Δεσπότοφ έχουμε, τον ηχοληπτόν απέναντι. Δεσπότοφ γύρισε κάζα. Δεν ξέρω για σένα αν θα βάλεις παπούτσι ποτέ. Και μια που πιάσαμε πάω και ερχόμαστε και με μια είδηση αποκάλυψη, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε παρεούλα μαζί.
5: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπόλης! Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας μέρα. Δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα μπάσκετ. Είχαμε χθες δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία. Πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, δραπετεύοντας με ένα σπουδαίο διπλό από το Σεράγεβο με σκορ 75-72 επί της Μπόσνα. Νικηφόρα, ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA EuroCup μετά το χθεσινό διπλό επί της ΜΕΖΕΤ Σκοπίων με 64-59. Σκυτάλη σήμερα στον Άρη, που υποδέχεται στις 8 το βράδυ την Ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργος. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στοχεύει στο να διπλασιάσει τις ευρωπαϊκές της νίκες. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το εθνικιστικό πανό που ανάτησαν οι οπαδοί της ΜΕΖΕΤ στο χθεσινό αγώνα με τον Ηρακλή. Η ελληνική ομάδα κατήγγειλε αμέσως το προκλητικό περιεχόμενο στην Κομισάριο της Αναμέτρησης και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία. Παράλληλα, οι Κιανόλευκοι προχωρούν σε επίσημη καταγγελία προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ιστορική πρεμιέρα με το δεξί πραγματοποίησε η Μύκονος στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας τη Σνέφτσι με το επιβλητικό 78-58. Νικηφόρο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του και το Περιστέρι στο Basketball Champions League, λυγίζοντας εχθές τη γερμανική Μπάμπερκ με 93-87. Επίσημη επιστροφή στη φυσική του έδρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Ο Κιανόλευκο Σύλλογος θα υποδεχθεί ξανά τους φιλάθλους του στο ιστορικό γήπεδο την προσεχή Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, αντιμετωπίζοντας το Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έτοιμος για την επανέναρξη της Λίγκας δηλώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6. Με μοναδικό στόχο τη βαθμολογική άνοδο συνεχίζει τις προπονήσεις του Άρης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τον Βόλο την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Η άνδραση με λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
1: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκο Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκο Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
13: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
12: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
13: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
14: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκεια. Το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.

0: Σπίτι σε εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχεις Νόβα, Ντίνο μου, έχεις?
1: Έχω.
0: Έχεις. Τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Τώρα θα δεις που. Η Νόβα μαζί με το Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν. Χωρίς καμιά προϋπόθεση αγοράς, μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Νόβα χρήσης και ξεκλείδωσε το exclusive Νόβα deal σου. Γιατί με το Νόβα κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Ντίνο μου.
1: Έχει μαγική λέξη.
0: Τι μαγική λέξη?
1: Δωρεάν.
0: Δωρεάν. Ναι, είναι δωρεάν. Δωρεάν. Έχεις Νόβα που τα βλέπεις εσύ όλα εκεί. Παπ, κάνεις τα Νόβα exclusive εκεί και πας στο Coffee Lab και πίνεις κούτρα καφεδάρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, αλλά λέω να ξεκινήσουμε μια αποκάλυψη.
1: Όταν λες αποκάλυψη.
0: Δεν έχει ακουστεί, δεν έχει υποθεί πουθενά.
1: Αυτό δεν έχει γραφτεί.
0: Δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ακουστεί.
1: Είσαι γάτα.
0: Ναι, γιατί χθες.
1: Γατάκι.
0: Γιατί.
1: Γιατί ο Κόκκινος έχει κάνει αποκάλυψη,
0: ναι,
1: που γράφηκε σε site 3 μέρες πριν.
0: Όχι, δεν έχει γραφτεί πουθενά.
1: Επί του πιεθυνή.
0: Δεν έχει υποθεί.
1: Βρέψε λόγο τώρα.
0: Δεν έχει υποθεί πουθενά, γιατί χθες διάβασα κάπου για αποκάλυψη ότι ο Γιαννούλης πριν υπογράψει δέχτηκε πρόταση από γαλλική ομάδα Μονακό, που αυτό το είπαμε την ίδια μέρα που έγινε η μεταγραφή εδώ πέρα.
1: Ποιος Γιαννούλης?
0: Ο Γιαννούλης.
1: Ο δικός μας.
0: Ο Γιαννούλης. Την ημέρα που έγινε η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, μία μέρα πριν τον είχε κάνει προσέγγιση Μονακό. Και είπε: όχι, εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Να του δώσει ρότερα, θεματίσει την βαλεντικά παδό 12.
0: Θα πάρει, άμα είναι, ναι. Θα πάρει. Λοιπόν, και μια που πες ΠΑΟΚ, πάμε στον ΠΑΟΚ που έχω και την αποκάλυψη.
1: Μπράβο.
0: Είναι το θέμα του τελευταίου μήνα, των τελευταίων ημερών. Έχω μια πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες.
1: Μάλιστα.
0: Στην υπόθεση Μιχαηλίδη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: χθες ήμουν από τον Κόλκα.
0: Το Σταυρό.
1: Ναι, βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Λέω, τι γίνεται, ρε. Μου λέει, άκου να δεις. Σας ακούω με τον Νίκο, λέει, και τα λοιπά, μπράβο. Και ο Νίκος το ξέρει, λέει, και οι δύο θα κλείσουν.
0: Έτσι ακριβώς. Απλά να δώσουμε πληροφορία και την είδηση
1: και
0: για τον Μιχαηλίδη, ναι, η οποία δεν έχει γραφτεί, δεν έχει υποθεί πουθενά. Ο Μιχαηλίδης έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027, αλλά με όψιον ανανέωσης από τον ΠΑΟΚ. Έχει δηλαδή ουσιαστικά συμβόλαιο μέχρι το 2028. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και με τον ΜΕΙΤΕ.
1: Συγγνώμη, αν δεν τα βρουν στα λεφτά, πώς θα γίνει?
0: Τι να βρούνε? Το συμβόλαιο που ήδη τρέχει.
1: Ναι, τελειώνει το 27.
0: Δεν τελειώνει. Αυτό λέμε. Αυτή την είδηση δίνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε.
0: Είναι συμβόλαιο σαν του ΜΕΙΤΕ. Σαν του ΜΕΙΤΕ. Οψιών ανανέωση από πλευρά ΠΑΟΚ.
1: Κάτσε να καταλάβει ο κόσμο από
0: πλευρά. Ναι. Ρώτα με ό,τι θες να σου εξηγήσω, το κάνω τα λιράκια.
1: Έχω εγώ συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 27. Παίρνω, ναι, εγώ 580.000. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει μέχρι το 28, ας πούμε.
0: Σε ανανεώνει με βάσει συμμετοχών και σε πάει μέχρι το 28. Και μένει κανονικά με τα 580. Άρα ο Μιχαηλίδης δεν μπορεί να διαπραγματεύσει.

0: διαπραγματευτεί με καμία ομάδα μετά τον Γενάρη. Γιατί υπάρχει στο συμβόλαιό του.
1: Το όνομα του μάνατζερ του Μιχαηλίδη.
0: Υπάρχει, κάτσε λίγο να τελειώσουμε και μετά θα υπάρχει στο συμβόλαιό του
1: να του δώσω μια φάση.
0: Η σημείωση, αλλά... υποσημείωση ότι ο ΠΑΟΚ, αν θέλει το καλοκαίρι του 27, του κάνει ανανέωση ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Δηλαδή, πώς θα το πάει.
0: Μέχρι το 28 σου λέω.
1: Αφού.
0: Εσύ είμαστε στο 26.
1: Είμαστε 26.
0: Ναι, εσύ έλεγε. Έχει... Και θα πούμε έχει... κι άλλη μια αποκάλυψη.
1: Αυτό έχει μέχρι το. Αυτό έχει μέχρι το.
0: Φίλη σου ήρθε να σε χαιρετήσει.
1: Ήθελα το 20%.
0: Ναι, το 20 θες, ναι. Λοιπόν, το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη δεν λέμε ότι λύγει το καλοκαίρι και ότι όποιος θέλει μπορεί να πάρει να το πάρει.
1: Δεν ισχύει αυτό λες.
0: Ναι. Λέω ότι το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη είναι μέχρι το 27, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει οψιόν ανανέωσης μέχρι το 28.
1: Άλλο ένα χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Με τα ίδια λεφτά.
0: Με τα νούμερα που είχα συμφωνήσει. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ, γιατί
1: άρα δεν είναι στο χέρι του Μιχαηλίδη, είναι στο
0: και
1: χέρι
0: σε κανενός να φύγει είναι μόνο στο χέρι του ΠΑΟΚ. Παρά τα αυτά, να δώσουμε την είδηση.
1: Ναι, παρά τα αυτά.
0: Παρά τα αυτά, ο ΠΑΟΚ θέλει να το κάνει όπως και το Τζιφτσί, θέλει να ανταμείψει το Μιχαηλίδη.
1: Αλλά δεν παίρνει διαπραγματευτικά ο Μιχαηλίδης.
0: Ναι, μόνο ΠΑΟΚ, ναι. Έχουν γίνει κουβέντες.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη σχέση.
0: Ναι, δεν μπορεί να χωθεί κανένα.
1: Δεν μπορεί να
0: χωθεί κανένα.
1: Να πω μια κουβέντα.
0: Τώρα εδώ δίνουμε την είδηση ακριβώς
1: πώς. Ο μάνατζερ του Μιχαηλίδη είναι βλάξ.
0: Όχι, γιατί όταν, έκανε την, όταν έκανε το συμβόλαιο τότε, ο Μιχαηλίδης ήταν τραυματίας. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τότε ήθελε να το κάνει.
1: Το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ίσα ίσα. Του λέει, θα τραυματίσει, εμείς θα σε κάνουμε συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: 3-1.
1: Και την έκατσε τη βάρκα ο μάνατζερ.
0: Ναι, αυτό το συνένα δεν το ήξερε κανένα. Έχει όψιο να ανέσω πάω.
1: Ο Μιχαηλίδης το ήξερε.
0: Φυσικά το ήξεραν. Κάποιοι το ξέρουν. Δεν γίνεται. Γι' αυτό το έμαθα.
1: Και ο μάνατζερ το ήξερε. Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το μάθαμε και εμεί και το μεταφέρουμε.
1: Αυτό είναι νέο κόλπο τώρα.
0: Λοιπόν, είναι ανανέωση βάση συμμετοχών όπω είχε και ο ΜΕΙΤΕ πέρσι. Έκανε συμμετοχέ σου. Κράκα να ανανεώνει αυτόματα άλλο ένα χρόνο. Παρά τα αυτά, η είδηση ποια είναι.
1: Ο καλό ο ΠΑΟΚ τι κάνει.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή θέλει πραγματικά να ανταμείψει τον Μιχαηλίδη, θα κάνει το συμβόλαιο του από τώρα. Έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Από 580 του είπε 650. Σκοτώθηκε.
0: Ναι, μα εγώ το 650 δεν το ξέρω.
1: Σκοτώθηκε ο Πάγκρας να ξοδεύεται.
0: 650 δεν το ξέρω. Αυτό υπόθηκε. Εγώ δεν το ξέρω το 650.
1: Εσύ τι νούμερο ξέρεις.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Μπορεί να είναι την πρώτη χρονιά, εγώ σου
1: δεν
0: λέω.
1: Δεν υπάρχει καμιά διαπραγμάτευση.
0: Αυτά τα λογιστικά και τα οικονομικά. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Πώς!
0: Η είδηση είναι ότι ο Μιχαηλίδης δεν μπορεί να μιλήσει με άλλη ομάδα μετά τον Γενάρη.
1: Ναι.
0: Αν και ο Πάγκρας θα τον ανανεώσει. Αυτή είναι η άλλη είδηση. Θα του το κάνει το συμβόλαιο όπως του Τσιφτσί. Θέλει να τον επιβραβεύσει, θέλει να του δώσει credit, θεωρεί ότι όντως είναι αδικημένος και σου λέει Γιάννη, επειδή παίρνεις 580, εγώ από τώρα παρότι.
1: Σου 680.
0: Θα σου δώσω, μπορεί να σου δώσω 7 για αυτό το χρόνο και από το χρόνο μπορεί να πάρεις κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση.
1: Δηλαδή το βρήκα τραυματία, του πιάνω το πισινό του Μιχαηλίδη, αυτό κατάλαβα.
0: Κάτσε, όταν του έκανε αυτό το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης ήταν 23 χρονών.
1: Ναι.
0: Πόσα να έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Ναι, αλλά σε ρωτάω και μου λες ναι.
1: Τώρα ξέρεις
0: και εμένα. Δηλαδή 23 χρονών μισό.
1: Θα είναι ευχαριστημένος ο Μιχαηλίδης με αυτό. Όχι.
0: Εμένα, αν μου κάνανε αυτή την κίνηση, δηλαδή ξεκινάω την χρονιά.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, ξεκινάω την χρονιά παίρνοντας
1: 8.
0: Και ξαφνικά. Την ώρα που ξεκινάω τη χρονιά, όχι, δεν θα πάρει 8. Mm. Γιατί επειδή φέρνει νούμεράρες, πόσα παίρνει και ο άλλος παίρνει νούμεράρες, θα πάρει 10 κι εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Παρότι εγώ μπορεί να θέλω 12. Δηλαδή, γιατί γενικά.
1: Δηλαδή, εγώ ας πούμε φέρνω στην εταιρεία την στοιχηματική 150.000 προβολές και παίρνω 1.000 ευρώ και άλλος με 60.000 ευρώ, 50.000 παίρνει παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πρέπει εγώ να χαίρομαι.
0: Ναι, αλλά
1: μην μπορεί... πάω στην γυναίκα που
0: εσύ τώρα έχει συμβόλαιο. Εσύ έχει συμβόλαιο τώρα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και ανεξέλεκτα. Άρα, παιδιά, που καταλήγουμε ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος ακριβώς. Αν μπορεί να εκτίθεστε ανά πάσα στιγμή, έτσι. Η είδηση είναι λοιπόν ότι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης θα ανανεωθεί. Και είναι πολύ κοντά όντως.
1: Πάντω ξεγελάσω τον Μιχαηλίδη γιατί
0: αυτό το λες εσύ.
1: Ναι, αυτό το λέω εγώ.
0: Ναι. Θα ανανεωθεί όπως ο Τσιφτσής και θα τον επιβραβεύσουν πολύ πριν λήξει το συμβόλαιό του.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Από δύο μπισκότα θα του δώσω μισό μπισκότο
0: παραπάνω. Τι σε νοιάζει εσένα. Τι είσαι εσύ, η γυναίκα του Μιχαηλίδη, τι είσαι ο ατζέντη.
1: Όχι, αλλά ο Μιχαηλίδη είναι δυσαρεστημένο και δίνει τη σπάση. Εγώ το λέω.
0: Εσύ τώρα το σιγουρέ έψαχνε τώρα, έφαγε το φλόκο. Που σου δίνουμε την είδηση και λες θα φύγει στον πάγκο. Α, πάρε και το άλλο τώρα.
1: Φλόκο.
0: Φλόκο έφαγε.
1: Φλόκο τρώνε η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ από σένα. Δεν τρώω κανένα φλόκο.
0: Εντάξει, εγώ έτυχε να γνωρίζω την, την είδηση. Εντάξει.
1: Εσύ κάνεις τώρα ρόμπα, όχι εμένα.
0: Ναι.
1: Το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ κάνεις ρόμπα, όχι εμένα.
0: Τι να κάνω, μην το πω αφού τα ξέρω.
1: Μα λες για φλόκο. Φλόκο και φαγάνει άλλοι, όχι εγώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Τι πράγμα είναι, δεν παλεύεται ο μπαγκά σα. Αλλά τώρα θα σε ρίξω φλόκο τώρα, Μπαγάσα.
1: Θα σε ρίξω
0: φλόκο γιατί με τσάτσε. Λοιπόν, γιατί με λες ότι ο Καρατζαφέρης, άρα ήδη είπαμε είναι ο Μιχαλίδης, έχει συμβόλαιο 27+1 με οψιόν ανανέωση από τον ΠΑΟΚ και θα ανανεώσει το προσεχές σε διάστημα από τώρα όπως ανανέωσε ο Τσιφτσής. Αυτή είναι η είδηση. Άρα δεν υπάρχει ούτε άγχος, μην τον πάρει κανένας, μην τον κάνει πρόταση κανένας. Θα το κάνει από μόνος ο ΠΑΟΚ που ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει πραγματικά στο συμβόλαιο του Μιχαηλίδη.
1: Ωραία.
0: Όπως θα πω και για το θέμα του Ζίβκοβιτς, ότι έχουν ξεκινήσει επαφές. Και όπως λέω εδώ και καιρό, ότι θέλουν να μείνει ο ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς και ο Ζίβκοβιτς θέλει να μείνει στο ΠΑΟΚ. Δεν το καταλαβαίνετε.
1: Πώς θα θέλει για να μείνει.
0: Δεν είμαι διαπραγματευτής, δεν είμαι ατζέντης. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Α,
0: θα το δούμε. Τώρα πάρε το φλόκο κι εσύ.
1: Ναι, για πες.
0: Για να ενημερώσεις. Για δες πάνε τσεκάρες το και από κάτω. Γιατί μου λες πίνει μπράντι ο Καρατζαφέρης με τον Αλαφούζο. Αλλά νομίζω δεν στα λένε καλά τα γράμματα.
1: Γιατί.
0: Ναι. Γιατί κράτα το αυτό που σου λέει εδώ τώρα ο Κουλ. Έτσι.
1: Ότι
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Που με έλεγε εδώ θα φύγει, θα σου κάνει προτασάρες για Ζίβκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ έχει άριστες σχέσεις και δεν πρόκειται να κουμπίσει κανένα παίχτη του.
1: Ναι.
0: Όσο έχει έρθει αυτή η συμφωνία με τα τηλεοπτικά με, δεν θα κουμπίσει ούτε πούπουλο από τον ΠΑΟΚ. Έτσι πες τον Καρατζαφέρη που πίνει τον μπράντι με τον Αλαφούζο, μάλλον δεν του τα πει.
1: Εσύ πες σε 1,5 εκατομμύριο παοξίδες ότι θα κάνετε την κότα στον Παναθηναϊκό, αυτό να πεις.
0: Όχι, αυτό είναι δικό συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Ο συνήθως ψάχνεις να βρεις το τέτοιο. Εσύ μου λέγεις ότι θα έρθουν να σου κάνουν πρόταση μεγάλη, σου δώσουν 2,5. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κουμπίσει παίχτη του ΠΑΟΚ, εφόσον είναι έτσι η κατάσταση. Γιατί έχουν χωριστεί, όπως έχεις καταλάβει και εσύ, σε 2 μέτωπα. Το ένα είναι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ με τα τηλεοπτικά και το άλλο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ξέρουμε αφού θα κάνετε το κόλλητο, θα πάρετε τα 14
0: εκατομμύρια. Καλά, εσύ λέγε τα δικά σου.
1: Θα πάρετε τα μόρτο.
0: Εγώ σου λέω.
1: Θα πάρετε τα μόρτο τώρα σε αυτά.
0: Τι θα γίνει. Εσύ με λες τώρα τα σενάρια σου. Εγώ σου λέω τι γίνεται και εσύ μου λες τώρα υποθέσεις. Εγώ σου λέω τα δεδομένα και εσύ μου λες.
1: Θα κάνετε το Τανάκι στο Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν σου είπα αυτό.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Δεν σου είπα αυτό.
1: Το κάνετε ήδη.
0: Ναι, αυτό σου είπα αυτό. Αυτό λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί θες να τσιγκλήσεις.
1: Αν γνωστό θες στη
0: Θεσσαλονίκη. Όπως κάνει και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ.
1: Ναι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη τα Τανάκια.
0: Ναι. Ήπιε ήταν μάλλον πολύ μπράντι, λέει, και ζαλίστηκε. Ναι. Λοιπόν, δεν πρόκειται
1: τανάκι,
0: να.
1: Τανάκι, τανάκι του Παναθηναϊκού.
0: Ρε Κολοτούμπα, πριν δύο μέρες έλεγες πάλι ότι θα σου πάρει τους παίχτες ο Παναθηναϊκός. Θα δεν με έλεγες.
1: Γιατί, άμα θέλει.
0: Ναι, και σου λέω ότι αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Και τώρα το γυρίζεις πάλι.
1: Α, στη φιλεσφραγνία του Αλαφούζου δηλαδή.
0: Όχι, αυτά τα λες εσύ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Αλαφούζου με τον
0: Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστούμε που δεν μας φέρει τους παίκτες.
0: Αυτά τα λες εσύ. Δεν ασχολείται ούτε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ούτε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
1: Πώς θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, αφού είναι τσατσάκι της Δημοκρατίας, Αλαφούζος και εσύ θέλετε να κάνετε δουλειές.
0: Ο Ολυμπιακός τι είναι που έκανε χθες meeting με τον Πρωθυπουργό για να του φτιάξει το γήπεδο. Δεν είναι τσατσάκι.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Τι, με ποιον ήταν χθες φωτογραφίες.
1: Στο Mega Channel, στο Mega τώρα έχει σκίσει το Μητσοτάκι.
0: Με ποιον.
1: Ενώ εδώ όταν έρθει το Μητσοτάκι.
0: Με ποιον έπινε χθες το ποτάκι.
1: Ένα πρωτοσέλιδο δεν βλέπω εδώ πέρα.
0: Αυτά πες τα.
1: Αλλά στο Mega βλέπω.
0: Που δεν μπορούν να καταλάβουν. Μην τα λες εμένα.
1: Στο Mega βλέπω σκίσιμο το Μητσοτάκι. Το Mega εδώ.
0: Χθες
1: εδώ
0: έχουν
1: την γκαγκάτσιδες και μισοτάκιδες και τα περνάτε να πούμε στον πάει να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα δώσαμε δύο ειδήσεις.
1: Ειδησάρες,
0: έτσι. Οι δύο ειδησάρες. Η μία για το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη.
1: Του χαζού του Μιχαηλίδη.
0: Κάντε πάλι. Όπου έχει μέχρι το 27 το πλάσα να νέο ένα.
1: Το βρήκατε πόντιο εκεί, θα το δώσετε τρία
0: ψήφια. Και η άλλη ενημέρωση είναι, επιβεβαίωσε το με τον Καρατζαφέρη που μιλάς, ότι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να έχει πίεση ο ένας τον άλλο σε τέτοια θέματα.
1: Ο επαναστατικός ΠΑΟΚ δεν θα κάνει τίποτα.
0: Ναι, ο επαναστατικός Ολυμπιακός τι κάνει. Ο επαναστατικός Παναθηναϊκός τι κάνει.
1: Παίρνουν πρωταθλήματα και εκεί
0: πέρα. Πότε πήρε ο Παναθηναϊκός
1: κύπελλο. Τον Ολυμπιακό με μιλάς.
0: Πότε πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Το επαναστατικό Θεσσαλονίκη το
0: πειρατούμπο.
1: Λάβα του λαού του ΠΑΟΚ.
0: Δεν τσιγκλίζεις κανένα.
1: Σε τουρκικές τουαλέτες κάνουν κακά.
0: Λοιπόν, άρα χθες είχαμε συνάντηση Ολυμπιακού Μαρινάκη για να φτιάξει το γήπεδο και να συσφίξουν τις σχέσεις τους εν ώψη εκλογών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αυτό ξέρεις σημαίνει.
0: Τι.
1: Θα παροχοντρώσουν 2-3 έργα μεγάλα.
0: Καλά, εντάξει, αυτά ρε φίλε. Τα έχουμε πει, τα συμφέροντα ενώνουν. Και εκεί που είσαι με ένα μαλωμένο και τσακωμένο, σου λέει αφού θα οικονομήσω και εγώ θα οικονομήσω και εσύ θα τα βρούμε.
1: Τι να μιλήσω εναντίον. Σωστά.
0: Τα πάμε καλά.
1: Βέβαια.
0: Τους δώσαμε τις ειδησάρες. Έτσι, παίχτηκαν που δεν άλλο αυτά.
1: Σε φαρά, μιλάς.
0: Εδώ, rap and cool. Για να σας λυθεί η απορία. Και τα θέμα του Ζίβκοβιτς και αυτό.
1: Θα το γράψουν στο site ή θα το πνίξουνε.
0: Θα το γράψουν γιατί είναι πρώτη φορά ακούγεται.
1: Σιγά μη σε γράψουν.
0: Έλα ρε. Μάνο Χατζάκη έχω εγγύης.
1: Α, επειδή έχεις Χατζάκη.
0: Έχω Μάνο Χατζάκη είναι εγγύης.
1: Απάς και τους γράψτε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν.
1: Αποκλειστική αυτή η Κουλιανός.
0: Τότε, ναι, τότε, όχι, rap and cool, τότε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ανανεώσει τον Μιχαηλίδη συμβόλαιο και το είχαμε δώσει στα εύσημα. Γιατί είχε χιαστούς ο Μιχαηλίδης, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Ο Μιχαηλίδης τότε ήταν σε πολύ
1: δύσκολη θέση.
0: Δύσκολη θέση. Και ο ΠΑΟΚ του λέει: έλα εδώ.
1: Τώρα σε καλή θέση.
0: Τώρα είναι σε καλύτερη, γιατί είναι ο βασικός στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος στόπερ του ΠΑΟΚ. Παίζει εθνική Ελλάδος.
1: Συμμετέχει εθνική
0: Ελλάδος. Ναι, αλλά ο άλλος που σε πίστεψε δεν μπορείς να τον προδώσεις.
1: Βέβαια. Σε έχει το χαρτί σου, λέγεται εδώ.
0: Δεν μπορείς να τον προδώσεις.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 8,5 εκατοστάρια.
0: Ποιος είπε ότι δεν θα τα δώσω πάνω.
1: Τι να δώσει, ρε.
0: Ποιος σου το είπε.
1: Τι να δώσει.
0: Άρα λες ότι τα βάλει 8,5.
1: Άμα ανοίξει την τσάντα της η Κοντζάρεβα, σοκοφρέντες θα πέσουν. Τι να κάνει.
0: Λοιπόν, τη δώσαμε την είδηση.
1: Την έδωσες.
0: Ναι, την, μαζί σαν εκπομπή εδώ πέρα. Μπάσμετε να την περάσετε στο site, γιατί έχει και μια γωνία εδώ
1: θα
0: τώρα.
1: Την περάσετε στο site, ότι είναι αποκλειστικό.
0: Ανέβηκε ήδη, αφού είναι αποκλειστικό εδώ τώρα.
1: Cool,
0: εδώ, rap and cool, rap and cool. Λοιπόν, πάμε σε break. Έχουμε Σέρμαν Μπάσμπι. Δώσαμε την είδηση για τον Μιχαηλίδη. Σου είπα ότι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να βγάλουν μαχαίρι ο ένας με τον άλλον.
1: Ρε.
0: Γιατί τα πάνε καλά.
1: Τα πάνε καλά.
0: Είναι πλέον η μία πλευρά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έδωσε και τα κοτσομπολίστικα και ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Όταν εγώ είμαι με σένα καλά, δεν θα σε πειράξω. Αυτό σου λέω.
1: Το πινατούμπο, επανάσταση.
0: Α, το πινατούμπο, βρε μπούζα, έμεινε στο 80. Πάμε break.
1: Το πινατούμπο, πάμε
0: break. Πάμε break και επιστρέφουμε. Έχουμε κι άλλα να σα πούμε για Αντεσπότο, για Ζίβκοβιτς.
1: Το δάχτυλο.
0: Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Και το δάχτυλο.
0: Πάμε.
1: Το δάχτυλο.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Επίσκεψη με ισχυρά μηνύματα για τις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις αλλά και τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλεια στη Μεσόγειο πραγματοποιεί από χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος αυτή την ώρα συναντάται με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά μετά και τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλληλείς. Μήνυμα για τα 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η λύση των 2 κρατών είναι η μόνη βιώσιμη οδός για ειρήνη, ότι παραμένει επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα. Διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους είναι από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, για το επίδομα πεδίου Α21, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Όσον αφορά τον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
11: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
21: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
23: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
24: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
23: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
24: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
24: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro-Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
28: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
29: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
28: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
29: Α, είπα κι εγώ.
30: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου ένα προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης, με πορεία το 1968, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές κάνουν διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες.
1: Τώρα που πήρες φορά,
0: τι έγινε?
1: Μας έδωσες την είδηση για τον Γιάκητς.
0: Το Γιάκητς, αφού είχα το Στεφανουά που είναι.
1: Ναι, δεν με νοιάζει τι.
0: Ναι.
1: Δίνεις την είδηση για τον Γιαννούλη, τους παίζεις τα σόβρακα.
0: Ναι.
1: Παίζεις για τα δάχτυλα του Δεσπότα.
0: Σταμάτα ρε μπαγάσα, σταμάτα ρε θες τώρα. Λέω και εγώ τώρα πού θα το πάει.
1: Παίζεις για το δάχτυλο.
0: Πού θα το πάει, λέω.
1: Σε τι κατάσταση
0: είμαι περίεργος. Λοιπόν,
1: ξέρεις ότι ο...
0: Ποιος? Είμαι περίεργος να δω, λέω, τι θα πει τώρα πάλι.
1: Ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, ξέρεις από... από
0: αίρεση, άστο, άστο, άστο, άστο.
1: Εκεί που εγχειρίστηκα εγώ την πρώτη φορά ήταν.
0: Άστο τώρα, είναι, τράβηξε ο άνθρωπος τώρα να είναι καλά εκεί που είναι. Τώρα ειδικά με τον Σούλης στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Ο Σούλης είχε το δάχτυλο.
0: Και
1: του είπε ο γιατρός να το κόψουμε.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Πήγε σε ένα άλλο γιατρό εκεί στο, στο Καστατζόγλιο δίπλα. Του λέει μη φοβάσαι τίποτα και έπαθε γάγκρινο άνθρωπο.
0: Έπαθε γάγκρινο άνθρωπο, δυστυχώς. Πολύ στενάχωρο αυτό με το σου. Λοιπόν,
1: δηλαδή από λάθος γιατρού πέθανε.
0: Άλλο, ναι, δυστυχώς ήταν τώρα να πάθεις μόλις και να φτάσει σε αυτό το σημείο. Άσου τώρα.
1: Από το φόβο του να μην κόβει το δάκτυλο πήγε σε άλλο γιατρό.
0: Ναι, ρε, εσύ,
1: ο άλλος γιατρός λέει μη φοβάσαι τίποτα και μετά πέθανε.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζω τώρα για το δάκτυλο του άλλου.
0: Εδώ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχει κάτι σαν μόλυνση. Υπάρχει ένα χτύπημα, ένα κοκαλάκι το οποίο πήρε λάθος δρόμο, να πω έτσι, να το περάσω. Και ενοχλούσε τον Δεσπότο. Έπρεπε να κάνει εγχείρηση, να το ευθυγραμμίσει. Πονούσε.
1: Ποιο δάχτυλο, το μεγάλο?
0: Ναι, από την πλευρά την πώς είναι το πόδι μου?
1: Δεξιού ποδιού.
0: Εδώ στα πλάγια.
1: Στα πλάγια.
0: Ας το έδειξε το καλοκαίρι. Έχει κάνει ράματα εκεί ο άνθρωπος.
1: Τώρα με ράματα είναι.
0: Ναι, βέβαια. Το έχει, απλά πέρασε ο καιρός. Μου έλεγε τότε από τον Αύγουστο, θυμάμαι, ο Δεσπότο, ότι. Θα δοκιμάσω να μπω, θα δοκιμάσω να μπω, θα δοκιμάσω να μπω.
1: Μήπως άρπεξε καμιά γελάδα στο κτήμα?
0: Όχι, δοκίμαζε να μπει, αλλά τον ενοχλούσε το ποδοσφαιρικό παπούτσι.
1: Ναι. Και τώρα.
0: Χθες ήταν μέρα πολύ μεγάλης χαράς για τον ίδιο, ο οποίος έκανε για πρώτη φορά καμιά δεκαριά. Να ξέρεις, όσο το βλέπεις έτσι γλυκανάλατο, το βλέπεις ομορφάντρα, το βλέπεις λίγο αφάγκατε.
1: Φλώρος είναι.
0: Ακριβώς ανάποδο. Δεν είναι.
1: Φλώρος
0: είναι. Δεν είναι. Άμα το δεις από κοντά, θα σου την πει κατευθείαν.
1: Έλα ρε το βουλγαρό φλώρο, τον προκαλώ να
0: πει. Άμα το δεις από κοντά, πει την παιδαράσεις εσύ.
1: Άσε ρε την
0: παιδαράσεις.
1: 6 μήνες με ένα δάκτυλο, ρε
0: λοιπόν,
1: φλώρο.
0: Το είχε πάρει πάρα πολύ κατάκαρδα. Πάρα πολύ όμως. Τσατιζόταν, ευρίαζε, έβριζε, έκανε. Σου λέω η φάτσα του ενώ μοιάζει ευγενική, είναι ομορφούλης. Είναι. Είναι σκληροτράκυλος και.
1: Φλώρος είναι.
0: Δεν είναι, σε λέω. Για να σε λέω, άκουσε με. Το βλέπω. Κάθε εβδομάδα το βλέπω.
1: Φούραξε με το εξηγήσω μερικά πετρέλαια.
0: Ναι. Λοιπόν, χθες μπήκε και έκανε ένα μεγάλο κομμάτι της προπόνησης.
1: Καλός παίκτης.
0: Παιχταράς είναι, όχι καλός.
1: Είναι καλός παίκτης.
0: Είναι παιχταράς ο Κυρίλ. Είναι παιχταράς. Και πάρα πολύ τον.
1: Δεν μαρκάρει ούτε με τα μάτια.
0: Δεν πειράζει. Άμα κάνει όλα τα άλλα μπροστά, έδινε 20 ασίστ σε κάθε χρονιά, έβαζε 10-15 γκολ.
1: Καλά πόδια.
0: Καλά πόδια.
1: Ταχύτητα μεγάλη.
0: Ταχύτητα, έκρηξη, πέταγμα μπάλας μπροστά. Έχει τρομερές στιγμές, φοβερά στημένα. Λείπει από τον πάκο ο Δεσπότοφ. Χθες έβγαλε τα 2/3 περίπου της προπόνησης. Με παπούτσι κανονικό.
1: Με τα ράματα. Πότε τα έβγαλε
0: τα ράματα. Τα ράματα. Τα έβγαλε τα ράματα. Απλά τον ενοχλούσε, τον πονούσε.
1: Άρα μπαίνει τώρα ένα ημίχρονο, ε.
0: Μπαίνει. Ναι. Νομίζω ότι θα κάνει και σήμερα προπόνηση, θα κάνει και αύριο. Θα αρχίσει να μην αισθάνεται καθόλου.
1: Άρα σιγά σιγά τον μέσα στον Οκτώβριο, τέλει. Θα είναι.
0: Πάλι τέλει.
1: Τέλει.
0: Θα πάμε σε λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε πολλά πράγματα και εκεί.
1: Τι έγινε, φέρατε την πατάτα και δεν.
0: Τώρα θα
1: γλύφετε τον. Γλύφετε τον Γιανακόπουλο.
0: Μισό.
1: Από πράσινο τριφύλι.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Γλυφάμε.
0: Περίμενε, ναι. Κάτσε να τελειώσουμε. Λοιπόν, Γιαννούλης επέστρεψε. Λουσέ επέστρεψε. Χατζηδιάκος επέστρεψε. Ποιοι άλλοι ήταν? Ελουστόντο επέστρεψε. Γενικότερα.
1: Το άλλο το παλτό.
0: Ποιος?
1: Ο Χοντρός, θα χάφω. Επέστρεψε. Ο Μεϊτέ.
0: Μεϊτέ, όχι. Ο Μεϊτέ.
1: Περιμένουμε κανένα δίμηνο ακόμα.
0: Ο Μεϊτέ θα ξεκινήσει να προπονείται με την ομάδα εκεί γύρω στα μέσα του Νοέμβρη. Σε κανένα μήνα από τώρα.
1: Ωραία, τεμπελιά.
0: Άρα μέχρι να μην. Δεν είναι τεμπελιά, είναι από κατάσταση.
1: Ωραία, τεμπελιά, βαρύ φορτίο.
0: Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ γεμίζει πλέον.
1: Ναι, γεμίζει.
0: Γεμίζει. Α, ο Μπάντζα κι αυτό προπόνηση κανονικά.
1: Ο Μπάντζα είναι ο Φορ.
0: Ο Φορ.
1: Ναι.
0: Ο Ντεσπότο που επέστρεψε και είπε, μίλησε και ξεχωριστή στιγμή. Ο Γιαννούλης Ελουστόντο και ο Ντιέγκο Κώστα κι αυτό. Έτσι, ξέχασα για τον Διέγο Κώστα.
1: Γιαννούλης τι έγινε?
0: Ο Γιαννούλης είναι κανονικά με, το, με την Καλαμάτα, κανονικά στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει.
1: Ποιος παίζει εκεί έξω δεξιά να φοβηθώ?
0: Με την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μορέιρα εκεί. Δεξιά-αριστερά παίζει ο Μορέιρα.
1: Δεξιά, πάντα μου καμιά τρύπα εκεί. Παίζει ο Γιαννούλης, έχουν καμιά τρύπα εκεί, καμιά τρύπα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπροστά καλό είναι.
0: Δεν ξέρω αν θα παίξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω ένα ερωτηματικό τώρα. Περιμένω να δω. Δεν ξέρω, ο Μάτζο θα βγει σήμερα να δώσει του διαιτητέ.
1: Αύριο είναι οι διαιτητέ.
0: Αύριο.
1: Πέμπτη είναι οι διαιτητέ.
0: Θα δούμε Τζίλο και Πολυχρόνη ξανά.
1: Πολυχρόνη.
0: Αυτή δεν είναι τα κάνα μαντάρα και είπαμε ότι όσοι.
1: Ναι.
0: Θα του βάλει τώρα. Ξεχαστήκαμε τι γίνεται.
1: Στείλ το διαμαντίδα του, πάει μια τούρτα εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τούρτα τι και πώ, ναι. Αλλά ξέρω ότι αυτού δεν πρέπει να του δούμε κανονικά. Έτσι δεν είχαν πει ότι.
1: Τώρα που ήρθε ο Γκαγκάτση εδώ, τα βρήκατε να πούμε. Κάτι θα γίνει.
0: Τα βρήκαμε τώρα.
1: Μπάρε, θα τη φάτε την Καλαμάτα, την καημένη.
0: Λες, ε. Λες, ε.
1: Μάτσα, μούτσα, τα μούσια να πούμε.
0: Γιατί δεν θα, άμα δεν ερχόταν ο Γκαγκάτση, δηλαδή δεν μπορούσα να την πάρω. Τι πράγμα είσαι με τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, γιατί βγάζει τέτοια μπύρλα.
1: Μιλάς για διαιτητές. Γιατί να μην μιλήσω.
0: Ναι, περιμένω, είμαι περίεργο να δω
1: εάν
0: τηρηθεί αυτό που έχει υποθεί από τον Λανουά. Την ΚΕΔ και τον Βάλερη.
1: Τι δηλαδή?
0: Ότι όσοι κάνουν χοντρά λάθη και είναι επιβεβαιωμένα, για 1-1,5 μήνα είναι εκτός.
1: Και δική μας.
0: Τι μας νοιάζει, ρε, άμα είναι δική μας. Εδώ τώρα μιλάμε για το σωστό. Δεν με νοιάζει.
1: Σωστό, ρε, μας
0: δικός
1: μας,
0: δικός.
1: Το δικό μας με μας νοιάζει.
0: Ναι. Οι παίχτες κουλ επιστρέφουν, αλλά δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια για να παίξουν όλοι. Ελπίζω να μην υπάρχει γκρίνια από διτήρια, λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Κουμπαράκι, θέλεις κουμπαράκι.
0: Δεν έχω πρόβλημα του κουμπαράκι.
1: Γιατί να έχεις πρόβλημα.
0: Δεν έχω πρόβλημα του κουμπαράκι, κανένα, έτσι. Ο Γιάκιτς.
1: Ποιος?
0: Πούμε, ο Γιάκης.
1: Ναι.
0: Χθες έπαιξε 90 λεπτά με την Ισπανία. Ήταν κορυφαίος στα
1: καλά, καλή χαφάρα είναι.
0: Προτίμησε αυτός τον Γιάκητς από τον Μάγερ.
1: Καλά έκανε.
0: Ο προπονητής της Κροατίας. Και
1: αυτό το μάτσο εδώ με τον Πέρσης.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Προηγήθηκε με τον rebound, ναι.
0: Καταφωνή. Σωστά. Εδώ είναι το παιχνίδι που η Κροατία προηγήθηκε, αλλά δεν άντεξε στο τέλος.
1: Πώς θα αντέξει.
0: Δεν άντεξε στο τέλος. Άτος ο Πέρισιτς, κλασικό γκολ Πέρισιτς είναι αυτός που είναι πάντοτε στο rebound. Ο Γιάκης ξεκίνησε την φάση, βλέπω.
1: Πελκίζει να πούμε.
0: Ναι, κράκ ήρθε από πίσω. Ο Πέρισιτς που είναι 36-37, έτσι. Δεν είναι μικρός καθόλου κιόλας. Ο συγκεκριμένος. 37, ναι. Κουλ, πες τον διπλανό σου, αν ο ΠΑΟΚ πάρει σπόρια από εδώ και πέρα να ψάξουν το δεύτερο. Όπα. Όπα.
1: Γιατί να μην πάρει σπόρια? Ό,τι μπορεί παίρνει ο καθένας. Γιατί να μην πάρει ο ΠΑΟΚ? Γιατί να μην πάρει ο ΠΑΟΚ σπόρια?
0: Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ ένα πρόγραμμα, πρόγραμμα που μπορεί τα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα να είναι πρώτος. Τέτοιο πρόγραμμα έχει.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς που είναι τα Χριστούγεννα.
1: Για πες τα.
0: Ναι. Έχει να παίξει με Ολυμπιακό εκτός.
1: Ναι.
0: Έχει να παίξει με ΑΕΚ. Όχι, απλά το πρόγραμμα μέχρι την επόμενη διακοπή είναι αρκετά βατό. Όχι,
1: μέχρι το Νοέμβριο.
0: Μέχρι Νοέμβριο που τα βλέπαμε μαζί στην καρτέλα.
1: Μέχρι τη διακοπή μπορεί να είσαι πρώτο.
0: Ναι, μέχρι τη διακοπή. Εάν φτάσει όμως εκεί έτσι και είσαι πρώτος, είναι μια χαρά. Δεν το συζητάμε καν.
1: Δεν θα είσαι.
0: Λοιπόν, επομένως αυτά είναι.
1: Αυτοί
0: όλα.
1: Αυτοί παίζουν μεταξύ τους.
0: Τώρα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το
1: Παναθηναϊκός
0: Ολυμπιακός. Είναι όλα τα λεφτά αυτό.
1: Κάποιο θα χάσει βάθμο ήδη, με την Καλαμάτα το πάρει.
0: Εγώ θέλω να χάσω Παναθηναϊκός βάθμο τώρα.
1: Ναι.
0: Βασικά θέλω χ να έρθει.
1: Χ να έρθει.
0: Θέλω χ να έρθει.
1: Χ θα έρθει.
0: Να έρθει χ, να μην ξεφύγει ούτε ο Παναθηναϊκός.
1: Δύο βαθμού για μένει αυτή. Πάμε εσύ την Καλαμάτα να την πάρει να πούμε.
0: Εντάξει, εντάξει, την άλλη Δευτέρα είναι το μάτς, είναι πολύ μακριά.
1: Την πάρει την Καλαμάτα.
0: Να στείλει ένα διαμαντίδη ευχέ στον Πολυχρόνη. Πλησιάζει και το ΠΑΟΚ Ηρακλής, λέει εδώ ένα Αριανό.
1: Ναι.
0: Θέλει να τσιγκλίσει κι αυτό όπω κατάλαβε.
1: Ο Ιγνατάκη είναι σίγουρα.
0: Ναι, θέλει να τσιγκλίσει κι αυτό όπω κατάλαβε.
1: ΠΑΟΚ Ηρακλής.
0: Πουλάρα, ευχαριστούμε για τις ειδήσεις, σοβαρότητα, την εγκυρότητα. Εντάξει, εντάξει, παιδιά, η δουλειά μας είναι.
1: Υπέφυγε
0: παιδιά, μετά. Αυτή η εκπομπή, να ξέρετε.
1: Έχει όλα.
0: Αυτή η εκπομπή τα έχει όλα. Ακριβώς.
1: Καλά,
0: αυτό και μας έχετε και μας έχετε.
1: Καλά, μπαλίκι,
0: χαβαλέ, μιμήσεις, σοβαρές ειδήσεις, αποκλειστικό. Τα έχει όλα, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι όλο το μιμήσεις, πακέτο μας.
1: Μιμήσεις, μιμήσεις.
0: Τα τελευταία καλύτερα μην τα έχουμε. Τα τελευταία καλύτερα μην τα έχουμε. Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει ακάθεκτος. Έτσι,
1: ναι.
0: Θα έχουμε μετά τις 10.30. Θα πάμε τώρα λίγο ρεπορτάζ.
1: Ποιο θα έχουμε?
0: Γιώργο Πετρίδη.
1: Α, δεν πάει παιδί.
0: Τι έχουμε?
1: Τι κύριε,
0: έχουμε αποτέλεσμα κόμμου.
1: Σε βγήκε η ψυχή.
0: Έχουμε το ματς.
1: Τι κόμμα, τίποτα δεν έγινε στο κόμμα.
0: Στο κόμμα, εγώ ξέρω, πιστεύω ότι κάνανε.
1: Πήγανε τα μπράντι, πήγανε στα μπουρδουζάδια.
0: Μπράβο.
1: Και δεν κάνανε τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Πήρανε. Εσύ περίμενε να βγει η είδηση.
0: Πήγανε εκεί, πιάνε τα ούζα του, κάνανε για τα πάρτι του.
1: Έτσι.
0: Τα φάγανε, τα σπαγκέτι του.
1: 1.400 ευρώ η βραδιά είναι.
0: Ξέρεις τώρα τι ενημέρωση. Έχω ένα φίλο που έχει agency με κοπέλες. Με μοντέλα. Ναι, ναι. Μοντέλα, όχι, μην πάει το μυαλό σου πονηρό.
1: Πονηρό, το μοντέλο τι είναι. Τι είναι
0: εσύ, εντάξει.
1: Στο πονηρό αυτό να πάει μοντέλα.
0: Και λέω, πώ από εδώ πάω ξάκι αυτό. Να λέει, τα κορίτσια πήγαν στο κόμμα.
1: Προωθητή, ε.
0: Όχι, συνοδή. Συνοδή, ρε παιδί. Συνοδή. Πήγα στο κόμμα. Και σε κάτσε εδώ, περίμενε τώρα να βγει λευκό καπνό.
1: Ναι, ο Ρώσο καπνό βγήκε.
0: Ε?
1: Βγήκε ο Ρώσο καπνό.
0: Δηλαδή αυτή πήγα βγάλα γούστα
1: τώρα. Έπρεπε η εταιρεία.
0: Ένα διήμερο, τριήμερο.
1: Να σε στείλει εκεί στον κόμμα.
0: Εκεί ναι, βέβαια. Και εγώ κύκνο. Εντάξει, Πρασίλ κάποιον ναι.
1: Με τέτοιο λοιπόν δύσκολο να είσαι κύκνο.
0: Σε παραδέχομαι, λες αλήθεια. Ο Κυρίλ είναι πολύ καλό στα στημένα. Ο Μάριος Ασλαμάς σου στείλει με τα περαστικά.
1: Έτσι. Την περαστικά έκανε το πόδι.
0: Έκανε το ένα το ισχύου του. Είναι σε φάση αποθεραπείας, φυσικής κατάστασης. Και είμαστε μια χαρά. Τι πλάκα έχουν οι Αριανοί, ρε φίλε.
1: Ο Ασλαμάς είναι παλικάρι.
0: Ναι, γιατί.
1: Θα σου πω γιατί είναι παλιά. Ναι. Γιατί εκεί τσακώθηκε και δεν γούσταρε να πούμε το κλίμα και σηκώθηκε και φύγει. Όχι, έκανε άλλε τσούτσε να πούμε που μένουν για τα λεφτά.
0: Όχι, τώρα μην ανοίγει τέτοιου.
1: Όχι, λέω ότι είναι παλικάρι ο Ασλαμάς.
0: Μην ανοίγει τέτοιε κουβέντε τώρα.
1: Τα παλικάρια.
0: Αφού είπε, ναι. Μην ανοίγει
1: τα παλικάρια
0: τι εσωτερικέ σα τριβέ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτά δεν μπορούσα εγώ.
1: Φεύγει.
0: Όταν ήμουν εκεί για κανένα δίμηνο και λέω αυτοί εδώ σκοτώνουν μεταξύ του. Εγώ θέλω να περνάω καλά.
1: Φεύγει ο Ασλαμάς από εκεί και έρχεται σε σένα γιατί είναι παλικάρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κότα.
0: Ήθελε να αλλάξει εντελώς.
1: Μπράβο τον Ασλαμά, περαστικά.
0: Ναι.
1: Και ποιο θέλει μήνυμα.
0: Κάτι για τον μπάσκετ. Για τον Γιαννακόπουλο που τα συζητούσαμε πριν.
1: Θα γλύφεστε με τον Γιαννακόπουλο. Μια γλύφεστε με τον Αλαφούζο, μια με τον Αλαφούζο.
0: Για τον Γιαννακόπουλο, ναι. Που τα λέγαμε έξω στον
1: πρωί. Χαίρετε ο Μπούζας.
0: Αλλά αυτά θέλω να τα συζητήσουμε λίγο με το κρατάω αυτό, ναι. Την ατάκα του Γιαννακόπουλου.
1: Ναι, ναι.
0: Που είπε ότι θα ψηφίσω. Γενικώς υπάρχει καλή.
1: Ναι,
0: στάσει
1: ναι,
0: στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ μεταξύ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακός πάει με την ΑΕΚ. Ξαναλάζουν.
1: Το θέλω κεντρικό
0: κράτος. Οι άλλοι τι κάνανε, το περιοδικό κράτος. Το κράτος το Πενατούμπο, Περαιάς, Φιλαδέλφια.
1: Φεστιολός του ΠΑΟΚ.
0: Ο Γιαννακόπουλος, ναι, να το πούμε και ήθελα να το σχολιάσουμε γιατί το συζητούσαμε έξω στους διαδρόμους. Ότι έβγαλε επίσημη δήλωση ότι εγώ τον ΠΑΟΚ δεσμεύομαι δημόσια. Θα τον ψηφίσω να μπει, ναι, στην Ευρωλίγκα.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, ο Γιαννακόπουλος τώρα μεταξύ μας έχει πιο πολύ μούτρα ΠΑΟΚ παρά Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήταν Θεσσαλονίκη, 100-0 θα ήταν ΠΑΟΚ.
1: Τι θέτε με αυτά τα μούτρα.
0: 100-0. Ναι, ρε παιδί μου, ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα που.
1: Τα μούτρα σας τέτοια είναι σας.
0: Τι είναι τα μούτρα μας τέτοια, ναι.
1: Μουτσούνες.
0: Εντάξει, έχει ΠΑΟΚΟΦΑΤΣΑ, ρε παιδί.
1: Ναι. Μουτσουνόφατσα.
0: Ναι. Τώρα για το φρανσάιζ και αυτά.
1: Σαν ληστές του Σεραφίνου είστε.
0: Το φρανσάιζ και αυτά που βιάζεσαι.
1: Ποιος, εγώ.
0: Εσύ. Που δεν βγάλαν απόφαση χθες.
1: Αφού πήγανε τα ροζ κορίτσια, τι.
0: Καλά, τώρα έχουν πάει εκεί billionaires.
1: Ναι.
0: Millionaires. Έχουν πάει στο κόμμα που από μόνο του είναι ερωτικό.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει να ξεφύγουν λίγο από τις δουλειές τους και καλά μια σύσκεψη με τις γυναίκες τους και τα έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα διμεράκι τώρα αυτοί οι μπίλιονες να μην το περάσουν,
1: ναι,
0: όπως αρμόζει.
1: Να τα κάνουν όλα, αλλά να μας βγάλουν και λευκό καπνό.
0: Βγάλτε και καπνό.
1: Βγάλα
0: ροζ καπνό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι βράθες να κάνουμε.
1: Κατάντια του γυναικείου φίλου αυτό το πράγμα.
0: Γιατί.
1: Αυτό τώρα...
0: Γιατί κατάντια ρε φίλε. Γούστα βγάζουν. Γιατί. Περνάνε καλά, παίρνουν και τις δωράρες
1: τους.
0: Εσύ αν ήσουν γυναίκα. Πάσουν μια εβδομάδα πριν στο κόμμα και θα του περίμενε στο αεροδρόμιο. Καλώ τα παιδιά.
1: Ναι, είμαι τέτοια.
0: Και εγώ, άμα ήμουν εγώ Αραβία, θα ήμουν Ντουμπάι, εκεί θα ήμουν.
1: Εσύ θα σε μια κοντήλο. Μια βουγιουκλάκι να πούμε.
0: Βουγιουκλάκι,
1: ναι,
0: θα ήμουν.
1: Μια,
0: ναι,
1: βουγιουκλάκι.
0: Βουγιουκλάκι και θα σκουντούσε καμιά ψηλή άμα πήγαινε να μου φάει
1: εσύ,
0: τον Άραβα.
1: Εσύ έτσι. Θα είσαι βουγιουκλάκι, γιατί βουγιουκλάκι ξέρει ότι δεν καταλάβαινε τίποτα. Ξέρει ότι.
0: Ναι.
1: Έσβησε τσιγάρο στη μούρη συνεργάτη.
0: Αυτά εσύ μου τα έχεις πει που ήσουν κοντά στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
1: Παντελή Παλιαράκη, τον έσβησε. Σταχτοδοχείο τον έκανε.
0: Πάντως σε παραδέχομαι, ρε Μπαγάσα, ό,τι θες θυμάσαι, ό,τι θες δεν θυμάσαι.
1: Θυμάμαι.
0: Λες για το, όχι, λες για τον ΠΑΟΚ τώρα που σου είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει ο Παναθηναϊκός κανένα κιχ με παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά για το Ολυμπιακός ΑΕΚ που Ολυμπιακός θα παίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ και φυλάκια εκεί δεν λες τίποτα ποτέ.
1: Εδώ έλεγα τη για Πινατούμπο.
0: Ποιο τα έλεγε αυτά, ρε.
1: Εδώ.
0: Πότε, πριν μισό αιώνα.
1: Η λάβα του λαού του ΠΑΟΚ.
0: Θέλω κεντρικό. Πριν μισό. Έχει κολλήσει, ρε Μπαγάσα, στον Μπούζα και στον Αλέφαντο. Πόσο
1: κεντρικό.
0: Πολύ σε έχουν στιγματίσει αυτή τη ζωή.
1: Και έρχεται ο Μητσοτάκη εδώ και κάνει. Η σπάτουλα πέφτει.
0: Ενώ χθε για το Καραϊσκάκη η σπάτουλα δεν πήγε πάνω κάτω.
1: Η επαναστατική Θεσσαλονίκη, ο λαό του.
0: Αν ήταν ο. Διάβαστο εσύ αυτό.
1: Αν ήταν ο κόκκινος γυναίκα θα έφτανα σήμερα στον κόμμα.
0: Λίγο καθυστερημένα.
1: Άμα ήταν γυναίκα ο Κόκκινος θα ήταν ίδια η Μέρκελ.
0: Αχ, λέω ρε φίλε.
1: Στο κόμμα.
0: Τι πάμε πλάκα στο... έχουν οι Αργιανοί.
1: Πάμε στο κόμμα.
0: Τώρα πήραν χαμπάρι πως δεν παίζει η Ευρωλίγκα για αυτούς. Το παίζουν ότι τους παρακαλάει το NBA Europe. Τι τους έκανες ρε τέλαρε. Εγώ διαβάζω μηνύματα χωρίς να λέω αν συμφωνώ ή όχι.
1: Οι Αργιανοί πρέπει να παίρνουν λεξοτανίλη να πούμε.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί πήρε ο ΠΑΟΚ λεξοτανίλη μπορεί να έπαιρναν αν χθες έβγαινε όντως λευκός καπνός. Και έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ πήρε σίγουρα το franchise.
1: Εάν δεν
0: και αυτοί δεν θα ήταν μέσα στις τέσσερις πρώτες. Θα έπαιρναν μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Γιατί εκτός από το franchise, θα τα συζητήσουμε αργότερα, υπάρχει και η wild card, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ο τελικός του EuroCup για να παίξει Ευρωλίγκα. Θέλω να πιάσετε λίγο το θέμα.
1: Ποιος τελικός του EuroCup στην καρδίτσα χάσανε. Την τελικό EuroCup στην καρδίτσα χάσανε.
0: Και εμείς παραλίγο να χάναμε στη Μύκονο.
1: Χάσατε.
0: Και χθες στην Πόσνα. Όχι, δεν χάσαμε.
1: Κερδίσατε.
0: Δεν χάσαμε, ξέρεις γιατί. Εγώ θα το συζητήσουμε και με τον Γιώργο μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Πάκο έχει πολλούς παίχτες στην περιφέρεια
1: σουτέρ.
0: Να βάλουν έστω ένα τρίποντο
1: στο μπάσκετ.
0: Μπράβο.
1: Σουτέρ.
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Εάν στην επιστροφή η ομάδα δεν εμφανίσει το καλύτερο πρόσωπό από ό,τι ήταν πριν διακοπή, θα πρέπει να μιλάμε και για τις ικανότητες τους πλέον.
1: Δεν ξέρουμε οι ομάδες πώς θα γυρίσουν, παιδιά.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρουμε οι φορμανισμένες, ο Παναθηναϊκός ήταν φορμανισμένος, δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσει.
0: Ναι.
1: Αυτοί που κάνουν προβλήματα, τραυματισμούς και αυτοί δεν ξέρουμε. Είναι ερωτηματικά αυτά.
0: Έχω ένα ερώτημα από μια inside ενημέρωση που έχω.
1: Inside,
0: ναι, γιατί χθες βγήκε. Αλλά θα το κάνω και στον Γιώργο Πετρίδη μετά το break.
1: Ναι.
0: Χθες βγήκε ουσιαστικά μια ανακοίνωση ότι τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και αρχές του έτους, έχουμε ανακοίνωση για τα franchise. Εμένα η δικιά μου ενημέρωση λένε ότι δεν θα είναι εβδομάδες πολλές, θα μπορεί να είναι και μέσα στο μήνα. Άμεσα δηλαδή να ανακοινωθούν οι τέσσερις πρώτοι.
1: Εσύ μας είπες θα γίνει σκηνικό σήμερα. Τι και βλέπω να πούμε.
0: Αφού στείλαν τα κορίτσια ρε φίλε.
1: Τους τσιρλίτε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το μύρο όμως και το χάσουμε πάλι και τρέχουμε. Και του Μπάνζα όμως από ό,τι έχω μάθει.
1: Το αυτή πρόβλημα... χαμηλή, ναι.
0: Όχι, δεν είναι χαμηλή. Είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια.
1: Α.
0: Το πρόβλημα όμως του Μπάνζα είναι ότι παίρνει 2.700. 2.700. Τώρα ο Πάουκ δίνει τα 2 αυτός και τα 700 η Αζαζίρα.
1: Ας κρατήσει αυτό να δω.
0: Τον ένα, ναι.
1: Να φορμαριστεί, όχι αυτός. Η ομάδα πάνω του.
0: Ναι.
1: Θα κάνει μεγάλη καριέρα αυτός. Τώρα από εδώ και πέρα θα πετάξει πολλά γκολ να πούμε.
0: Πείτε με το χέρι στην καρδιά. Η κακιά μάγισσα, ο πλάνος, αεροπλάνος, πλιάκος, θες έσφιξε γροθιά.
1: Ναι.
0: Έσφιξε λίγο γροθιά. Έσφιξε λίγο γροθιά, αλλά μπορεί να τη σφίξει για λίγο καιρό, όχι για πολύ.
1: Μπορεί να βρει γυαλί το χέρι του σφίγγοντας τη γροθιά, να πούμε.
0: Μπράβο. Καλημέρα, Κούλ. Αυτό με το κόμμα μου θύμισε τη ΔΕΘ που όλοι έρχονται εδώ για να και καλά να πάρουν μέρος συνέντευξη και τελικά έρχονται για σεξουτουρισμό. Ε.
1: Ο σεξουτουρισμός όταν πας σε ένα ταξίδι είναι απαραίτητος.
0: Ε, βέβαια.
1: Πρέπει να τα κάνεις όλα.
0: Ε, βέβαια. Δηλαδή όλοι εμείς το λύση πότε θα το βάλουμε στην εξίσωση για την εικόνα της ομάδας, γενικά μιλάω. Ε, κάτσε, ακόμα δεν είναι. Θα το βάλουμε τον λύση. Θα το βάλουμε. Τώρα που θα έχει όλο το υλικό στη διάθεσή του, θα το βάλουμε. Παιδιά, εγώ ξέρετε.
1: Αλλαγές, εντεκάδες, τακτικές, όλα.
0: Ως τώρα ο λύση απέναντίας κολλάς, αν εξαιρέσει τον αποκλεισμό που για μένα δεν ευθύνεται. Δεν ευθύνεται στον αποκλεισμό. Ξεκίνησε την ομάδα με μοναδική μεταγραφή τον Ελουστότο και κατά τη διάρκεια χάνει και τον Κωνσταντέλια. Και μετά έρχονται οι μεταγραφές.
1: Δεν τον κολλάω το λύση.
0: Δεν τον κολλάμε το λύση, παιδιά.
1: Προς το παρόν.
0: Ναι. Και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος πήρε 4 στα 5 και έχασε ένα ντέρμπι που έπαιζε με 10 παίκτες από το 10.
1: Δεν τον κολλάω.
0: Και εγώ δεν τον κολλάω.
1: Ακόμα. Άμα ήταν τον κολλούσα.
0: Εσύ είναι προπονητοφάγιο.
1: Εσύ. Τώρα μιλάμε τώρα, εγώ δεν συμπαθώ τα ντέρμπι τώρα.
0: Το ξέρω.
1: Θα τον κάνω τώρα ζημιά σε κάτι που δεν πρέπει.
0: Το ξέρω. Είναι όμως οι περισσότεροι που πρέπει να το φάγει. Εδώ χθες με τον μπάσκετ μου κερδίσαμε πάλι δύσκολα.
1: Ναι.
0: Άρχισα να λέω ένας, διώξε τον ένα, διώξε τον άλλον. Τρικέρι, τι είναι αυτό που παρουσιάζει. Κατευθείαν. Ρε καθίστε λίγο, ρε εσείς.
1: Ναι, δεν φταίνε αυτοί.
0: Ρε καθίστε λίγο όμως.
1: Οι προσδοκίες που τους πουλάμε εδώ πέρα.
0: Οι προσδοκίες τους που είναι το project.
1: Το
0: όραμα.
1: Ναι,
0: δεν σημαίνει ότι οι παίχτες είναι παιχταράδες θα μπουν και θα παίζουν σαν του Χάρλεμ από το δεύτερο μάτς.
1: Ε, άντε πες εσύ τον Παοξίδη τον οποιοδήποτε οπαδό.
0: Εσείς χαλαρώστε λίγο.
1: Τους δικαιολογώ εγώ.
0: Τους δικαιολογείς.
1: Τους Παοξίδες, ναι.
0: Εγώ δικαιολογώ την άγνοια. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στον πλανήτη
1: όταν
0: να
1: υπάρχει...
0: παίζει maximum Οκτώβριο μήνα.
1: Όχι, όχι, να σου πω κάτι όμως κι εγώ. Όταν έχεις τέτοιες προσδοκίες, ψηλούς στόχους και τα λοιπά και ο φύλαδρος...
0: προσδοκίες τι είναι τον Οκτώβριο μήνα.
1: Τι είναι τον Οκτώβριο.
0: Να κερδίζεις τα μάτς, να παίρνεις ψυχολογία και να βελτιώνεσαι.
1: Σου λέει πάω κάρα
0: εγώ. Ο τίτλος κρίνεται το Μάιο.
1: budget.
0: Ε, τι budget, ρε Ντίνο, αυτό είναι η άγνοια.
1: Δηλαδή, ο άλλος
0: χάρη στην καρδίτσα, ναι.
1: Χάρη στην καρδίτσα και η καρδίτσα έχει το budget της ως ο μισός παίκτης του Άρη.
0: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Πώς δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Πώς δεν έχει σημασία.
0: Ειδικά αυτό το μήνα. Εγώ δικαιολογώ την άγνοια. Κάποιοι νομίζουν ότι επειδή παίρνει 5-10 παιχταράδες έχει κάνει ομαδάρα. Δεν ισχύει.
1: Εγώ και του Παναγουσίδε και του Αργιανού αυτό το κομμάτι του δικαιολογώ.
0: Εγώ όχι. Στο δικαιολογώ την άγνοιά του. Ναι. Ότι δεν το ξέρουν.
1: Δικαιολογώ.
0: Δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αποδειγμένο 80%. Δεν ξέρουν και μπάσκετ.
1: Ξέρουν μερικοί, ξέρουν.
0: Μερικοί δεν τα λένε όμω αυτά οι μερικοί. Δηλαδή Οκτώβριο μήνα τι περιμένει η ομάδα να πετάει στον μπάσκετ επειδή πήρε 5 παιχταράδες. Πώ θα βρει χημία, πώ θα βρει αυτοματισμού, πώ θα βρει τα συστήματα. Πώ θα βρουν του ρόλου του.
1: Ατομικά οι παίκτες δεν μπορούν να πάρουν.
0: Ατομικά τα παίρνει ο Πάο.
1: Ατομικά δεν μπορεί να πάει ο Πάο.
0: Δεν τα παίρνει ατομικά τα μάτσο.
1: Έτσι τα παίρνει.
0: Ατομικά τα παίρνει, αλλά μην περιμένετε να γίνουμε και Χάρλεμ.
1: Κάνατε τον Ταβερνιάρη προπονηταρά, καλά σα λέει να πούμε.
0: Ποιο είναι ο Ταβερνιάρη?
1: Ο Τρικίδης.
0: Ο Τρικίδης. Ρε Κουλιανέκη, η Καρδίτσα νέα ομάδα είναι από Οκτώβριο. Εντάξει, και κέρδισε τον Άρη ο οποίο.
1: Πώ έκανε η Καρδίτσα με λιγότερο μπάτζετ να πούμε.
0: Λίγο η κόπωση, λίγο πνευματικά ανέτοιμο ο Άρης, λίγο το μάτς δεν τους βγαίνει, λίγο στραβώνει κάτι, μα δεν θέλει πολύ.
1: Τα αδερφίστηκα τώρα πνευματικά τώρα.
0: Καταλάβετε κάτι πολύ σημαντικό, όταν το βάλετε αυτό καλά στο μυαλό σας θα κατανοήσετε πολλά για τον αθλητισμό. Όπως παίζουμε εμείς, ναι. Η ομάδα μας που υποστηρίζουμε, που λέμε ότι είναι η καλύτερη.
1: Ναι, παίζουν και άλλοι.
0: Έτσι παίζουν και άλλοι. Είναι ακριβώς οι ίδιοι, είναι άντρες,
1: δηλαδή,
0: είναι αθλητές.
1: Αν φέρνατε,
0: θέλουν και αυτοί να αποδείξουν πράγματα.
1: Χάνατε,
0: έχουν και αυτοί προπονητή.
1: Αν χάνατε από τον Άρη 0-1, αυτά θα έλεγε δηλαδή.
0: Φυσικά. Αυτά ναι. Λέω πάντα. Αυτά λέω πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η ομάδα μας, εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, μπορεί να μην παίζει καλά.
1: Ναι.
0: Μετά αρχίζουμε και κάνουμε εξειδικευμένη κριτική.
1: Μάλιστα.
0: Έλα εδώ προπονητή μου,
1: ναι.
0: Τι έχεις κάνει αυτό το διάστημα, αυτό, αυτό. Εσύ παίχτη μου, σε πήρα για να κάνεις αυτό και μου κάνεις μετά.
1: Εσύ χειρανεύκες στο γιακά στο μπάσκετ.
0: Α, αυτό είναι ένα άλλο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου μίλησε για το πνευματικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Αν νομίζουν ότι θα κερδίζουν τα παιχνίδια επειδή είναι πάω Κάρης.
1: Ναι, αυτά τα παιχνίδια.
0: Και επειδή πήραμε εκατομμύρια παίχτες, δεν είναι έτσι όμως.
1: Άμα χάσει ένα ντέρμπι, δεν νομίζω πάω ξύ να αρχίσει να γριλίζει. Εγώ το λέω.
0: Ρε, όχι,
1: για τα νέα τα παιδιά του Παοξίδε.
0: Δεν ξέρουνε. Εγώ δικαιολογώ την άγνοια.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τι α πούμε. Χθε ανέγανε από την Πόσνα.
1: Ναι.
0: Που δεν ήθελε πολύ πάλι.
1: Θα είχαν θέμα.
0: Δεν γίνεται η δουλειά όμω.
1: Τι μπάζεται εκεί η Πόσνα.
0: Χαμηλότερο σίγουρα από μένα.
1: Α,
0: ναι, αλλά δεν παίζει μπάλα και μπάσκετ το μπάζεται. Αυτό εξηγώ.
1: Εγώ, άμα ήμουν πρόεδρο, θα έλεγα κάτσε. Εγώ ξοδεύω τόσα. Δηλαδή πώ. Αν ήμουν πρόεδρο.
0: Περίμενε, ρε φιλέ. Ποιο 38 παράδειγμα τον Μπέβρελ υπάρχει πέρσι.
1: Ο Μπέβρελ.
0: Που ήρθε τον πρώτο μήνα και λέγαμε τι είναι αυτός ο τραγουδιστής που μας φέρατε εδώ, ο ηθοποιός. Και ο άνθρωπος μετά από 1,5 μήνα άρχισε και ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ο Μπέβρελ.
0: Βέβαια, τι είμαστε, ρομπότ, πατάς ένα κουμπί και αποδίδω μάξιμουμ.
1: Ναι, έτσι είμαστε, κουμπιά είμαστε.
0: Εμείς εδώ που είμαστε ένα ή δύο άτομα που δεν χρειάζεται.
1: Είμαστε κουμπιά, ναι.
0: Ναι. Και εδώ εμείς λείπουμε, πάμε διακοπές, γυρίζουμε.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε μια εβδομάδα να επανέλθουμε στα κανονικά μας.
1: Φάει την τέταρτη θέση.
0: Ναι, όταν είδε λοιπόν λέγαμε ότι αυτός, ναι ακριβώς για τον Μπέβελη. Σωστά τα λες Χριστάρα, break. Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη, Rap & Cool μέχρι και τις 12.
2: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα μπάσκετ είχαμε χθες. Δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, τραπετεύοντας με ένα σπουδαίο διπλό από το Σεράγεβο με σκορ 75-72 επί της Μπόσνας. Κιτάλη σήμερα στον Άρη, που υποδέχεται στις 8 το βράδυ την ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργος. Νικηφόρο ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά το χθεσινό διπλό επί της ΜΕΖΕΤΕ Σκοπίων με 64-59. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το εθνικιστικό πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της ΜΕΖΕΤΕ. Στο χθεσινό αγώνα, η ελληνική ομάδα κατήγγειλε αμέσως το προκλητικό περιεχόμενο στην Κομισάριο της Αναμέτρησης και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία. Παράλληλα, οι Κιανόλευκοι προχωρούν σε επίσημη καταγγελία προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ιστορική πρεμιέρα με το δεξί πραγματοποίησε η Μύκονος στο FIBA Europe Cup επικρατώντας τη Σνεύτσι με το επιβλητικό 78-58. Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στο Basketball Champions League, λυγίζοντας εχθές τη γερμανική Μπάμπερκ με 93-87. Πολύτιμη νίκη με 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας, πανηγύρισε εχθές η Εθνική Ελπίδων, κλειδώνοντας οριστικά τη δεύτερη θέση του ομίλου της. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει πλέον την προσοχή του στα επερχόμενα play-offs για την πρόκριση στο Euro κάτω των 21. Επίσημη επιστροφή στη φυσική του έδρα ανακοίνωσε η ΠΑΕΡΑ Κλής. Ο Ωκεανόλευκος Σύλλογος θα υποδηθεί ξανά τους φιλάθλους του στο Καφτατζόγλιο την προσεχή Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, αντιμετωπίζοντας το Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική. Έτοιμος για την επανέναρξη της Λίγκας δηλώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6. Με μοναδικό στόχο τη βαθμολογική άνοδο, συνεχίζει τις προπονήσεις του Άριστο Κλεάνθης Βικελίδης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί το Βόλο την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
6: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
7: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος!
16: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία
18: Τζιάρ. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

0: πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 233.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 458.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες! Καλημεράρες, Αλούκα!
1: Ναι. Να φάω λίγο γιαούρτι με μπανάνα.
0: Τι έγινε?
1: Λίγο γυμναστική μετά.
0: Θα πάτε.
1: Γκλίνγκ, γκλίνγκ, γκλίνγκ, γκλίνγκ.
0: Και?
1: Λέω θαυμάστε, Ρεστέρι. Μπαίνω μέσα.
0: Όπα, έχεις μεγάλο κοινό.
1: Δεν ήτανε.
0: Έχεις μεγάλο κοινό.
1: Μπράστα αυτά.
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε, πες τον Κούνα, επαναλάβει το μάθημα και αυτό και τα λοιπά. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε.
0: Είπαμε, παιδιά, λοιπά,
1: ναι. Με τον Μιχαηλίδη, τι γίνεται, με τον Δεσπότη, τι γίνεται. Μια μήνυ επανάληψη, refresh.
0: Πολύ γρήγορα θα πω, υπάρχει, έχει ανέβει και το άρθρο στο metrospo.gr.
1: Στην το ενημέρωση. Να το ανεβάσω, γιατί.
0: Να το κάνω λίγο τα λιράκια, να πάμε στο Γιώργο Πετρίδη που είναι ήδη στην παρέα μας. Το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη τελειώνει το 27, αλλά υπάρχει οψιόν.
1: Οψιόν, τι θα πει?
0: Ανανέωση από πλευρά του ΠΑΟΚ για άλλο ένα χρόνο. Άρα τυπικά τελειώνει.
1: Μονόπλερη.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ του ανανεώνει, συνεχίζει. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα κάνει, αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα κάνει συμβόλαιο καινούριο τον Μιχαηλίδη από τώρα, θέλοντας να τον ευχαριστήσει, να τον ικανοποιήσει όπως τον Τζιφτσί.
1: Αν τον ικανοποιήσει.
0: Άρα δεν υπάρχει κανένα. Εγώ μαθαίνω ότι θα τον ικανοποιήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες, έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε, να το αναφέρουμε. Όπως έκανε στο Τζιφτσί και του λέει, φίλε, πρέπει να επιβεβαιωθεί.
1: Είναι παντρεμένος ο Μιχαηλίδης?
0: Όχι. Νομίζω όχι, δεν είναι.
1: Το έχει εγκόμενο του Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Άντε, πες ότι δεν έχει.
0: Άντε, πάλι, έχουμε τον Πετρίδη. Θες τώρα να πιάσουμε θέμα. Ναι.
1: Πες ότι είσαι εγκόμενο του Μιχαηλίδη. Ή η μαμά του. Ή τα αδέρφια του κτλ. Το παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και του λέει, ξέρει, με πήγαν από 5,80, 6,70, 6,50 κτλ. Και ο άλλο περίμενε. Δεν θα του πει, μήπως μας πιάνουν λίγο τον πισινό, να πούμε.
0: Δεν ξέρουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις όμως. Αυτό είναι δικιά σου.
1: Εγώ αν τον είχα ακόμα να είμαι εγώ με τον Μιχαηλίδη, δεν είναι ωραία, γόρι μου.
0: Πάρε όσα οι άλλοι.

0: ξέρουμε. Σου λέω, η πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι να τον ανανεώσει από το συμβόλαιο του τώρα. Εσεί που θέλετε να κάνετε λογιστή, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι στον ΠΑΟΚ, να είναι ευχαριστημένο το παιδί. Να.
1: Εσύ φαλά που θες να κάνεις το λογιστή μόνο στα δικά σου. Τον άλλο
0: δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ναι, στα δικά μου θέλω να κάνω λογιστή.
1: Οπότε πάει αυτό εδώ, δεσπότο αυτό ποδάρι να πούμε.
0: Δεσπότο επιστρέφει. Μπανζά όλοι επέστρεψαν. Η είδηση είναι με τον Μιχαλίδη και Ζήφκοβιτς προχωράει. Ξεκίνησε
1: και δίνει το ένα Μαγκουλιανός και λέει ότι μέχρι 15 Νοεμβρίου, και εγώ συμφωνώ μαζί σου,
0: ναι.
1: Είναι το πρόγραμμα τέτοιο που μπορεί να είσαι πρώτος στη βαθμολογία.
0: Μπορεί.
1: Και αν είσαι πρώτος στη βαθμολογία, μετά ο Μπάρμπα Στρούφ θα πρέπει να βάλει τη χέρι στη Ρώση.
0: Για να φέρει το χειρόνα και τσεπούλα
1: του να μου φέρει άλλου παίκτες. Λέω εγώ τώρα.
0: Πρώτος όμως είναι στον όμιλο του Eurocup ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και πάμε σε Γιώργο Πετρίδη.
1: Πάμε. Σεράγευο είναι.
0: Δεν ξέρω, θα μας πει. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Πού βρίσκεσαι, πουλάκι μου.
2: Γεια σα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, αγόρο ξυπνημένο ακούω.
1: Κουρασά δεν έβαγε ακόμα.
2: Ναι, γυρίσαμε αργά, 3 η ώρα.
0: Αλλά επαγγελματίας, έτσι.
2: Αλλά φίλε, δουλεύουμε.
0: Έτσι.
2: Στο Κιάκο Εξαποστάσεις πρέπει να δουλέψουμε, οπότε είμαι εδώ στο.
0: Είσαι επαγγελματίας με 10 μετόνο, Γιώργο, δεν το συζητάω. Εντάξει, το ξέρω.
1: Το Μιχαηλίδη θα είσαι εσύ.
0: Σταμάτα, βρε, τι δε άστο.
2: Έχουμε και την ίδια καταγωγή από τα Γενιτσά.
0: Τα αγαπημένα μου Γενιτσά, εγώ να πω. Τα αγαπημένα και ο Τσιφτσή από τα Γενιτσά. Και ο Πέλκα. Γιατί πρέπει να είναι στα Γενιτσά είναι ακροδεξί. Παλιά ήταν.
1: Παλιά. Ναι.
0: Γιώργο, γυρίσατε τουλάχιστον με αποσκευές πάλι με ροζ φιλοαγώνα, παρότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός και χθες, έτσι. Πήρε μόνο το αποτέλεσμα. Θα μας το πει ο ειδικός.
1: Θα κάνει μια ανάλυση τακτικής.
0: Ναι.
2: Σε ο Γιώργος. Εντάξει, το είπε και ο Τρικέρι μέσα στις άκρες. Το είπε και ο Όσμα μέσα στις άκρες. Δηλαδή, να μπορεί να οροποιήσει την κατάσταση όσο και να το θες. Δεν γίνεται.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είδαμε ένα καλό ΠΑΟΚ χθες. Αλλά εντάξει, αυτό που έλεγα και στη μετάδοση, σε αυτή την περίοδο, βέβαια σε κάθε περίοδο το πρώτο ζητούμενο είναι η νίκη.
0: Ναι,
2: ακόμη και αν είμαστε στο τέλος της χρονιάς, αν είμαστε στη μέση της χρονιάς, το βασικό είναι να κερδίσεις. Γιατί αυτό είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Αλλά το συνδυάσει αυτό με μια καλή εικόνα προφανώς είναι κάτι που δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτό το βλέπουμε ήδη στην αρχή τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν βλέπουμε σίγουρα τον ΠΑΟΚ που βλέπαμε στην προετοιμασία, δεν βλέπουμε τον ΠΑΟΚ που είδαμε στο Περιστέρι, αλλά κερδίζει. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που κέρδισε στη Μύκονο πριν 3 μέρες, κέρδισε και χθες στο Σαράγεβο. Νομοτελειακά θα έρθει η ήττα. Έτσι, μπορεί να έρθει και ήττα που να συνιστά γκέλα, δηλαδή όχι ήττα σε κάποιο τέρμπι. Αλλά έτσι είναι το πράγμα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Πάντως σίγουρα δεν είδαμε έναν καλό ΠΑΟΚ χθες. Θα έλεγα ότι αυτό που τον κράτησε και τελικά του έδωσε τη νίκη είναι η άμυνα στην τέταρτη περίοδο, γιατί κράτησε τους Βόσμους στους 11 πόντους. Και η προσωπικότητα κάποιων παιχτών στην επίθεση. Αυτή είναι.
0: Συμφωνώ πολύ και για τα δύο. Δηλαδή η άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο έσφιξε. Και βάλαμε τρίποντα μεγάλα γιατί έχουμε πολλές επιλογές εκεί. Έτσι. Δηλαδή δεν το βάζει ο ένας, το βάλει ο άλλος. Δεν το βάζει ο άλλος, το βάλει παρά άλλος. Χάτζινς, Φώστερ, Οσμάν.
2: Έχει σίγουρα, έχει πολλούς.
0: Μητρουλόγκ, έχει πολλούς. Σκόρερ έχεις.
2: Το θέμα είναι πώς να μπορέσει να βρει, εφόσον μιλάμε για την επίθεση, να βρει ισορροπία Νίκο και να μην τα περιμένει μόνο με αυτόν τον τρόπο.
1: Από άμυνα, πώς πάτε, ρε Γιώργο, πώς πάτε από άμυνα.
0: Χθες κάτι έγινε στο τέλος.
2: Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός στα 3 δεκάλεπτα στην άμυνα, ήταν πολύ καλός στην τέταρτη περίοδο. Αλλά δέχτηκε 26 πόντους στην τρίτη περίοδο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και εκεί που ας πούμε είχε έναν έλεγχο, όχι ότι ξέφυγε δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά είχε πάση περιπτώσει τον έλεγχο της κατάστασης, δέχτηκε 26 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Και όταν βάζεις μια ομάδα που δεν είναι το φαβορί και παίζει στο γήπεδό της, τη βάζεις μέσα στο παιχνίδι και το αισθάνεται πιο άνετα και αισθάνεται πιο ότι μπορεί να το διεκδικήσει, έτσι είναι να δέχεσαι και πίεση και να ζωίζει το πράγμα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ αυτό έχει πληρώσει, έτσι, θα το πω και χοντρικά. Όταν παίρνεις παίκτες με προσωπικότητα και πάει το παιχνίδι και στο τέλος.
0: Μπράβο, θα βγει κάποιος μπροστά. Αυτό πληρώνεις. Αυτό πληρώνεται. Ούτως άλλως, όπως λέμε για το center for στο ποδόσφαιρο, ότι πληρώνεται να βάλει την μπάλα όταν καίει στα δίχτυα. Κοίταξε, είναι και στο μπάσκετ.
1: Στις περιοχές μέσα.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις τα μπλοκ των στόπερ.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις, να πούμε, και τα center for.
0: Που βάζουν την μπάλα
1: και τους winger. Έτσι είναι και στο μπάσκετ, νομίζω.
0: Ο ΠΑΟΚ πάντως, Γιώργο, έκανε το 2-2 απέναντι σε μια καλή ομάδα. Εμένα δεν είναι η Μπόσνα, δεν μου φάνε και σάκο του
1: Μπόσνα. Ναι, κάποιοι Αριανοί την υποτιμήσανε, λέει.
0: Όχι.
1: Ο Γιάννος λέει όχι. Εσύ τι λες, Γιώργο.
2: Όχι, δεν νομίζω να υποτιμήθηκε. Είναι μια κανονική ομάδα η Μπόσνα. Φυσικά δεν σε θαμπώνει ούτε με το ρόστερ της. Και αν συγκρούμε τα budget, φαντάζομαι θα είναι χάο. Όχι, φαντάζομαι, είναι δεδομένο ότι είναι χάοδη η απόσταση. Αλλά είναι μια κανονική ομάδα. Είχε αρχές το παιχνίδι, είχε πάρα πολύ καλό προπονητή. Δηλαδή, ο Τζέντζια έχει πολύ σημαντική διαδρομή πίσω του. Μουρίνιο τον χαρακτήρισε ο Τρινκέρι στην συνέντευξη.
0: Σόπαρση.
2: Και είχαν και μια απώλεια σημαντική έτσι, με βάση την εικόνα του παιχνιδιού μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ο Πόποβιτς, ο ψηλός
0: που τραυματίστηκε,
2: πήγε στον νόμο, ο άνθρωπος πήγε στα ποδητήρια. Φαντάζομαι ότι έχει πάθει μια σοβαρή ζημιά.
0: Είχαμε δηλαδή θέματα με τον Πόποβιτς μέχρι εκείνο το σημείο.
2: Ναι, δημιουργήσε πάρα πολλά προβλήματα ο Πόποβιτς στους ψηλούς του ΠΑΟΚ. Ήταν απώλεια για αυτούς. Και είναι μια κανονική ομάδα. Και αυτό είναι, έτσι, είναι δεικτικό το ότι δεν θα βρει εύκολα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην Ευρώπη και ειδικά όταν παίζει εκτός έδρας.
0: Ναι.
2: Βέβαια το θέμα είναι ότι.
0: Εγώ λέω εκεί μέσα θα κάνει νίκες η Μπόσνα. Η οποία παρεμπιπτόντως, τώρα δεν ξέρω αν το παρατήρησες κι εσύ, έχει χάσει και τα δύο ευρωπαϊκά μάτς με το ίδιο σκόρ, 75-72. Το ίδιο έχασε και με τη Λιέτ Κάμπελης.
2: Στο τέλος, στο τέλος.
0: Ναι, με ίδιο σκόρ, 75-72.
2: Τρίποντο στο τέλος. Χθες έχασαν οι ίδιοι τρίποντο στο τέλος. Εντάξει, για αυτούς είναι ένα παράσημο όπως και να το κάνουμε, γιατί θυμίζω δεν ήταν να παίξουν Eurocup οι Βόσνοι, μπήκαν στη θέση της Μονακό.
1: Τώρα μας πες μας και για το κόμμα μετά.
0: Ναι, ναι, θα πάμε τώρα εκεί, θα πάμε εκεί.
1: Πάμε για το κόμμα.
0: Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει, επέστρεψε και πλέον έχει Λευκάδα Σαββατοκύριακο, έτσι.
2: Πού εκεί? Το Σάββατο, 4 το απόγευμα και κλεισμένο το θυρών, θυμίζω το παιχνίδι.
0: Πάμε το δούμε.
1: Χαμηλή θεαματικότητα είναι.
0: Εντάξει, θα πάμε να το δούμε. Θα πάμε να το δούμε. Να δούμε η ομάδα.
1: Εσύ πώς θα πας, αφού είναι κλεισμένο το
0: αφού είναι δημοσιογράφος, δεν
1: είναι. Α, είσαι δημοσιογράφος.
0: Βέβαια. Εδώ και πολλά χρόνια τυχαίνει να είμαι.
1: Πουλάκι
0: τι να κάνω.
1: Υποτικό να
0: μου. Λοιπόν, Γιώργο, για πες μας, γιατί έχει φαγωθεί αυτό. Λέει, όχι λευκός καπνός, ο Ρος καπνός έβγαινε χθες.
1: Πήγανε, λέει, κάτι κοπέλες εκεί πέρα, λέει, τις φόρτασαν σε ένα αεροπλάνο. Πήγανε, λέει, κάτι μοντέλα εκεί πέρα και πήρανε φραπέδες να πούμε στο κόμμο. Κάτι τέτοια είμαστε.
0: Και εμείς περιμέναμε να βγει η απόφαση για φραντζάιζ. Για πες μας λοιπόν.
1: Ζήλεψε λίγο, Κουλιανός.
0: Ναι, βέβαια, ήθελα να με στο κόμμα.
2: Να σου πω κάτι. Αν κρίνουμε από τις εικόνες τώρα, εκεί το μέρος είναι απίθανο τώρα. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε να περάσουμε μισή ώρα εκεί πέρα, μια ώρα να πάμε να πιούμε ένα καφέ που λέω λόγο.
0: Και φίλε, δεν είναι για να παίρνονται αποφάσεις. Είναι για άλλα πράγματα. Να πας να ξεφύγεις, να βγάλεις τα γούστα σου. Αποφάσεις πάνε.
1: Να ξεφύγεις από τη γυναίκα σου.
0: Στις Βρυξέλλες να πάνε. Ναι, πάνε στις Βρυξέλλες. Για πες μας τι έγινε.
1: Για πες μας.
2: Εντάξει, λευκό καπνός δεν βγήκε κανέναν. Είναι αυτό που λέμε, πέσαμε στην περίπτωση. Γιατί αν δεν υπήρχε σε όλη αυτή την κατάσταση το NBA, έχει περιπλέξει την κατάσταση όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή το ενδιαφέρον του NBA να μπει στην Ευρώπη, να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Ήταν λογικό να μην υπάρχει απόλυτη συμπόρευση των μετόχων, δηλαδή να συμφωνήσουν απόλυτα σε κάτι ως προς το NBA, έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτό καθυστερεί, όπως και να το κάνουμε τώρα, τις εξελίξεις στην Ευρωλίγκα. Η τάση γενικότερη, προφανώς αυτό που αποτυπώθηκε σε πρώτη φάση, είναι ότι είναι αρνητικές οι ομάδες που είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα σε αυτή την πρόταση του NBA. Αλλά μπορεί να είναι και απλά ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης και να επιστρέψει στο NBA με κάτι καλύτερο. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει τη στάση του, δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του επί του θέματος, δεν θα αλλάξει κάτι γενικότερα στο πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Προφανώς καθυστερεί, όπως καθυστερεί για όλες τις ομάδες, για όλους τους οργανισμούς που έχουν κάνει κίνηση να αποκτήσουν άδεια μόνιμη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Αλλά επί της ουσίας του σχεδιασμού του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει κάτι. Έτσι. Έχει κάνει την πρότασή του. Το Bueno, που είναι ο CEO της EuroLeague, έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια και για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Μισακίδη, και για την πρόταση του ΠΑΟΚ. Τώρα, κάποια στιγμή, το πόσο κοντινή θα είναι αυτή τη στιγμή, δεν το μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν προσδιορίζεται από την ίδια την ανακοίνωση της EuroLeague. Θα επανεξεταστεί το θέμα, θα συζητήσω το θέμα και θα δούμε τελικά που θα κάτσει η μπίλια, που λένε, έτσι, για τα franchise.
0: Είπανε από οι επιτελείς εκεί, οι σοφοί γέροντες, είπαν ότι τις επόμενες εβδομάδες.
1: Γέροντες, ξεγέροντες.
2: Αυτό είναι άωριστο πολύ.
0: Ναι, εγώ λέω ότι δεν θα είναι τις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, αν το δούμε, ξέρω, το 2027, πιθανολογώ ότι μπορεί να γίνει μέσα σε επόμενες 2-3 εβδομάδες.
1: Δηλαδή πριν το 27.
0: Ναι, πριν το 27,
2: Νίκο,
0: παιδί μου.
2: Για να είμαι ειλικρινής, και επ' αυτού δίστανται απόψεις.
0: Ναι, για πες μου τι έχεις εσύ.
2: Που λένε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι όντως επόμενες εβδομάδες.
0: Αυτό,
2: δηλαδή,
0: αυτό ξέρω κι εγώ. Ναι, αυτό ξέρω κι εγώ.
2: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι μπορεί να πάει και πιο πίσω. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε εικασίες, γιατί αν μείνουμε σε αυτό που έβγαλε η Ευρωλίγκα, είναι ακριβώς έτσι πως το αποτύπωσε. Εντελώς αόριστο. Αυτό επόμενες εβδομάδες μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Αλλά από τώρα, εντάξει.
0: Θα
2: το δούμε στην πορεία.
0: Έχουμε κάτι άλλο από ΠΑΟΚ για να πάμε λίγο και σε...
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι ο κεντρικό και
1: λάβα της αδικίας.
0: Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος έχει εκφρασεί και άλλες φορές σε θέματα για ΠΑΟΚ, ότι έχει μια συμπάθεια, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, έχει μια ΠΑΟΚ-σίδικη μάπα, να πούμε.
0: Την έχει.
1: Μια παραβατική μούρη την έχει, να πούμε.
2: Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται EuroLeague, ναι, ότι θα είναι προς όφελος της Λίγκας να είναι παρόν ο ΠΑΟΚ με το σημερινό καθεστώς.
1: Με την Αθήνα βοηθάω να πούμε μέσα.
0: Τι έγινε εκεί στα Σκόπια? Είχαμε νίκη, είχαμε και ένα πανό. Τι έγινε, για δώσε μας λίγο.
2: Για το παιχνίδι δεν μπορώ να πω τίποτα, έτσι, γιατί ήταν παράλληλα με το μάτς του.
0: Ήταν και κακό παιχνίδι συνολικά.
1: Το πανό.
2: Ναι, άκρινα από το σκορ προφανώς ήταν κακό παιχνίδι. Τώρα και το πανό, εντάξει, οι Σκοπιανοί βρήκαν ευκαιρία
0: να περάσουν,
2: να περάσουν ένα γέλιο, δηλαδή, μήνυμα. Τι γέλιο μήνυμα. Εντάξει, τώρα τα σύνορά του ότι είναι στην Καλλιδική, δηλαδή μόνο ω γελίο.
1: Γελάει ο πλανήτη. Από πότε οι κομμουνισταράδε εκεί τη Ανταρσία γίνανε πατριώτε, να πούμε.
2: Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Το θέμα είναι ότι αυτοί κάνανε και δεν κάνανε με τον πανό. Το θέμα είναι η αντίδραση.
0: Κάτσε να ακούσουμε και να σχολιάσει. Γιατί δεν μπορεί να το κάνανε εμεί. Οι άλλοι.
1: Α, λέω κι εγώ.
2: Γιατί οι αρχές των διοργανώσεων αυτών, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, υποτίθεται είναι
0: αυστηρές,
2: πολύ αυστηρές σε τέτοιου είδους πολιτικά μηνύματα. Κι όμως επέτρεψαν επί της ουσίας να είναι αντιμένο αυτό το πανό και να εξελίσσει το παιχνίδι. Ο Ηρακλής διαμαρτυρήθηκε και πολύ καλά έκανε, αντέδρασε, θα προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία στη FIBA, προχώρησε νομίζω.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να κατέβει να παίξει.
1: Η οπαδή του είναι.
0: Θα πει κατεβαίνει το πανό, αλλιώς δεν παίζουν.
1: Η οπαδή του δεν του πήρε το πανό.
0: Ποιος το είπε αυτό? Τώρα λένε ότι τα Σκόπια τα σύνορα είναι Χαλκιδική. Τι.
1: Κομμουνιστές είναι αθέλητοι.
0: Ας τις κομμουνιστές και τις ταμπέλες τώρα.
1: Αθελινισμός.
0: Κατάπτυσε το πανό που έπρεπε να κατέβει για να ξεκινήσει το μάτς.
1: Ξέρανε σε ποια ομάδα το κάνανε. Στην ομάδα με τους αριστερούς.
0: Ναι, αυτό μπελέτσα.
1: Για να μην διαμαρτυρηθεί κανένας. Τώρα ο Ηρακλής.
0: Άρη τι έχουμε.
1: Μεγάλο λάθος που διαμαρτυρήθηκε.
2: Το πρώτο του παιχνίδι, το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στη σεζόν, γιατί έπαιξε στην Καρδίτσα, έπαιξε και στο Λεμάν την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε παίζει για πρώτη φορά στο Παλέ, 8 το βράδυ με την Μπούργκος.
1: Τι λέμε, χάσει από την Μπούργκος, έχει να ακούσει πολύ μπινελίκι, να πούμε.
0: Δεν θα χάσει, ο Άρης στο Παλέ είναι άλλη ομάδα.
1: Καλά.
0: Στο Παλέ ο Άρης βγάζει τρελή δυναμική, άστο.
2: Ναι, προφανώς είναι πολύ διαφορετικό ένα παιχνίδι εκτός και πολύ διαφορετικό μέσα στο Παλέ. Προφανώς ο Άρης θέλει τα παιχνίδια στο Παλέ, θέλοντας να διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλό του σε σχέση με την Χάπολη Ρεσσαλή που χθες έκανε το 2-2. Νομίζω ότι ο τρόπος και κυρίως το αποτέλεσμα στην Καρδίτσα έτσι κι αλλιώς θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο στο απόψινο παιχνίδι για τον Άρη. Δηλαδή θα τον παρουσιάσει πιο συγκεντρωμένο, πιο υποψιασμένο, πιο έτοιμο πνευματικά. Και όταν παίζει και μέσα στο γήπεδό του, έτσι η αύρα είναι διαφορετική. Παρόντος και του Νίκου Γκάλη το παιχνίδι.
0: Α, θα είναι και ο Νίκος ο Γκάλης, ωραία.
2: Ναι, και του ιδιοκτήτη του Ρίτσα Τσιάο. Οπότε γενικότερα υπάρχουν οι συνθήκες για ένα ωραίο βράδυ στο.
0: Θα είναι και η πρώτη φορά που θα δούμε το Παλέ και με την επιπλέον κερκίδα. Έτσι.
2: Σωστά.
0: Οπότε με μεγαλύτερη χωρητικότητα.
2: Το γήπεδο θα είναι περίπου 6.300 θεατές.
0: Ναι.
2: Με την νέα κερκίδα.
0: Ακριβώς. Η Μπούργκος τι λέει, έτσι, για να κλείσουμε αυτό.
2: Η Μπούργκος είναι μια ισπανική ομάδα και αυτό νομίζω το περιγράφει. Ναι, ακριβώς το περιγράφει. Δεν είναι πρώτου μεγέθους, εντάξει, δεν είναι ομάδα, ξέρω εγώ, όπως η Βασκόνια, για να μην το πάω σε Ρεάλ Μπαρτσελόνα, δεν είναι η Βαλένθια. Αλλά είναι μια ομάδα που είναι ισπανική, έχει συγκεκριμένες αρετές, έτσι, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να το σταματήσει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Για να μην μπλέξει όπως έμπλεξε ο ΠΑΟΚ πριν από μια εβδομάδα, να κάνει τη δουλειά και να πάρει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης, για χαρά.
0: Cool. Γιατί δεν λες όμως ότι την είδηση έδωσε χθες στο TikTok το απόγευμα? Ναι, εντάξει, οκ, παιδιά. Εκείνη την ώρα το έμαθα, το έδωσα στο TikTok το απόγευμα. Εντάξει, οκ. Δεν είχα ραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Ήρθαμε σήμερα, τα είπαμε. Ναι, τα δώσαμε στους κούλτρας εκεί. TikTok το απογευματάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, με γραμμές, με επικοινωνία, γιατί μπαίνουμε, είπαμε, σε αγωνιστική εβδομάδα. Επιτέλους επιστροφή στη δράση. Πάμε σε κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.
4: Τώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
6: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρεται σήμερα από τη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρόεδρος του Λάους και παρουσιαστής, συνελήφθη χθες μαζί με τη σύζυγό του για την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», είπε μεταξύ των άλλων στους δημοσιογράφους. Γεμάτη είναι η ατζέντα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και η οποία περιλαμβάνει πρόγραμμα για την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, την αυτιλία, τις επενδύσεις με έμφαση στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς αμερικανικού LNG προς Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη, σε εξέλιξη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην εξιχνίαση της υπόθεσης ξυλοδαρμού και βιντεοσκόπησης μιας 13χρονης από ομάδα νεαρών στα μέσα Σεπτεμβρίου, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, ταυτοποιώντας 8 άτομα, μεταξύ των οποίων 7 κορίτσια ηλικίες από 12 έως 14 ετών, αλλά και ένα 16χρονο αγόρι. Φρένο στη συνέχιση των κατασχέσεων, ακόμη και μετά την απαλλαγή από τα χρέη, βάζει νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας ότι οι παλιές κατασχέσεις ισχύρας τρίτων δεν μπορούν να δεσμεύουν επαόριστον νέα χρήματα του οφειλέτη. Διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους είναι από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωσή σας μία ώρα, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα!
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Γιατρέ! Τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
20: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
19: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
21: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
19: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
22: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
0: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
16: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
22: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
25: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πόσες φορές ψάχνουμε για μας τώρα τηλέφωνο, επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μία μόνο φορά. Στον Δουλευταρά έχεις αξιολογήσει από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία από τον τριτοξάδερφο του κουμπάρου της γνωστής. Αυτό ναι, πραγματικά το εμπιστεύεσαι. Δουλευταράς, παιδιά, και ξεγνιάζουμε με θέματα όσον αφορά τα μερεμέτια μας, τις δουλίτσες μας, τα εξτραδάκια μας και δεν συμμαζεύεται.
1: Εμπειροτεχνικό.
0: Ναι.
1: Εμπειροτεχνικό.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τα θέματα του μπάσκετ. Ολοκληρώσαμε και με τα θέματα του μπάσκετ. Νωρίτερα είχαμε τελειώσει και μετά του ΠΑΟΚ. Δώσαμε εδώ και την είδηση για τον Μιχαηλίδη, για το συμβόλαιό του. Δώσαμε και για τον Δεσπότοφ και για όλα τα παιδιά. Τα συμβόλαια, ρήτρες, μήτρες και δεν συμμαζεύεται. Πάμε να δούμε και λίγο Άρη και να ανοίξουμε γραμμές.
1: Άρη.
0: Ναι, δεν θες, γιατί Άρη τώρα. Ή θες να πάμε μήπως στο ραντεβού χθες του Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό και είπαν όλα καλά, τα βρήκαμε, τα ταχυμιάσαμε.
1: Συγγνώμη, ο Μητσοτάκης βρέθηκε με τον Πρωθυπουργό, ποιο?
0: Ο Μητσοτάκης με τον Μαρινάκη. Γιατί τους μπερδεύω καμιά φορά.
1: Μαθαίνω, οι σχέσεις φτιάχνονται.
0: Φτιάχνονται, πώς. Οι σχέσεις είναι να χαλάνε, να φτιάχνονται όταν έχουμε κοινά συμφέροντα. Έτσι.
1: Τώρα είναι μεγάλη υπόθεση να έχει ο Μητσοτάκης το λαό του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού
0: όχι μαζί απέναντι του εν ώψη εκλογών.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Είπα θα το φτιάξουμε το
1: ΠΑΟΚ. 5 εκατομμύριο αμορφωσιά να το έχει μαζί σου.
0: Γιατί εσύ,
1: 5 εκατομμύρια αμορφωσιά.
0: Γιατί αμορφωσιά το. Για τον Παναθηναϊκό δεν το φτιάχνει και είπε εδώ και αυτό, ναι.
1: Καλά, είναι πιο ελιτιστική.
0: Α, είναι ελιτιστική. Καινούριο,
1: μάλιστα. Η οπαδή του Παναθηναϊκού, η φυλακή.
0: Μάστα.
1: Η άλλη πιο εύκολη. Του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ είναι πιο εύκολη.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να τους δώσεις για αυτούς. Δεν γίνεται να τους.
1: Παδί είναι, δεν τους δώσεις.
0: Ναι, τον ένα τον φτιάχνεις γήπεδο στο γήπεδο.
1: Έτσι.
0: Και τον άλλον λες ότι εγώ θα είμαι μαζί σου. Όντως ξεκίνα, σε φτιάξω περιβάλλοντα.
1: Θα σε φτιάξω.
0: Θα σε φτιάξω υπογειοποιήσεις.
1: Θα
0: στα κάνω, ρε παιδί μου. Δεν θα σε βάλουμε και εμπόδια.
1: Δεν θα σε διώξουμε από την Ελλάδα. Καλός είσαι.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα σε ξαναπάρει τηλέφωνο να σου πω για το λιμάνι από την Ουδό. Δεν θα σε ενοχλήσουμε. Ο Παπαμιμίκος εκεί θα είναι εκεί, θα κρατάει άμυνες.
0: Σήμερα βγαίνουν διαιτητές ή αύριο?
1: Αύριο.
0: Ναι, αλλά εγώ τώρα γιατί μαθαίνω.
1: Νομίζω ότι ο Μάτζιος τις Πέμπτες
0: έρχεται. Ο διαιτητής θα είναι στο Derby Elite και θα είναι ο Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ.
1: Δεν ξέρω αν κάνανε μόνο εδώ.
0: Δεν ξέρω, άμα έχουμε κύριο Μάτζιο για τα διαιτητικά θα ήθελα λίγο να τον έχουμε στην παρέα μας. Και θέλω να τον ρωτήσω τι θα γίνει με τις περιπτώσεις Τζίλου Πολυχρόνη που τα κάνα μαντάρα. Θα τους ξαναδούμε στους πίνακες, θα τους βάλει ο τέτοιος.
1: Ας να ρωτήσω τον Διαμαντίδη τι θα μου πει και θα σου πω μετά, ναι.
0: Για κάντε ένα τηλέφωνο λίγο το Μάτζιο, σας παρακαλώ. Ορίστε, ορισμοί. Έλατε, Γιώργος Πετρίδης. Τι που λένε.
1: Για τον Άτος, ο Μάτζιος.
0: Έχουμε Μάτζιο.
1: Χτυπάει το κουδούνι.
0: Ναι. Έχουμε διαιτητές. Έχουμε διαιτητές και θέλω σχόλιο από Γιώργο Μάτζιο, σας παρακαλώ, αν γίνεται. Γιώργος Πετρίδης.
1: Τι έκανε?
0: Με Γιώργο Πετρίδη θα έκανα μόνο εκπομπή εδώ στο YouTube.
1: Κολοτρίβεσαι τώρα, έτσι?
0: Όχι, ναι. Απλά σου λέω.
1: Ναι. Ναι. Εγώ δεν αλλάζω τον κόκκινο, τον έχω κάθε Τρίτη. Δεν με αλλάζει κι αυτός. Κάνουμε εκεί μια ωραία. Ένα 60 λεπτό του Ζάχου Χατζηφωτίου. Πολύ καλό. Και από εκεί και πέρα.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, έτσι νομίζω.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αν έχω Γιώργο Μάτζιο.
1: Δεν το διαφημίζει κανείς.
0: Δεν διαφημίζει. Μια ζωή, ρε φίλε, εκεί στην φτώχεια λατέρνα και.
1: Η πλάκα ποια είναι? Ναι. Δεν το διαφημίζω στο ράδιο. Μου στέλνουν εμένα στο ίντερνετ να το διαφημίσω εγώ. Και δεν το διαφημίζω. Εγώ το διαφημίζετε πρώτα.
0: Πρώτα διαφημίσετε εσείς.
1: Ναι, ρε φίλε, πώς
0: εγώ το πρώτο πράγμα που θα άλλαζα και θα έκανα εδώ στο ραδιόφωνο, ξέρω, θα ήταν να αλλάξω το σποτάκι του Περόνε. Αφού έχουμε παιχνίδια πλέον του Ηρακλή.
1: Θα θες να κολοτρίβεσαι τώρα εσύ.
0: Δεν, εγώ δεν φτιάχνω, δεν είπαμε. Είμαι απλός μούτσος.
1: Αλλά τι σποτάκι θα κάνεις δηλαδή εσύ?
0: Ένα από αυτά με τα γκολ που βάλε ο Ηρακλής.
1: Παράει μια γραμμή ο άλλος.
0: Δεν ξέρω, άμα έχουν το Μάτζιο να μας το βγάλουν. Ναι. Εγώ θέλω Γιώργο Μάτζιο για να μου σχολιάσει διαιτησία. Έχουν βγει ορισμοί να τα κουβεντιάσουμε. Αυτό θέλω λίγο. Να τα γραμμές είπαμε μετά. Τους έχω εγώ εδώ τους διαιτητές. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τους διαιτητές. Και αν έχουμε Γιώργο Μάτζιο, ο άνθρωπος μπορεί να είναι τουαλέτα. Μπορεί να είναι οπουδήποτε, ρε παιδί.
1: Τουαλέτα να
0: είναι. Απλά θέλω το σχόλιο του.
1: Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ έμπειρος. Είναι γνώστης, είναι μύστης. Πώς το κάνουμε τώρα, ο Γιώργος ο Μάτζιος. Λοιπόν. Πάω Καλαμάτα τη Δευτέρα, ξεκινάω ανάποδα.
1: Μύστης είναι, αλλά.
0: Συντούμπα.
1: Ναι.
0: Κατσικογιάννης Υπήρου.
1: Καλώς.
0: Μινούδης Πυρίας, πρώτος βοηθός. Δεύτερος ο Τσολακίδης. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Βαρ Κουμπαράκης.
1: Δικός μου.
0: Τους Κυκλάδες.
1: Τις Κυκλάδες.
0: Και Βεργέτης Αιβάρ.
1: Πάω Ξούμπα ντρεύτηκε.
0: Εντάξει, άλλο.
1: Ας το λουμίσει να μην πάει στο παρελθόν.
0: Καφταζόγλιο! Για να δω, είμαι περίπου να δω αν θα δούμε. Μάτιο σε πολύ λίγο. Εγώ θα αναφέρω τους ορισμούς και θέλω μετά το translate από τον Γιώργο Μάτζιο.
1: Πάμε, άντε.
0: Ευαγγέλου στο Καφταζόγλιο.
1: Πάει διπλό.
0: Αθηνών.
1: Διπλό.
0: Πρώτος Τρίφωνας Πετρόπουλος. Δεύτερος Χριστοδούλου. Τέταρτος ο Φίτσας. Βαρίστας ο Ζαμπαλάς. Βάρο Κατόπης. Στο Καφταζόγλιο αυτή τώρα. Πάμε στο Κηφισιά. Έχουμε Μάτζιο. Λοιπόν, πάμε στον άνθρωπό μας. Έτσι, αυτός είναι ο άνθρωπός.
1: Τα πει αυτός.
0: Ο ειδικός. Πάμε να μας δώσει λίγο τους ορισμούς. Να δούμε αν πήγανε.
1: Τι ξέρεις, ενώσεις, τι κουρασάν πήγανε.
0: Πάμε, νομίζεις. Ασχολούμαι λίγο. Ασχολούμαι κι εγώ.
1: Εντάξει,
0: να μας πει τι έγινε με τους δύο που κανονικά θα έπρεπε να είναι τιμωρημένοι και δεν ξέρω αν είναι, γιατί δεν προλαμβάνω όλες τις λίστες. Γιώργο Μάτζιο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καταρχάς να πούμε για το ντέρμπι, έρχεται η Elite της και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Και από πέρυσι έχει φτιάξει και την σχέση του με την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ο Λανουά. Οπότε ο Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ είναι ένας πολύ πολύ έμπειρος διαιτητής, στα 43 του. Επαναλαμβάνω, Elite, ένας από τους τρεις Ισπανούς Elite που σφυρίζουν φέτος. Είναι για όσους τυχόν έτσι τον ξεχνάνε, ο διαιτητής που σφύριξε το Ολλανδία-Γερμανία της προάλλες το 1-1 στο Άμστερνταμ. Έχει σφυρίξει πάρα πολλά ντέρμπι στην Βαρκελόνη, ένας διαιτητής ο οποίος έχει και κόκκινες και πέναλτι. Για να καταλάβεις, Νίκο, σε 7 παιχνίδια του φέτος έχει 4 κόκκινες και 5 πέναλτι. Δηλαδή είναι και κοκκινοκαρτάκιας και πέναλτάκιας. Ο Ισπανός, ο οποίος έρχεται για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, με τη διαιτητική του ομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε ένα παιχνίδι όπου τέταρτος είναι ο Χρήστος Βεργέτης. Και ο Λανουά δεν έβαλε και τον εαυτό του, που τη βλέπω τώρα, είναι ο Δαμιανός Ευθυμιάδης παρατηρητής. Τώρα πάμε στα δικά μας, κινώντας χρονικά. Πρώτα από το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο, εδώ έχουμε τον Βασίλη το Φωτιά, είναι ο διαιτητής ο οποίος σφύριξε το παιχνίδι της Ισπανίας τις προάλλες, και όπως έχουμε πει, εκεί Δεκέμβριο, Γενάρη θα γίνει και Elite. Θα πάρει την άνοδο από την πρώτη κατηγορία στην Elite κατηγορία. Είναι ο καλύτερος διαιτητής που έχουμε. Αντικειμενικά αυτό το δείχνει και η UEFA με τους ορισμούς. Δεν είναι τυχαίο το ότι είναι πρώτης κατηγορίας και τον έχουν βάλει να σφυρίξει και Champions League φέτος και την παγκόσμια πρωταλήτρια Ισπανίας. Φωτογραφίζουν δηλαδή την άνοδό του. Εδώ να πω ότι στο VAR είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική. Είναι διαιτητής επίσης διεθνής που πολλές φορές συνεργάζεται με τον Φωτιά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Με βοηθό το Μελέτο Γκουματζίδη από την Μπέλα. Στο παιχνίδι του Ηρακλή, και αυτό τα παίρνω πρώτα χρονικά, ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό, στο Καφτατζόγλου το παιχνίδι, εκτός γλωσσικού απρότου.
0: Όχι, το ανακοίνωσε ο Ηρακλής, άρα θα είναι.
2: Άγγελος Ευαγγέλου, επίσης πολύ έμπειρος διαιτητής.
1: Κακό αυτό για τον Ηρακλή.
2: Με τα πάνω του και τα κάτω του, διαιτητής που σφύριξε τελικό κυπέλου πέρυσι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Βόλο. Εκεί ήταν η μεγάλη του έτσι επιτυχία, αν μπορούμε να πούμε. Ο Ηρακλής μπορεί να ανησυχεί για το Βαρίστα. Σπύρο Ζαμπαλάς, δεν έχω και την καλύτερη γνώμη. Γενικώς, παιδιά, με το ΒΑΡ υπάρχει ένα θέμα. Και εδώ επιτρέψτε μου να ανοίξω την παρένθεση. Εδώ ο Λανουά έλεγε το καλοκαίρι να ανοίξω τους πίνακες, να κάνω το λεγόμενο VAR table, το οποίο το έχουν πολλές χώρες, δηλαδή να είναι αποκλειστικά στο VAR κάποιοι διαιτητές, και έχουν μείνει εκεί μόνο δύο. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος λόγω ηλικίας, που δεν σφυρίζει πλέον στο χορτάρι, και ο Στέφανος Κουμπαράκης, ο οποίος έχει αυτό το τραυματισμό στο πόδι και δεν μπορεί να σφυρίξει. Άρα αναγκάζονται να μπαίνουν άνθρωποι στο VAR που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι.
1: Τι τραυματισμό έχει στο πόδι? Πριν καμιά 15 μέρες κάναμε προπόνηση μαζί, μια χαρά τον είδα.
2: Δεν περνάει τα τεστ. Δεν περνάει τα τεστ του Κουμπαράκη.
1: Δεν περνάει τα τεστ.
2: Και μπαίνει μονίμως στο VAR. Ναι, δεν περνάει τα τεστ. Και μπαίνει μονίμως στο VAR.
0: Τώρα αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αφού μαζί κάνουμε προπόνηση.
0: Τι γυμναστική κάνετε να μην περνάει τα τεστ? Φαντάζομαι ότι κάνετε και στο γυμναστήριο. Μόνο μάτι παίρνετε. Δεν περνάει τα τεστ. Φαντάζομαι να πα εσύ τώρα μαζί.
1: Φάει καμιά πίτσα να
0: δεν περνάει τα τεστ, λέει. Γυμναστική μαζί κάνουμε. Φαντάζεστε τι κάνουν στο γυμναστήριο, παιδιά, έτσι.
2: Τι γίνεται,
0: 40 λεφτά βλέπουν και 5 γυμνάζονται. Ναι. Γιατί πάνε σε γυμναστήριο που έχει πολύ μάτι, εγώ έχω μάθει.
2: Και πάμε και στο μάτι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Τα ξέρω.
1: Κάτι κούγκαρ να πούμε.
0: Κούγκαρ.
1: Κάτι κούγκαρ.
0: Για πάμε να δούμε, ναι.
2: Πάμε και στο μάτι τη Δευτέρα. Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, στο ΠΑΟ Καλαμάτα. Με διαιτητή, καλό στο παιδί, Στέφανος Κουμπαράκης.
0: Α, κουμπαράκι.
1: Κουμπαράκι η γυναίκα είναι παοξού φανατική, να ξέρεις.
0: Τι έγινε με την γυναίκα?
1: Μόνο την κρεβατομουρμούρα που θα έχει, να σα δώσει τα ψίχουλα.
0: Α, ψίχουλα, μάλιστα. Όλα τα βρίσκει για τον
1: Μόνο την κρεβατομουρμούρα που θα έχει ο Φουκαρά.
0: Όλα τα βρίσκει, δε. Ναι.
2: Φοβερά πράγματα.
0: Ναι, όλα τα βρίσκει. Τζίλωσε και πολυχρόνιστα, παιδιά μα.
1: Τα παιδιά μας.
0: Με τρόπο χαριετίζομαι.
2: Δεν ξέρω αν ήθελε να σου ξεκουράσει ο Λανουά, κάποιος διαιτητές, γιατί βλέπω μπήκε ο Κουκούλας, μπήκε ο Κόκκινος, μπήκε ο Μόσχου.
1: Ο Κόκκινος καλός διαιτητής είναι.
0: Μια χαρά.
2: Ο Κόκκινος είναι στο ΑΕΚ.
1: Ο Κόκκινος είναι καλός διαιτητής. Μην τον. Σαν διαιτητής είναι καλός, τα άλλα τώρα.
0: Τι στα άλλα, τι.
1: Για άλλο κόκκινο.
0: Για τον άλλο τον κόκκινο, λες. Ναι.
2: Τζίλος και Πολυχρόνη δεν υπάρχουν.
0: Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Και να δούμε για πόσο καιρό τώρα.
2: Το θέμα είναι αυτό, Νίκο. Γιατί και πέρυσι θυμάσαι, λέγαμε θα τιμωρηθεί, και μετά το λέγανε μπαίνει στον πάγο. Το αλλάζαν δηλαδή λίγο.
0: Ναι.
2: Από το ότι η τιμωρία μπαίνει στον πάγο και από το ένα μήνα ήταν δύο αγωνιστικές. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο Λανουά. Είναι πολύ μικρός ο πίνακας. Αυτό που θα του βγει μπροστά του. Δηλαδή, αν προκύψει κάποιο τραυματισμό με 21 διαιτητές, πλέον πρέπει να βάζει πρώτο διαιτητή, τέταρτο διαιτητή, βαρίστα και βοηθό βαρίστα. Τώρα του κάτσε. Του κάτσε ότι έχουμε ντέρμπι. Δεν έρχονται Ισπανοί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δεν είχαμε ντέρμπι.
0: Άμα θα έπρεπε κάποιο να βάλει.
2: Δεν θα δούλευε με τζίλο πολύ χρόνο κάπου. Θα δηλαδή, πει κάποιο τώρα, άλλο να είναι τέταρτο και άλλο στο κορτάρι. Και άλλο να του γυρίζει.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι Νίκο, εκεί στη 10η αγωνιστική, γιατί άλλες 5 αγωνιστικές θα παίξουμε τώρα μέχρι την επόμενη διακοπή.
0: Ναι.
2: Και τώρα που το σκέφτομαι, μου δίνει σε καλή πάσα. Εκεί τη 10η αγωνιστική που θα έχει και διακοπή, να κάτσουμε να δούμε και να κάνουμε μια παρέμβαση. Τι έχουν κάνει οι διαιτητές στις 10 πρώτες αγωνιστικές.
0: Βέβαια.
2: Τι έχουν παίξει πιο πολύ κλπ.
0: Βέβαια.
2: Αυτό το θέμα, γιατί το δείγμα τώρα των 5 αγωνιστικών είναι μικρό. Αλλά των 10 θα είναι αντιπροσωπευτικό για να δούμε τι σκέφτεται ο Λανουά και πώς σκέφτεται και τους ορίζει σε κάθε παιχνίδι. Εγώ κρατάω από τους ορισμούς πάντως ότι ο Ισπανός ελίτ είναι πολύ πολύ υψηλό επίπεδο και τουλάχιστον δεν θα
0: υπάρχει ισονομία και δεν θα υπάρχει γκρίνια από κανέναν.
2: Έρχεται Ισπανός ελίτ. Από πριν δεν μπορείς να πεις κάτι. Αν ερχόταν πρώτης κατηγορίας κάτι άλλο, κάποιος μπορεί να έλεγε κάτι. Mm-hmm. Από πριν εξασφαλίζεις ότι δεν γκρινιάζουν. Το μετά είναι άλλο θέμα, γιατί αυτός είναι ψυχάκες. Κόκκινες κάρτες, πέναλτι.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Αυτό θέλει. Ο ραπ αυτού θέλει.
1: Ψυχάκι δεν θέλω.
0: Αυτό θέλει. Λοιπόν, τέλεια. Τέλεια. Τέλεια.
2: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά, Γιώργαρα μας.
1: Γιώργο, πέρα από την γραμματεία να πάρεις, σε χρωστά λεφτά.
0: Α, έχετε τα δικά σας εσείς.
1: Το λέω πάλι.
0: Ναι, ναι. Κουμάρια τα
1: κουμάρια.
0: Τι άλλο θες, ρε φίλε. Γιώργο Μάτζιο είχες, Γιώργο Πετρίδη είχες, αποκλειστικά είχες.
1: Τι να κάνω.
0: Άρχοντας είσαι, ρε φίλε.
1: Πεχταράς.
0: Άρχοντας είσαι. Εντάξει, τι άλλο.
1: Πήραν την είδηση από το Μετρόπολης και την βάζουν. Λένε ότι την είπε ο Γρίγος Κουλιανός, να πούμε.
0: Καλά, εγώ την είπα χθες το απόγευμα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Πού την είπες?
0: Στο δικό μου στο TikTok. Την έδωσα ακόμα πιο νωρίς.
1: Α.
0: Την έδωσα χθες, 19-26. Αλλά εδώ στο μέσο, το δικό μας εννοείται,
1: ναι,
0: δεν το συζητάμε, να στηρίξουμε τα αποκλειστικά. Ναι. Γάμα εθνική ντέρμπι έχουμε, ορίστε.
1: Φοίνικας πολύ μακεδονικός.
0: Είχαμε σφαγή.
1: Ναι. Κοίταξε, όλο και σου. Πάρε λινόπνευμα. Πιάτε. Εγώ Δευτέρα σε είπα. Εσύ σφαγμένος
0: είσαι. Αυτός ασχολείται με γάμα εθνική.
1: Κύριε Ανδρώνη.
0: Και με τα θέματα αυτά τα γάμα.
1: Σφαγμένος είσαι εσύ. Είπα πάρε λινόπνευμα.
0: Έγινε.
1: Τον είπα, ναι.
0: Έγινε σφαγή των Ανών.
1: Αφού θέλουν να ανεβάσουν την αυτήνα.
0: Yeah.
1: Τι πολύχνη.
0: Τι πολύχνη,
1: Τι πολύχνη.
0: Ένα σε κοίτα να δεις.
1: Τι να αξιολογήσουν γάμα δική.
0: Ναι.
1: Γάμα δική. Είχε τον καγκάτσι εδώ, το καϊδεύατε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Σκίστο τα πετρέλαια, να πούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ένα σε πάρει.
1: Καλοί άνθρωποι.
0: Πώς τα φαίνεις από εδώ.
1: Μα είστε καλοί άνθρωποι.
0: Πώς τα φαίνεις από εδώ.
1: Έπρεπε να είχα εγώ εξουσία, ξέρεις τι κακός άνθρωπος θα ήμουν.
0: Γι' αυτό δεν σε δίνει εξουσία ο Θεός.
1: Ναι.
0: Γιατί και νομίζω ότι θα τα πήγαινες καλά με τους καλούς,
1: ναι,
0: αλλά πολύ κακά με τους κακούς. Θα σου είναι σχετικά δίκιος.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πολύ γρήγορα μακεδονικό να είμαστε διαζώσεις.
0: Θα σε πάρει. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο.
1: Τι χρόνο να έχεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ώρα είναι το μας, 5. Θα φύγω κατευθείαν.
0: Πρέπει να πάρεις σχετική άδεια.
1: Από ποια παράδειγμα.
0: Από εδώ.
1: Κυριακή.
0: Α, Κυριακή. Προλαβαίνεις. Ναι, ναι. Από τις άλλες εκπομπές σου. Από τις άλλες εκπομπές σου. Λοιπόν.
1: Θα βάλω τον Πάτρικ Κουσότο να κάνει.
0: Βάλω τον Πάτρικ και
1: μεταγραφή τον πήραμε.
0: Θες βάψιμο.
1: Ναι.
0: Υδραυλικό. Ηλεκτρολόγο, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Rap and cool, επιστρέφουμε με γραμμές μετά το break. Θα έχουμε πολύ σουσού.
1: Είναι καλό το μάτς. Φοίνικας Πολύχης Μακεδονικός. Να ξέρεις. όσοι ψάχνουν να πούμε τέτοια γάμα εθνικές, β' εθνικές, περίεργα μάτς, mm-hmm. αυτό είναι δηλαδή.
0: Είναι, συμφωνώ.
1: Συμφωνείς, αλλά δεν έρχεσαι.
0: Νομίζω θα έχω κάτι άλλο την Κυριακή.
1: Τι να κάνεις την Κυριακή?
0: Φίλε, τώρα.
1: Τους συγγενείς από την Αργεντινή να τα είσαι πάλι.
0: Έφυγαν, εντάξει. Φίγανε, τώρα θα πάω εγώ να τους βρω κάποια στιγμή. Θα πάω εγώ να τους βρω κάποια στιγμή. Πάμε break και επιστρέφουμε με τελευταίο μήωρο και με κουβεντολόι στις γραμμές.
3: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας μέρα. Δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα μπάσκετ είχαμε χθες. Δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, δραπετεύοντας με ένα σπουδαίο διπλό από το Σεράγεβο με σκόρ 75-72 επί της Μπόσνα. Νικηφόρο ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά το χθεσινό διπλό επί της ΜΕΖΕ Τεσκοπίων με 64-59. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το εθνικιστικό πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της ΜΕΖΕ. Η ελληνική ομάδα κατήγγειλε αμέσως το προκλητικό περιεχόμενο στην Κομισάριο της Αναμέτρησης και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία. Παράλληλα, οι Κιανόλευκοι προχωρούν σε επίσημη καταγγελία προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Η ιστορική πρεμιέρα με το δεξί πραγματοποίησε η Μύκονος στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας τη Σνέφτσι με το επιβλητικό 78-58. Ο Νικηφόρο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στο Basketball Champions League, λυγίζοντας εχθές τη γερμανική Bamberg με 93-87. Πολύτιμη νίκη με 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας πανηγύρισε εχθές η Εθνική Ελπίδων, κλειδώνοντας οριστικά τη δεύτερη θέση του ομίλου του. Ιστότι προσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει πλέον την προσοχή του στα επερχόμενα play-off για την πρόκριση στο Euro κάτω των 21. Επίσημη επιστροφή στη φυσική του έδρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Ο Κιανόλευκος Σύλλογος θα υποδεχθεί ξανά τους φιλάθλους του στο Καφτατζόγλιο την προσεχή Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, αντιμετωπίζοντας το Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με μοναδικό στόχο τη βαθμολογική άνοδο συνεχίζει τις προπονήσεις του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τον Βόλο την Κυριακή στις 7, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Έτοιμος για την επανέναρξη της Λίγκας δηλώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παρασκευάς Ίκε, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες. Τις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους. Εταιρικές. Συλλόγων αλλά και ομάδων. Υπαίθριες ή εσωτερικές. Και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε.
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε.
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε.
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε.
4: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Πέντε καταστήματα πλέον, παιδιά. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμος, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς. Εδώ και δύο μήνες που άνοιξε στο Λαγκαδά, παιδιά, η αγάπη του κόσμου είναι ασύλληπτη, είναι αδιανόητη για τη Ράφαλ και δεν σταματά πουθενά. Η συνταγή είναι πολύ απλή. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρωπουλάκι που δίνεται. Θέλετε κλασική πιτσάρα, Ράφαελ, θα την έχετε. Θέλετε γκαργανέλ με κοτόπουλο, το αγαπημένο μου, θα το έχετε. Θέλετε παντσανέλα, healthy Caesar, πάλι Ράφαελ. Αν θέλετε κάτι πιο ισορροπημένο σαν τον Τίνο, επειδή προσέχει διατροφή, έχει και το μενού του αθλητή. Υπάρχουν επιλογές για όλα, παιδιά, και για μένα που είμαι γλυκάκια, στο τέλος το τυραμισού δεν
1: είσαι
0: το αλλάζουμε.
1: Είσαι και γλυκάκια, είσαι και πιτσάκια.
0: Και πιτσάκια, ναι, είμαι πιτσαθλητής.
1: Ευτυχώς δεν είσαι ποτάκια, γιατί.
0: Δεν είμαι καθόλου. Ποτάκια δεν είμαι καθόλου.
1: Γιαούρτια τέτοια. Ριζόγαλα γουστάρις.
0: Δεν τρελαίνω πολύ, όχι. Πέντε καταστήματα και συνεχίζουμε δυνατά μετά τον Λαγκαδά. Και εδώ τώρα να ενημερώσω, να δώσω σήμερα μια που είναι η μέρα των αποκλειστικών, να ενημερώσω ότι από αύριο.
1: Τι είναι?
0: Στο κατάστημα της Τούμπας, το λέω και σε σένα.
1: Ποιο?
0: Το λέω και στους άλλους, ξεκινάει ανακαίνιση.
1: Και πότε τώρα με εμείς?
0: Αυτό τώρα, λοιπόν. Ξεκινάει ανακαίνιση από αύριο στο κατάστημα της Τούμπας για καμιά εβδομαδούλα εκεί, 7-8 μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν θα λειτουργεί το σαλόνι, αλλά κανονικά θα μπορείτε να παίρνετε delivery, take away, ό,τι γουστάρετε.
1: Ωραία, θα πηγαίνω στο κρεοπωλείο του Μπούγκαλη.
0: Μπράβο, θα παραγγέλνει Ράφαλ, θα πετιέσαι και όλες εσύ είσαι δίπλα take away. Θέλω παντζανέλα, σαλάτα, βάλει και την πριτζόλα να την ψήσουμε με το Μπούγκαλη.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει μαγικά πράγματα. Θα γίνουν. Ναι. Πάρε και ένα τυραμισού. Όποιος θέλει λοιπόν από το κατάστημα της Τούμπας, γιατί ξεκινάει ανακαίνιση, θα μπορεί μόνο delivery και take away. Λοιπόν. Πάμε γραμμές, αλλά πρώτα έχω δύο ειδήσεις από την Αραβία.
1: Στη Σαουδική Αραβία.
0: Η μία είναι αυτή.
1: Ο Δόνης,
0: ο Δόνης πήρε τον πρώτο τίτλο, κατέκτησε το κύπελο του κόλπου, έτσι λέγεται.
1: Μόνο τέτοιο κύπελο μπορείς να έχει.
0: Στα Ηνωμένα.
1: Το κύπελο του κόλπου.
0: Κέρδισε το τελικό του αραβικού κόλπου.
1: Ναι.
0: Κέρδισε 2-0 στον τελικό. Νάτος εδώ, πανηγύρισε
1: το
0: τρόπαιο ακριβώς. Και ο φκό του αραβικού κόλπου.
1: Ναι.
0: Κέρδισε 2-0 στον τελικό.

0: Της μήνα Αύγουστος, μήνα Σεπτέμβριος.
1: Ας μας κεράσει ο Τσιγκουραράς ο μάνατζερ του.
0: Και τώρα...
1: Έβαλε εκεί τα φωτοβολταϊκά να πούμε.
0: Τα έβαλε έτσι. Φαγώθηκε, φαγώθηκε. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Πάμε.
0: Πάμε κόσμο ή κόμο, όπου θέλετε. Πάμε και στο κόμο να μας πείτε και εκεί
1: τι καθαρά. Τώρα έχω άλλο με τον κόκκινο.
0: Τι.
1: Βαριέται να πει το λοιπόν.
0: Και
1: λοιπόν.
0: Τι λέει.
1: Δεν λέει λοιπόν.
0: Τι λέει.
1: Πον.
0: Ο λοιπόν. Λοιπόν, καλημεράρες, πάμε στον πρώτο.
1: Πάντως ο Ανδρώνης θα τη φάει τη σφαγή του.
0: Λες, ε.
1: Εγώ τον πήρα ενόπνευμα δώρο.
0: Οχ. Και βαμβάκι, ε.
1: Και κολόνια μυρτό και βαμβάκι να πούμε και τέτοια. Ενώ θα σε φάνε λάχανο αυτή η γη.
0: Με ποιους παίζεις, με την Πολύχνη, είπαμε.
1: Πολύχνη έχει κάνει.
0: Είναι δυνατή, είναι δυνατή.
1: Τώρα εγώ δεν κάνω. Πώς το λένε. Ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι θα το.
0: Α, δεν κάνεις. Δεν φτιάχνεις κλίνα. Ξέρεις τι θα γίνει.
1: Πέναλτι αποβολή από Παυλάκο.
0: Πότε είναι αυτό το μας την Κυριακή τώρα.
1: Τον Παυλάκο θα το στείλουν.
0: Θα τον αποβάλλουν τον φιλαράκι μου. Έτσι. Για πάμε, καλημέρες.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε.
1: Έλα φίλε, πάρε προς τα πρωί μεσημεριάτικα, τι ώρα είναι, άντε.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, άντε.
2: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είμαι εγώ.
0: Εσύ, σε πάμε.
1: Και που κατάλαβες πάλι αργά πας.
2: Σωστός. Λοιπόν, καταρχήν είστε καλά, όλοι σας.
0: Μια χαρά, αδερφέ μου, εσύ.
1: Άλλη μια μέρα έξω από την Υψικάμινο, εγώ.
0: Μια χαρά είμαστε όλοι. Μια χαρά εσύ.
2: Ωραίος, ωραίος. Κοίτα, εμένα είναι η δεύτερη φορά που παίρνω.
0: Ωραίος.
2: Θέλω να κατάω κι εγώ αυτό το μία με δύο φορές την εβδομάδα. Ο Βασίλης από την Αθήνα, ΠΑΟΚ.
0: Το τίμιο Βασίλη.
2: Είχα πάρει χθες.
0: Ναι,
1: Βασίλη.
2: Είχα πάρει χθες. Ναι. Κοίτα, εγώ θέλω να πω κάτι, Νίκο. Ειλικρινά σου λέω, δηλαδή δεν αμφισβητώ καθόλου τα φιλοπαοκικά σου συναισθήματα. Εντάξει. Στο λέω παντελονάτα.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι.
1: Α, σε κι άλλη μια παντελονάτη και μετά γίνανε φουστανάτη. Μη.
2: Ναι, όχι. Εγώ θέλω. Ρε παιδί μου, εντάξει, το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα της διαφωνίας να διαφωνώ κάπου μαζί σου.
0: Άλλο η διαφωνία και άλλο.
2: Δεν με κάνει και εμένα λιγότερο.
1: Στο παρακείμενο.
0: Για πάμε, πού θες να καταλήξεις.
2: Ωραία, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει το γεγονός με τον Μιχαηλίδη. Δεν ξυπνήσαμε όλοι μας μια μέρα και είπαμε, άμα τι συμβαίνει. Από κάπου διέρευσε από την ΠΑΕ όλο αυτό το θέμα. Σωστά.
0: Πιο απ' όλα, ρε, εσύ. Πιο απ' όλα.
2: Με την ανανέωση, ρε, φίλε.
0: Δεν άκουσε την Παλαιό νωρίτερα. Ότι το συμβόλαιο
2: του Παλαιού. Άκουσα. Θέλω όμω να σου πω κάτι. Ναι, κοίταξε. Θα σου πω όμω και κάτι ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε ένα διδικασμένο που λέγεται Γιονιώτο. 2-1 είχε ο Γιονιώτο και έσκουσε για να φύγει.
0: Άλλο η αυτόματη ανανέωση και άλλο κάνω ένα συμβόλαιο 2-1. Εδώ τώρα πρέπει να διαχωρίσετε πράγματα που δεν γνωρίζετε. Γιατί έχετε γίνει όλοι ατζέντιδες, λογιστές. Άλλο το 2-1.
2: Θα πω και κάτι άλλο.
0: Άλλο το 2-1 και άλλο αυτόματη ανανέωση.
1: Ο Κουλιανός έδωσε την είδηση και εγώ τη μετατρέπω. Τη μετατρέπω ότι πάει να πιάσει πάει πάω τον πισινό του.
0: Εσύ εντάξει δεν
2: είναι. Και δεύτερον για τα λεφτά που λέτε ότι α πούμε. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Δεν τα ανακοινώνω εγώ τα λεφτά. Υπάρχει όταν γίνει ένα παίχτη, λέει τον κλείσαμε με 700.000 τον χρόνο. Ούτε με να με ενδιαφέρει πώς θα παίρνει ο παίχτης.
0: Αυτές
2: τις πληροφορίες όμως, όσοι είναι, κατάνε μικρόφωνα είτε σε λίγο, δεν λένε υπέγραψε ο Τάδε με 500.000 τον χρόνο.
0: Κοίταξε, συνήθως δεν γίνεται αυτό που λες. Συνήθως λέμε είχαμε υπογραφεί συμβολέο τριετές. Τα λεφτά δεν τα γράφουν. Εμείς μετά όλοι τα θέλουν. Στο περίπου. Εμείς επειδή μας αρέσει το κουτσομπολίδικο, γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία.
2: Μάλιστα. Και να πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Να πω και ένα τελευταίο. Το γεγονός ότι είναι Οκτώβριος, εμένα η ομάδα μου θέλει να κερδίζει. Αλλιώς μετά, άμα κάνουμε φλόκο με Καλαμάτα ή με Ηρακλή, θα λέμε δεν πειράζει, είναι Οκτώβριος.
0: Ναι.
2: Να φορμαριστούμε το Δεκέμβριο. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί πλέον σε πολλά πράγματα. Ως οπαδοί και φίλαθλοι.
0: Θα είμαστε απαιτητικοί. Φυσικά θα είμαστε. Δεν το συζητάμε. Θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα. Εννοείται.
2: Εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Να είσαι γερός. Αγάπη μας.
1: Να είσαι γερός. Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Έλα καλημέρα Ποντικομικρούλιδες.
0: Άντε πάλι.
3: Πού είσαι, καλή εβδομάδα. Ποντικομικρούλι, τι κάνεις.
0: Θα έρθεις ρε Ποντικομικρούλι. Θα έρθεις εδώ ή μόνο πρόλογο είσαι.
3: Έχουν γυρίσει όλοι.
0: Έχουν γυρίσει όλοι από
3: τον Ραπτόπουλο. Είναι σαν να έχει τρακάρει.
0: Ναι.
3: Μάθε με να μιλήσω. Ο Ραπτόπουλο είναι σαν να έχει τρακάρει με νταλίκα και έχει πέσει από γκρεμό. Ελά.
0: Φύγε. Ελά μόνο, φύγε. Εσύ, πού το βρήκαμε αυτόν
1: εδώ. Άμα σε βρω σε ένα μέτρο, θα είναι σαν να τράκαρε εσύ με νταλίκα.
0: Εγώ τον περιμένω να έρθει εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί καλά τα λέει για του άλλου.
1: Άμα έρθει εδώ, θα τη φάει. Θα ξέρει.
0: Θέλω να δω τα μούτρα του, εγώ κυρίω. Τα μούτρα του θέλω να δω.
1: Θα τα δει μετά τα μούτρα.

0: πάμε, καλημέρες. Έλα τα 90 δικά σας μέχρι και τις 12. Χαίρετε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ναι. Πάδραξ.
0: Όχι.
2: Καλημέρα σας.
1: Α, όχι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι κάποιος ο Βούλγος Τάσος.
0: Ποιος είσαι?
2: Από το νέο Σουφλισερών.
0: Σουφλισερών, μάλιστα.
1: Σούλη, Σούλη, Πασουλή, ακούς.
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε, Σούλη.
1: Μη
2: α, μπράβο. Με το καλλιτεχνικό όνομα γιατρός.
0: Α, είσαι και γιατρός.
2: Να πούμε κάνα ευχάριστο.
1: Ναι.
2: Και κάνα όμορφο. Για να πετάξουμε τουλάχιστον κάποιες ποσότητες πνευματικής ποσότητες σκουρογριζόμενος σκόνης πάνω από τα μυαλά των συνανθρώπων σας που προέρχεται από την καθημερινότητα. Αυτό το σοφό που θέλω να πω,
1: ναι,
2: είναι για τη γνώση. Με ακούτε?
1: Ναι,
0: σ' ακούμε σε λίγο, θα ξεχάσουμε, ναι, και αυτά που ξέρουμε όμως.
1: Έλα, έλα, λέγε.
2: Αυτό το σοφό το αφιερώνω για την παιδεία. Η λέξη παιδεία μη μας κολλάει. Η δηλώνα μας ότι είναι η παιδεία, μόνο η σχολική παιδεία. Την παιδεία την παίρνουμε, η πρώτη παιδεία την παίρνουμε από τους δασκάλους που λέει οι γονείς μας.
0: Μπράβο.
2: Η δεύτερη από το
0: σχολείο,
2: από τους σχολικούς δασκάλους. Την τρίτη την παίρνουμε την παιδεία όταν μας τυπώνουμε συμβουλές καλές και δεν κάνουμε τους μάγκες. Και την τέταρτη παιδεία και μαθαίνουμε όταν μαθαίνουμε μετά από τα παθήματα να το παίζουν μάγκες. Αρχαίω το σοφό μου. Γνώση και διατροφή δεν χρειάζεται μόνο ο μικρός για να μεγαλώσει. Γνώση και διατροφή χρειάζεται και ο μεγάλος για να ζήσει και τα
1: τώρα παίρνω πόσα λεφτά έχει φάει στα κουμπάρια τόσα
0: καλό,
1: χρόνια.
0: Καλό, καλό, ναι, καλό, καλό, έφυγες.
1: Άσε τώρα τέτοια θεωρία. Πες τι κουμάρι έχει παίξει, τι ζάρια, τι κόκαλα έχει γίνει στο νέο Σούλη, και α, τι παραμύθα να πούμε.
0: 10 λεπτά πριν τις 12 συνεχίζουμε με τις γραμμές που είναι γεμάτο κέντρο. Αλλά η είδηση ως τώρα που βλέπω που επικρατεί στα ταμπλόιτ εκτός του Μιχαλίδη είναι του Γιανακόπουλου, ο οποίος είπε: δεσμεύομαι για τον ΠΑΟΚ ότι τον θέλω στην Ευρωλίγα. Πάμε, καλημέρα.
1: Φιλάκια ρουφιχτά η ΠΑΟΚάρα μας.
0: Να σου δεν συντήθηκαν γαμπροί, δες αυτοί τώρα δεν πήγαν και να βγάλουν γούστα. Στο κόμμο.
1: Καλά, μένει να πληρώσει, δεν χρειάζεται να είσαι εκεί κάπω.
0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Τις φόρμες, ναι, μάλιστα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
3: Αργύρης ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Αργύρη.
3: Ένα λεπτό, εγώ θέλω να πω κάτι που δεν είναι αθλητικό, αν επιτρέπετε, κύριε τον κύριο Ραπτόπουλο.
1: Μάλιστα.
3: Μεγάλο πρόβλημα, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κουλιανέ, έχουμε με τη μεγάλη άνοδο του πετρελαίου. Έχει γίνει δυσβάσταχτο αυτή
0: αλήθεια,
3: η
0: λες,
3: άνοδο του πετρελαίου. Εμείς σαν οδηγοί ταξί,
1: α,
3: καμία
1: αυτή,
3: επιδότηση,
1: ναι,
3: τίποτα.
0: Πάμε και στους φίλους μας ταξιτζίδες βέβαια.
1: Αυτή
3: τίποτα,
1: θέμα, ναι,
3: ούτε επιδοτήσεις, ούτε τίποτα. Βάζουμε 2-30 πετρέλαιο και αυτή τη στιγμή το μεροκάματό μας έχει ελαχιστοποιηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Γιατί να με πει άλλος, ρε Αργύρη, με στα 50 λεπτά και 60, ναι, γιατί κάθε μέρα όταν βάζεις 10 και 15 ευρώ παραπάνω πετρέλαιο από ό,τι έβαζες, το μεροκάματό μας δυστυχώς έχει μικρύνει. Και ξέρω, κύριε Ραπτόπουλε, προπαντός εσάς ότι μας στηρίζετε σαν κλάδο.
1: Βεβαίως, τους ταξιτζίδες, γενικά τους μεροκαματιάριδες, πλην των
0: κυνηγών.
1: Κυνηγών και πώς λέω τους άλλους, τους εκπαιδευτικούς.
0: Δασκάλους, δημόσιους.
1: Τους άλλους τους στηρίζουμε όλους. Ξέρεις.
3: Και το θέμα είναι ότι τώρα που θα αρχίσει ο κόσμος να ανάβει τους καυτήρες.
1: Α, τώρα θα αρχίσει το έργο.
3: Θα αρχίσει εγώ να κόβει από παντού, ναι, ο κόσμος. Κόβει από παντού, θα κόψει από ταβέρνα, θα κόψει από ταξί και έχει να πέσει στην αγορά.
0: Λόρδα.
3: Μεγάλη πείνα, να το θυμηθείτε, γιατί δεν θα, ο κόσμος θα, τα περιτά θα τα κόψει.
0: Ναι.
3: Να είστε καλά που μας ακούσατε, έχετε την αγάπη μας.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά στους φίλους μας στα Ρήφες. Για χαρά.
1: Εμείς λέμε στο Μητσοτάκη
0: να βγάλει κάποια
1: και για τους επαγγελματίες, ναι, να κάνει μια ειδική αυτή.
0: Ναι.
1: Πώς τη λένε, παιδί μου. Τους κάνει ένα σκόντο.
0: Ένα σκόντο, ένα τους βγάλει ένα πέτρελο τέτοιο, ένσημο, πέτρελο κάτι, έσπα, ναι, κάτι να τους κάνει, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ναι.
4: Ακούτε.
1: Βεβαίως.
4: Νίκος Κωστή από τη χειρότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τη γνώμη σου.
1: Μετέωρα.
0: Μετέωρα, ναι.
1: Τα μετέωρα, Νεάπολη εκεί.
0: Μετέωρα και ωραιόκαστρο αφού δεν σ' αρέσει.
1: Και το ασχημόκαστρο, ναι,
0: ναι, αφού και αυτό δεν το έχεις ψηλά. Ναι. Για πάμε,
4: γιατί,
0: Νικόλα.
4: Γιατί ρε Κωστή μας κολλάς έτσι τώρα?
1: Δεν μ' αρέσει, δεν λέω.
4: Οκ. Okay. Νικόλα,
0: έλα.
4: Υπομονή λίγο με το μπάσκετ, γιατί βλέπω.
0: Βιάζονται. Ότι... Είδαν παιχταράδες, δεν ναι, το ξέρουν δηλαδή τελικά νομίζουμε... το άθλημα. Και νομίζω ότι από τη μία μέρα, επειδή πήρα 10 ναι, παιχταράδες, θα γίνει ομάδα.
4: Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς. Δηλαδή οι ομάδες στο ποδόσφαιρο αρχίζουν και δείχνουν από Νοέμβριο και μετά, στο μπάσκετ από Γενάρη και μετά.
0: Ναι.
4: Τι να
0: θέλει
4: κάνουμε,
0: χρόνο,
4: παιδιά.
0: Θέλει χρόνο.
4: Λίγο υπομονή, δηλαδή. Γίνεται μια προσπάθεια, έχουν έρθει όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουν έρθει. Υπομονή.
0: Αυτό το διάστημα μάζευε νίκες να κάνεις όσο δυνατότερο λιγότερες γκέλες. Αυτό κυνήγα.
4: Ακριβώς. Ναι. Απλά νίκα.
0: Ναι. Αυτό
4: για
0: είναι. Φιλιά Νικόλα, πολύ καλά τα είπες. Μια χαρά τα είπες. Τι νομίζουν, παίρνεις 10 παιχταράδες, τους βάζουμε στο παρκέ και αρχίζουν και γίνονται πρωταθλητές κόσμου. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Άμα ήταν τα πολύ απλό για όλους.
1: Πάμε άλλο ένα.
0: Πάμε ένα, δύο, θα δούμε. Καλημέρα.
1: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Μπορώ να μιλήσω με τον Κωστάκη?
0: Μάλιστα. Έλα Κωστάκη.
1: Ναι.
5: Κωστάκη, μια ερώτηση θέλω να σε κάνω.
1: Μάλιστα.
5: Επειδή έχεις παίξει τερματοφύλακας.
1: Τι έπαιξα μόνο, τέταρτη κατηγορία έπαιξα. Τι έπαιξα.
5: Ωραία. Μπορεί να παίξει τερματοφύλακας ένας ο οποίος έχει γυαλιά επαφής όταν βρέχει ή όταν χιονίζει?
1: Όχι, βάζει βακούς, βάζει βακούς.
5: Όπως είναι ο ΠΑΟΚ, μπορεί να παίξει ο Τσιφτσής?
1: Όχι. Βάζει φακούς, γιατί το λέτε αυτό?
5: Ναι, δεν ενοχλεί όταν βρέχει, όταν έχει χιόνια, ξέρω εγώ.
0: Έχει γυαλιά ο Τσιφτσής και δεν το ξέρουμε.
5: Δεν έχει γυαλιά επαφής.
0: Τι γυαλιά επαφής? Φακούς επαφής εννοείς.
1: Φακούς,
0: φακούς έχουν όλοι, ρε φίλε. Όλοι φοράνε φακούς. Όσοι έχουν
5: τέτοιο. Μπορείς να παίξεις μπάλα, εννοώ τερματοφύλακα.
0: Μια χαρά μπορείς να παίξεις. Γιατί να μην
1: παίξεις? Σου έρθει μπάλα στη μούρη και το αλλού μπορεί
0: να του. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά παίζεις.
5: Με τη βροχή και με το χιόνια.
0: Γιατί να μην έχεις? Γιατί δεν κατάλαβα.
5: Το Κωστάκη ρωτάω που έχει παίξει τερματοφύλακα.
0: Δεν έχει σημασία. Ρώτα άμα βλέπεις ή δεν βλέπεις. Αυτό δεν είναι να παίξεις τη θέση. Είναι να ξέρεις. Εσύ βάλε φακούς επαφής και κάτω σε σένα.
5: Ναι, αλλά είναι μια σημαντική περίπτωση. Όταν παίζεις τερματοφύλακας, είναι άλλη περίπτωση. Το άλλο να παίζεις μέσα και άλλο τερματοφύλακας. Και όταν τρέχει, όταν γυρνίζει.
0: Γιατί ίσα ίσα. Εγώ λέω και μέσα να παίζεις. Ναι.
5: Γιατί είναι με μια μεγάλη ομάδα που πρέπει να έχει ένα καλό τερματοφύλακα.
0: Γιατί δεν είναι καλός τερματοφύλακας?
5: Δεν είναι καλός από τον άλλο, ναι.
0: Εντάξει, αυτό λες εσύ. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι δύο κλάσεις ανώτερους.
5: Ναι, γι' αυτό έχουμε χάσει και το κύπελο.
0: Α, για να πάει
1: το 3-2, ναι, το λέει από τότε στην
0: Από τότε έχει την μπουκα. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε επόμενο. Πάμε στον έξι μπουκα. Ο Μάτσο φοράει φακού που αφήσει και κάνει βουτιέ στη θάλασσα, μου λέει. Δηλαδή ήταν. Ενώ ότι ήταν κακοπροαίρετη η προσέγγιση.
1: Και εγώ φοράω κοκάλα γυαλιά και κάνω βουτιέ αλλού.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο. Πού βουτά, αγόρι μα.
1: Βουτάω και.
0: Άδυτα τη υγρασία. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Τι σχέση μπορεί να έχει τώρα, τι θα ακούσουμε, ρε φίλε? Πες, δεν γουστάρω, τον έχω άχτη. Καλημέρα στον τελευταίο.
1: Γιατί μπορεί το παλικαράκι να τον έχω άχτη?
0: Όχι εσύ.
1: Τι με έκανε
0: ο
1: το
0: φίλος
1: παλικαράκι?
0: Έχει το, για τον τελικό λέει. Καλημέρα, φίλε.
1: Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, κυρία μου, είσαι και ο τελευταίος.
6: Είμαι ο Τσαντηρίδης Ιωάννης, ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
6: Είμαι ο Φίνικα Πολύχνης. Άκουσα κάποια πράγματα που λέγατε για το Φίνικα Πολύχνης πριν.
1: Ναι.
6: Τι είναι αυτά που λέγατε?
1: Είπα. Ότι είναι με την εξουσία και τον προωθούν για γάμα, για β' εθνική, αυτό είπα.
6: Τον προωθούν, για ποιο λόγο μας προωθούν?
1: Γιατί είστε τσάτσι, γι' αυτό.
6: Είμαστε?
1: Τσάτσι.
6: Εσείς τι είστε?
1: Εμείς ό,τι γουστάρουμε είμαστε.
6: Και εμείς ό,τι γουστάρουμε είμαστε.
1: Είστε τσάτσι, κάντε του γουστάρετε. Ναι, εσύ, ποιο πρόβλημα είσαι?
6: Σε ένα όνομα, σε μια ιστορία, σε μια ιστορική ομάδα.
1: Η οποία έχει την εξουσία και τη διαιτησία με το μέρος. Πού σε πειράζει αυτό εσένα?
6: Ούτε εξουσία, ούτε.
1: Άσε ρε το παραμύθι, την Κυριακή θα δεις.
6: Κοιτάξτε λίγο να. Ωραία, την Κυριακή θα έρθει ο Μακεδονικός εκεί πέρα, θα φύγει με σκυμμένο κεφάλι.
1: Αφού θα έχει το 80%.
7: Εκατόν 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
4: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
3: Φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ήμασταν εκεί που έπρεπε. Πιάσαμε την επικαιρότητα με δυσδυτική ματιά. Την αναλύσαμε. Είδαμε πίσω από το προφανές, πίσω από τους τίτλους. Εσείς δεν φεύγετε. Μετρόπολης μένετε. Δημήτρης Μπασμπαρέλας τώρα με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Αμέσως μετά Κόκκινος Ραπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ, πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα υπογράφηκε σήμερα στη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συναντήθηκε τόσο με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γέρα Πετρίτη, όσο και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Και οι 10 παραπέφθηκαν σε ανακριτή κατά τη μεταγωγή του από τη Γαδά στην Ευελπίδων. Ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε πως είναι αθώος, ενώ χαρακτήρισε σκευωρία τις εναντίον του κατηγορίες. Σημαντική ενίσχυση στον τομέα των ελέγχων κομίστρου υλοποιεί ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, εντάσσοντας το δυναμικό του 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές. Πλέον η συνολική δύναμη του ελεγκτικού μηχανισμού φτάνει τα 96 άτομα, τα οποία πραγματοποιούν καθημερινά εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις λεωφοριακές γραμμές της πόλης. Χαλάει ξανά ο καιρός τα επόμενα 24 ώρα, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές και βοριάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα 27 και την ηλιοφάνεια θα διαδεχθούν έντονα φαινόμενα και κατά τόπους καταιγίδες, καθώς οργανωμένη κακοκαιρία θα πλήξει την Ελλάδα από αύριο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
18: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
19: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
18: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
19: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
20: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
22: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
23: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
23: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
24: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
25: Σιγά την κομισιόν.
23: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
24: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
23: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
26: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
29: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στα 18133. Έχετε την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου το 54301 στέλνετε SMS για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook είναι ο άλλος τρόπος, ο οποίος είναι και ανέξοδος. Μπορείτε να σχολιάζετε οτιδήποτε θα συζητήσουμε με τον Κωστή, να θέτετε ερωτήματα και γενικότερα να κάνετε τα δικά σας σχόλια. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή γνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά στα καταστήματά του η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Τι κάνεις?
1: Ησυχία.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από τα χειρότερα που μπορούν να υπάρξουν.
0: Από τα χειρότερα? Νομίζω το χειρότερο, ένα από τα χειρότερα ήταν το πανό το οποίο σηκώθηκε στα Σκόπια.
1: Σκόπια?
0: Στα Σκόπια.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν άκρος αντανητικό.
1: Σχολιάστε τα πανό που ανεβάζουν οι οπαδοί σας εδώ και ας τα Σκόπια ήσυχα.
0: Δεν νομίζω ότι τα έχουμε αφήσει ασχολίαστα.
1: Ασχολίαστε εννοώ.
0: Όποτε έχουν πει ελευθεριά στους οπαδούς λεφτάρικας, τα δέντια μας λέμε.
1: Γενικά μιλάω. Σας πήραξαν τα Σκόπια εδώ.
0: Τα σχολιάζουμε πάντα.
1: Τι σχολιάζετε?
0: Πάντα τα κατακρίνουμε.
1: Μου τα παίρνουν οι οργανωμένοι εδώ, κακά σας κάνετε.
0: Λέω τι κάνουν.
1: Άρα μη σχολιάζει ούτε τα Σκόπια. Τι κάνανε δηλαδή?
0: Τι κάνανε?
1: Κάνανε καμία βιοπραγία?
0: Υπάρχει η σωματική βιοπραγία και υπάρχει και η ψυχική.
1: Και είναι η ψυχική.
0: Και υπάρχει και η παραχαράξη ιστορίας. Όταν εμφανίζουν ένα πανό.
1: Ναι, τι λέει το πανό?
0: Το οποίο λέει υπερασπιζόμαστε τα ιερά χώματα της πατρίδας μας.
1: Ποια είναι η πατρίδα τους?
0: Τα Σκόπια. Η Βόρεια Μακεδονία, πώς θα να την πούμε. Βόρεια Μακεδονία.
1: Η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική, ιστορικά είναι και σκοπιανή.
0: Είναι άλλη η Βόρεια Μακεδονία, δεν έχει καμία σχέση.
1: Η Μακεδονία ανήκει μόνο στην Ελλάδα.
0: Ιστορικά ανήκει. Δεν ανήκει στη Μακεδονία, όχι.
1: Δεν ανήκει.
0: Όχι. Γεωγραφικά είναι ένα κομμάτι το οποίο.
1: Θυχτήκατε.
0: Ρε φίλε.
1: Ο Ηρακλής.
0: Προσβάλλει τον Έλληνα.
1: Ρε ποιον Έλληνα, εσείς είστε όλοι αριστερήκοι στον Ηρακλή.
0: Τι σχέση
1: έχει? Προσβάλλει ο Ηρακλής τώρα, μα τρελάνετε τώρα.
0: Τι σημαίνει αριστερό?
1: Σημαίνει ότι αν πάω στο Καφτατζόγλου με ελληνική σημαία, με κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Αυτό σημαίνει.
0: Ενώ που ο Ηρακλής έκανε διάβημα, έκανε καταγγελία στη FIBA.
1: Δεν ήξερε.
0: Τι δεν ήξερε?
1: Τους πελάτες του.
0: Μια χαρά τους ξέρει τους πελάτες.
1: Ναι, άμα τους ήξερε δεν θα έβγαζε ανακοίνωση.
0: Οι οποίοι γεμίζουν, κατακλείζουν το Ιβάνοβιο σε κάθε παιχνίδι, ναι. Και έκανε αυτό το οποίο έπρεπε.
1: Βρε, ακούσε, λένε εγώ τώρα.
0: Αυτό πάτε.
1: Πατριωτική και επειδή το πιστεύει. Ο Ηρακλής. Με την άκρα αριστερά και στις Κερκίδες.
0: Δεν μου λες.
1: Ο Σέμπολε Αόα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ο Ηρακλής επατρίδησε.
0: Όταν εμφανίζει ένα χάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Όπου δηλώνει ότι είναι δική του η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Αφού αγοράσαν όλα τα σπίτια τα δικά μας όλοι αυτοί.
0: Και αν αγοράσει σπίτι στο Μαϊάμι, τι σημαίνει ότι η Αμερική είναι
1: δική σου? Άμα πάμε 80.000 Έλληνες και πάρουμε σπίτια στο Μαϊάμι, ή ελληνικό το Μαϊάμι.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Εδώ πουλήσατε τα σπίτια σας σε Βουλγάρους, σε Εβραίους. Σε Σκοπιανούς και σε πείραξε ένα ο χάρτης τώρα. Εδώ χάσαμε την Ελλάδα χωρίς πόλεμο να πούμε και σε πείραξε ο χάρτης. Πόσο χαζί μπορεί να είστε?
0: Είναι άλλο αυτό που λες.
1: Είστε θεόχαζί είστε.
0: Είναι άλλο αυτό που λες.
1: Πάω εγώ στο παλιό της Καβάλης και ακούω βουλγάρικα να πούμε και αυτός που τον πειράζει που έβγαλαν το πανό οι άλλοι. Μιλάμε χαζούς τώρα.
0: Πατριωτιλίκη. Ό,τι και να συμβαίνει να μην λέμε τίποτα.
1: Τι να πείτε ρε.
0: Εντάξει.
1: Εμένα με ζήτησε ρε, το σπίτι σε παρομοιάς Εβραίος.
0: Ωραία.
1: Δεν το έδωσα. Τι να κάθομαι να λέω, χρήμα... ότι είμαι πατριώτης.
0: Αν πούμε. Τα χρήματα ήταν πολλά.
1: Άμα είχα κάνα καρκίνο, κάνα αυτό και ήθελα να κάνω μια χείριση, θα το πούλαγα να πω.
0: Λέω, αν το ποσό
1: ήταν... Μια χαρά ήταν το ποσό.
0: Άλλο λέω ρε εσύ.
1: Ού, να πάρω κι εγώ και αδερφό να το σκοτώσουμε μια χαρά εκεί πέρα.
0: Δεν λέω, αν ήταν πολλαπλάσιο από την αξία του.
1: Άμα μου έδινε τρεις φορές τα λεφτά, ρε σηκώ και θα το έδινα.
0: Δύο φορές τα λεφτά.
1: Δύο φορές τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Πάλι θα το έδινα.
0: Τι σημαίνει αυτό. Θα ήσουν προδότης.
1: Άλλο σε λέω. Εγώ δεν βγαίνω να λέω πατρίδα και ιστορίες για αρκούδες.
0: Βγαίνω εγώ και λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι ο Ηρακλής.
1: Παίξατε τα λεφτά στα κουμάρια. Τα φάγατε εκεί στα μπουζούκια. Ήρθαν οι Βούλγαροι, πήραν τα σπίτια. Ήρθαν οι Σκοπιανοί, πήραν τα σπίτια. Πήγατε τις επιχειρήσεις απάνω. Δεν έμεινε εργοστάσιο για εργοστάσιο. Και του πήραξε τώρα τον κόκκινο να πούμε. Μου βγάλανε αυτή το πανό. Το τελευταίο είναι το πανό που θα με πήρε.
0: Ο τελευταίος που αφορά το θέμα είμαι εγώ.
1: Κατάλαβε τώρα τι γίνεται τώρα. Οι πατριωτάρες εκεί, οι κουμπαρτζίδες όλοι να πούμε. Πουλήσανε όλα τα σπίτια στους Βουλγάρους και στους άλλους. Και τώρα θυμήθηκαν στον Ηρακλή που είναι ακροαριστερή η φιλαθλή του να κάνουν επανάσταση.
0: Τι είναι.
1: Δεν πάτε στην ευκαιρία. Τι είναι, ρε. Ακροαριστερά είναι εκεί πέρα όλοι.
0: Δεν μου λες.
1: Τι δεν είναι, τι να
0: σε... Εγώ λέω ότι κάποιος είναι αριστερός.
1: Βρε άκρα, και όχι άκρα. Παρά άκρα.
0: Και
1: έβγαλε ο Ηρακλής τώρα.
0: Άκρα σημαίνει ενταξία. Είναι αντιφά.
1: Τι αντιφά και αντιμά, ρε. Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένα. Θα έχω εγώ του αντιφά.
0: Όταν απειλείται.
1: Τι απειλείται, ρε.
0: Το σπίτι σου.
1: Από πού απειλείται. Αφού το πήρε η τράπεζα. Αφού το πήρε ο Βούλγαρος. Αφού το πήρε ο Σκοπιανός. Δεν απειλείται.
0: Το πήρε αν το πουλήσω.
1: Πώς που.
0: Το πήρε αν το πουλήσω.
1: Ναι.
0: Έχει διαφορά.
1: Γιατί ήρθε κανεί να σου πει βγαίνει από το σπίτι. Πήρε τα δάνεια. Ήρθαν τα φαν.
0: Με τα φαν βλέπει τι γίνεται.
1: Φαν, τι
0: στην Ισπανία.
1: Σκοπιανίστα,
0: φαν. Στην Ισπανία πέφτει η κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαιτία μια 87χρονη.
1: Η οποία ανέβαγε.
0: Που έκανε το λάθο.
1: Ναι.
0: Κάποιο φαν να την κάνει έξω μετά από 70 χρόνια.
1: Στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία βεβαίω.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι.
0: Και όλη η Ισπανία βγήκε στου δρόμου ναι. Με αποτέλεσμα. Ο Πρωθυπουργός να προκηρύξει εκλογές γιατί βλέπει ότι
1: βεβαίως, δεν πολύ ωραία.
0: Γιατί.
1: Ενώ εσείς έρχεται ο Μητσοτάκης εδώ, σας δίνει τα ΕΣΠΑ και δεν μιλάτε να πούμε.
0: Ποια ΕΣΠΑ.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ποιος έχει πάει.
1: Οι Γάλλοι και οι Ισπανοί έχουν ένα φιλοπατριωτικό αίσθημα. Εσείς μόλις θα σας δώσω κανένα επίδομα να πούμε ή καμιά διαφήμιση, καμιά. Πώς λένε τι εταιρείες αυτές τις στοιχηματικές κτλ.
0: Γι' αυτό πήγαινε στα Τέμπη, βγήκαν 3 εκατομμύρια στους δρόμους.
1: Λέει και ψηφίζουν 2,5 εκατομμύρια την Νέα Δημοκρατία.
0: Άλλο είναι το
1: ούτε
0: ένα.
1: Ούτε μισό τέκατο τη στήλα την Καριστιανού, εξορία τη στήλα.
0: Άλλο είναι το ένα.
1: Μπαγαλάκιδες άλλο... ήταν, βρέ.
0: Μπαγαλάκιδες.
1: Τι ήταν.
0: Πει βγήκαν για βόλτα, δηλαδή.
1: Για βόλτα βγήκανε. Γιατί βγήκανε. Θα έρθουν τώρα τα παιδιά του να πούμε να τα διορίσουν. Θα κάνουν, θα γλύψουν το από αυτό του Άδωνη. Σε μα σα μάθαμε τόσα χρόνια. Σα μάθαμε.
0: Γιατί είσαι αφοριστικός.
1: Δεν είμαι αφοριστικός, αγάπη μου γλυκιά. Την αλήθεια σου λέω.
0: Συγνώμη.
1: Χάσαμε τα σπίτια μας χωρίς πόλεμο.
0: Είμαι
1: και σένα σε πείραξε να πούμε το πανό. Εμένα δεν με πειράζει κανένα. Εμένα με ενοχλεί που η σύνδεση είναι άδεια από εργοστάσια και είναι γεμάτη Βουλγαρία.
0: Όχι μόνο εσένα.
1: Πράκου τώρα τι σημαίνει τώρα. Την Ελλάδα τη χάσαμε χωρίς πόλεμο.
0: Κάθε
1: τώρα αυτά
0: άνθρωπο.
1: Εδώ. Οι χάρτες και οι μάρτες είναι για να γελάει ο κόσμος. Την άλλη φορά έβγαλε ο Φουκαράς ο Κάτσε ένα αυτό. Και όλοι οι πατριωτάρες που πουλήσαν τα σπίτια τους να μπουν στους Ρώσους και στους Βουλγάρους, κάναν το παιδάκι 19 χρονών τον Κάτσε, φοβήθηκαν μην τους πάρει ο Κάτσε το σπίτι. Φέρε, το πήρε Αλφα Μπανκ το σπίτι, και η Eurobank, παράδειγμα λέω, ή οποιαδήποτε τράπεζα, οποιαδήποτε
0: μπαν.
1: Ναι, και ο Κάτσε θα σε φάει το σπίτι. Και τον υπερασπίστηκαν τον Κάτσε, ήρθαν εδώ καμιά δεκαριά Αλβανοί να πούμε, λέει, ευχαριστούμε πολύ, το παιδί λέει 19 χρονών, έβγαλε μια αυτή. Σιγά μη σε φάει το σπίτι ο Κάτσε. Σιγά.
0: Καμία σχέση
1: τώρα. Δεν μα τρελάνε τώρα, Ελληναράδες να πούμε.
0: Καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο.
1: Τι καμία σχέση ρε, τι καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Πατριωτισμός να πούμε στο μικρόφωνο και παραμύθι να πούμε.
0: Ποιος πουλάει
1: πατριωτισμό. Έλα ρε το παραμύθι τώρα. Δεν τρώμε παραμύθι άλλο, φάγαμε πολύ παραμύθι.
0: Ποιο είναι το παραμύθι.
1: Και τρώμε παραμύθι και στα γεράματα και πάλι παραμύθι.
0: Δηλαδή,
1: τρώμε.
0: Τι θα κερδίσει ο Ηρακλής από αυτό το πράγμα.
1: Τι να κερδίσει μόνο ο Ηρακλής. Δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ποιος είναι πρόεδρος του Ηρακλή.
0: Ο κ. Πανταζόπουλος.
1: Ο Πανταζόπουλος ξέρει και πέρα ότι όλοι οι αριστεροί.
0: Λες να είναι κάποιος.
1: Έβγαλε ανακοίνωση τώρα ο Πανταζόπουλος. Χαμπάρι δεν έχει τι του γίνεται ο Πανταζόπουλος.
0: Χαμπάρι δεν έχει
1: τι του γίνεται.
0: Σε πληροφορώ ότι είναι από τους λίγους μπασκετ ανθρώπους που γνωρίζει τόσο καλά το άθλημα.
1: Φρε, δεν ξέρω τι κάνει το άθλημα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι από την ώρα που ήρθε τον εμπιστευθήκανε οι επιχειρηματίες οι οποίοι χρηματοδοτούν τον Ηρακλή με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια.
1: Αυτό έβγαλε την ανακοίνωση.
0: Έχει γραφείο τύπου.
1: Γραφείο τύπου. Αυτός που είναι στο γραφείο τύπου δεν έχει ιδέα, πες τώρα.
0: Δεν έχει ιδέα.
1: Χαμπάρι δεν έχει.
0: Άλλα. Αυτό είναι
1: κάτι. Έτσι λέω εγώ.
0: Έτσι πιστεύει.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Δεν θα σου παγωγεί.
1: Θα έχω 1000 οπαδού ή 900 θα είναι αριστερή άκρα και θα βγάλω εγώ για τα Σκόπια. Πρέπει να είστε τρελοί. Δεν πρέπει να ξέρετε δηλαδή τι πελάτε έχετε.
0: Δεν
1: σαν να κάνω εγώ τώρα στο Μετρόπολη εδώ.
0: Δεν του αφήσαν. Με εισιτήρια αγορασμένα, δεν του αφήσαν να μπουν στο γήπεδο.
1: Ποιο.
0: Του οπαδού του Ηρακλή. Προέβησαν σε
1: συλλήψεις. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Και αυτά όλα
1: αυτό
0: παίζουν.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: ότι... αυτό ναι.
0: Ρε φίλε,
1: αλλά όχι τώρα
0: η όλη η συμπεριφορά είναι φασιστική. Όταν τους λέει κομισάριος του αγώνα από τη Βουλγαρία ότι αν δεν το κατεβάσετε θα υπάρχουν κυρώσεις για το σύλλογο. Πάει ο κύριος Παντελόπουλος και λέει αν δεν κατεβούμε θα έχετε κυρώσεις και εσείς. Επικοινώνησε με τη FIFA και δεν είπαν αυτό το πράγμα. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή.
1: Α, μάρε κόκκινε. Πατριωτιλίκη ο Ηρακλής δεν μπορεί να πουλήσει.
0: Δεν είναι θέμα πατριωτισμού, δεν φίλε.
1: Αν οι φύλαθροι ταλαιπωρήθηκαν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: η
0: Ελλάδα, να ρωτήσω κάτι.
1: Η Ελλάδα.
0: Έχει να φοβηθεί κάτι από τα Σκόπια.
1: Βέβαια.
0: Τι.
1: Ότι όλες οι επιχειρήσεις πήγαιναν εκεί για φορολογικό παράδεισο.
0: Και στη Βουλγαρία.
1: Και τι να το κάνω εγώ τώρα, το χάρτη θα φοβηθώ. Ή ότι. Ναι,
0: και οι περισσότεροι μορφωμένοι Έλληνες νέοι άνθρωποι αναζητούν την επαγγελματική τους αποκατάσταση στο εξωτερικό.
1: Αυτό το θέμα τώρα.
0: Αυτή
1: το,
0: είναι, είναι ανθέλινες.
1: Ποιοι είναι ανθέλνες.
0: Τα παιδιά που φεύγουν.
1: Έχει τρελαθεί, ρε. Ποιο είπε τι τα παιδιά είναι
0: ανθέλνες. Έτσι που το παρουσιάζει.
1: Άλλο σε λένε.
0: Δε στο όλο το κάδρο.
1: Άλλο σε λένε. Υπηρετώ μια ομάδα, το παδικό τη κίνημα είναι στην αριστερά, στην άκρα.
0: Και είναι τώρα... αντιφά.
1: Αντιφά είναι.
0: Η είναι αντιφά κατά είναι. Του φασισμού.
1: Είναι λέει.
0: Κατά του φασισμού.
1: Του αριστερού φασισμού δεν είναι κατά. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Άσε τώρα. Την ιδεολογία το άστι. Ξέρω εγώ, έχω φίλου εκεί. Περισσότεροι φίλοι μου είναι από εκεί.
0: Λες εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή
1: τι να
0: ξέρεις,
1: δεν κόκκινε, σε γυάλα είσαι τώρα.
0: Ρε φίλε,
1: με
0: τη λογική που λες εσύ,
1: ναι.
0: Αν ίσχυε αυτό το πράγμα, θα έπρεπε όλοι οι οπαδοί των ομάδων οι οποίοι έχουν αυτή την ιδεολογία,
1: ναι.
0: Να μην δέχονται κανέναν οικονομικά εύρωστο παράγοντα στην ομάδα του.
1: Ποιο αριστερό δεν θέλει το φως του.
0: Γιατί το αλλάζει.
1: Γιατί είναι.
0: Λέω με τον τρόπο που υπερασπίζει αυτά τα οποία είναι λόγια. Θα έπρεπε κανονικά
1: ναι,
0: να
1: έπρεπε.
0: Μην δέχονται κανέναν οικονομικά εύρωστο.
1: Είσαι κανένα κομμουνιστή φτωχό, ρε. Έχεις δει κανένα κομμουνιστή που να είναι με καντέτ. Το λένε αλλά κάνουν απ' τα λίτη. Άστε τώρα, θα μας μάθεις τώρα ιστορία. Λοιπόν, τα σπίτια μας τα πήραν οι τράπεζες. Μας τα πήραν οι Βούλγαροι. Τα αγοράσανε.
0: Δεν μου λες,
1: μας τα πήραν
0: περίμενε λίγο, άλλο τελεία.
1: Και εσύ τώρα είδες το χάρτη,
0: το
1: Πανταζόπουλος
0: τώρα
1: και κλάψαμε τώρα.
0: Επειδή είσαι συνέχεια στην κύρα.
1: Ναι.
0: Και δεν είσαι ακοινώνητος και ρωτάς και συζητάς και κουβεντιάζεις. Τι μου είπες πριν για την Καβάλα, ακούς βουλγάρικα, στην Αλεξανδρούπολη ακούς τουρκικά, στην Καβάλα ακούς βουλγάρικα και τουρκικά, τα ίδια ακούς.
1: Άλλο λέω, δεν λέω.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Τι είπες.
1: Είπα ακούω βουλγάρικα που έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Βεβαίως.
1: Να έρθει ο Βούλγαρος ή ο Τούρκος πελάτης εδώ και να είναι να πούμε τουρίστας, δεν με προβληματίζει, με χαροποιεί.
0: Φυσικά.
1: Το να έρθουν να αγοράσουν όλα τα σπίτια. Βούλγαροι. Ξένοι και τα λοιπά σημαίνει ότι σε 50 χρόνια. Κάτσε ρε να
0: σου. Όλα είναι υποκειμενικό.
1: Κάτσε ρε κόκκινε. Η γενιά δικιά μας σε 20 χρόνια πεθάνει. Τα παιδιά μας σε 50 χρόνια πεθάνουν και αυτά. 40, 45, 55 χρόνια. Αυτοί που θα μένουν στα σπίτια θα είναι Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Πακιστανοί και τα λοιπά. Δεν υπάρχει Έλληνας. Και εσύ τώρα θυμήθηκες.
0: Εσύ Πανταζόπουλος.
1: Να θυμηθείτε μετά 30 χρόνια.
0: Περίμενε.
1: Που τα έχετε κάνει γιάγμα εδώ πέρα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Ποιο είναι λέει.
0: Ότι αυτό
1: μοιάζει εμένα τι κάνουν έξω.
0: Περίμενε ρε.
1: Με ενδιαφέρει έξω τι κάνουν.
0: Περίμενε, θα βλέπεις όλο το κάδρο. Το είπα και πριν. Πιστεύεις ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Βγήκε λοιπόν μια στατιστική υπηρεσία που έλεγε ότι το Βέλγιο το 2045 Οι μετανάστες θα είναι περισσότεροι.
1: Βρεάς είναι, ναι, περισσότεροι.
0: Την Ολλανδία το 2052.
1: Τι μας πουλάτε πατριωτική.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεξιλίκη να
0: αυτό πώς.
1: Τι μας πουλάτε δεξιλίκη.
0: Έχει να κάνει με ιδεολογίες. Πώς προκύπτει αυτό.
1: Τα εδάφη.
0: Πώς προκύπτει. Ο καπιταλισμός θέλει να βγάζει πολλά λεφτά με πολύ φθηνά εργατικά.
1: Ο Πανταζόπουλος.
0: Με πολύ
1: φθηνά. Σου είπα πριν. Πόσο χρόνο είναι ο Πανταζόπουλος.
0: Ο κ. Πανταζόπουλος. Μεσήλικας.
1: Μεσήλικας είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Έφαγε πασόκ καλό κι αυτός.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το
1: γνωρίζω. Γενιά του, λέει, δεν λέω για τον άνθρωπο.
0: Δεν θέλω να τον αδικήσω γιατί δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο.
0: Ξέρω τι κάνει.
1: Ας το πατριωτιλίκη του. Λέω κοίτα κάνει την ομάδα καλή και ας το
0: μια χαρά είναι η ομάδα.
1: Ας τα πατριωτιλίκη όλοι.
0: Μια χαρά είναι η ομάδα.
1: Πατριώτες όλοι.
0: Μια χαρά είναι η ομάδα.
1: Μπράβο, η ομάδα μια χαρά είναι.
0: Για τα δεδομένα του Ηρακλή, για τα λεφτά τα οποία επενδύουν μια χαρά.
1: Άστα τώρα, κοίτα πατριωτικά, άστα. Τα κάνατε μπάχαλο. Τα κάναμε.
0: Ποιο τα έκανε, ρε
1: φίλε.
0: Εμπλέκεται ο Ηρακλής με το ότι δόθηκε το όνομα Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια.
1: Τι ψήφισαν οι Ηρακλήδες, δηλαδή.
0: Έγινε δημοψήφισμα.
1: Γιατί?
0: Δεν έγινε.
1: Έγινε μια φορά και τώρα τον κάνατε όχι. Και μετά που
0: για αυτό το θέμα.
1: Όχι, για άλλο θέμα. Και μετά ξαναψηφίσατε αυτό που τον έτοκαν όχι. Μιλάμε για βόδια τώρα.
0: Μην αλλάζεις.
1: Για αλέτρι είστε.
0: Η μόνη χώρα στην οποία γίνονται δημοψηφίσματα για όλα ποια είναι?
1: Ποια χώρα?
0: Για τα πάντα. Υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη. Η Ελβετία. Αποφασίζουν για τα πάντα μέσω δημοψηφίσματος. Δηλαδή δίνουν το λόγο στο λαό.
1: Ναι, αλλά ο λαός έχει άλλη ποιότητα. Δεν λαμόγιασε και εσάς.
0: Δηλαδή δεν
1: έχει άλλη ποιότητα. Άλλη
0: δηλαδή
1: κουλτούρα,
0: εσύ πιστεύεις,
1: άλλη λογική.
0: Περίμενε. Ναι. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει ποτέ.
1: Λες να με βγει ο Μητσοτάκης επειδή βγήκε το σκάνδαλο.
0: Μισό λεπτό άλλο. Γιατί βιάζεσαι?
1: Βιάζομαι.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε 100 μερίδες σκανδάλου σε όλη την Ευρώπη, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πού πιστεύεις ότι το μεγαλύτερο κομμάτι?
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, μπράβο. Υπήρχε όμως και ένα μεγάλο κομμάτι, ένα 35%, το οποίο έγινε, το 65% έγινε στην Ελλάδα και ένα 35% έγινε στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τελικά πονηροί, μπαγαπώντιδες, εξυπνάκηδες, ό,τι θέλεις πες το, υπάρχουν παντού.
1: Όχι, μισό λεπτό, άλλο τελεία. Αυτοί που κάνανε την απάτη με το ΠΚΠ στην Ευρώπη πήγαν φυλακοί. Εκεί να κοιτάξεις. Πού είναι οι Έλληνες?
0: Εγώ ξέρω τι έχει γίνει.
1: Αυτό κοίτα τώρα, άστα τα άλλα τώρα. Η Γιουβέντους έπεσε κατηγορία.
0: Η Γιουβέντους.
1: Έπεσε.
0: Ο
1: Ολυμπιακός έπεσε ποτέ?
0: Όχι.
1: Έχει αυτό.
0: Να δούμε τι σύντη θα γίνει.
1: Ναι, εντάξει τώρα, μην το εξειδικεύσουμε. Άρρωσε σε λένε. Ο ΠΚΠ έκαναν όλοι, λες. Ωραία.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Η δική μας ο ΠΚΠ δεν
0: θα σου πω για να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, πού είναι? Πήραν επιδόματα. 10 λεπτά.
0: Θα σου πω.
1: Η δική μας ο ΠΚΠ δεν ξαναπήραν επιδόματα. Ενώ οι άλλοι είναι φυλακή.
0: Η Λιόν. Ήταν αγκαλιά με τη Β' Εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Άμα ρωτήσει τον Νίκο τον Γουλιανό, θα στα πει. Γιατί...
1: Δεν χρειάζεται, πες τα μου εσύ.
0: Όχι, ασχολείται εκτένεστα με το γαλλικό πρωτάθλημα, θα στα πει.
1: Μια γαλλική μύτη να μου είναι.
0: Τι σημασία έχει η μύτη του άνθρωπου?
1: Ρε, λέγε παρακάτω.
0: Ασχολείται με το γαλλικό και το γερμανικό πρωτάθλημα πολύ. Λοιπόν. Σου λέω λοιπόν το εξή και ρώτησε τον να δεις αν ισχύει ή όχι.
1: Καλά, δεν αμφιβάλλω τη λες αλήθεια.
0: Η Λιόν ήταν απέσει.
1: Ωραία.
0: Εμφανίζεται η Παρίς Σεν-Ζερμέν ως άγγελος εξ ουρανού.
1: Ναι.
0: Ως ο νονός, ως ο θείος.
1: Ναι.
0: Και λέει τα χρήματα τα οποία έχει λαμβάνει η Λιόν από τη μεταγραφή του Μπαρκολά είναι αυτά, είναι και άλλα δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Ένα ποσό το οποίο κάλυψε το financial fair play με αποτέλεσμα η Λιόν να σωθεί.
1: Ωραία.
0: Άρα λέω εγώ ο πονηρός, εικάζω ότι μπορεί κάτι να γίνει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
5: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
6: Μετρόπολης.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
13: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
20: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
23: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
24: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε. Σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310 933 787.
26: Και injection service.gr.
0: Ελίσαξες.
25: Λίσαξες.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Εδώ είμαστε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να κρατήσετε τη μνήμη του κινητού σας στο 23 10 85 27 27, γιατί αν και εφόσον προκύψει πρόβλημα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί ό,τι θέλετε για να συμμετέχετε στην εκπομπή. Αυτά για το χθεσινό παιχνίδι του Ηρακλείου, ο οποίος κέρδισε. Δεν ήταν καλό το παιχνίδι, όπως κέρδισαν όλες οι ελληνικές ομάδες σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Το κακό είναι.
2: Γιατί είναι κακό?
3: Γιατί την εκπομπή μας.
2: Κακό δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι κακό.
3: Εγώ λέω είναι κακό.
2: Δεν είναι πρωτάθλημα, εσύ.
3: Ρε τελείωνε, κακό είναι. Πάρε παρακάτω. Ούτε να το αναφέρεις.
2: Με τη λογική τη δική σου. Καλό θα είναι να κάνει γκέλα ο Ηρακλής, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Λέω πρώτη τη δική μου ομάδα για να μην παρεξηγηθούν κάτι.
3: Πού, στο μπάσκετ?
2: Στο ποδόσφαιρο.
3: Άμα κάτσει ένα Άρης Βόλος, Ηρακλής Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Καλαμάτα διπλά. Εγώ σου λέω τρία διπλά. Ξέρεις τη δουλειά
2: γιατί
3: θα
2: έχει. Γιατί άμα κάτσουν τρία χ, δεν θα έχει γκρίνια.
3: Πρέπει διπλά να κάτσουν.
2: Καταρχήν οικονομήσαν οι Μπούκα.
3: Το καλό βέβαια είναι ένα εκ των δύο να πάθει ζημιά για να μπορεί να τον κοντράρει ο άλλο. Διάλεξε, εσύ ποιος.
2: Δεν είδες τι έγινε.
3: Εγώ τα παίζει πάω κάρι στην Τούμπα. Θέλω ή 0-1 ή 4-0. Το 1-0, το 2-0, το 1-1. Δεν το θέλω.
2: Και το 1-4 που είχε κάνει ο Άρης τότε.
3: Το 1-4 δεν έκανα εκπομπές, δε κόκκινο. Τότε κουβάλαγα να μου θρανίσει στρατιά. Τότε δεν
2: έκανα.
3: Άμα είχα εκπομπές θα τα είχα συντρίψει.
2: Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και σε.
3: Είχα εκπομπές, αλλά στο σκάνι έκανα τότε. Δεν έκανα ραδιόφωνο. Πάλι είχα πιο
2: επειδή
3: πολύ.
2: Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται.
3: Πάλι
2: γίνει...
3: φασαρία είχαν εκεί. Νεάπολη ήταν το στούντιο, μάω εκεί πέρα. Φυσικότητα, οστρογότητα, ξέρω εγώ.
2: Homo sapiens.
3: Τα στόματα στα αυτιά είχε φασάρια, πώς θα γίνει.
2: Συμβαίνει. Αυτό θα φέρει. Ή αν έχουμε κανένα περίεργη διετησία
3: στο
2: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
3: Άντε, πάρε κάτω. Άστο τώρα. Αυτό το καλό, τι το λες. Άμα θες κανένα κακό, πες κακό. Τι καλό.
2: Λέω και κάτι καλό. Δεν το έκανα
3: καλό,
2: θέμα.
3: Το έκανες,
2: δεν το έκανα θέμα, το ανέφερα. Όπως ωραία ήταν και η εκδήλωση που έγινε για το Λιονέλ Μέση.
3: Κακό αυτό.
2: Κακό τι, δηλαδή σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι προς τιμήν κάποιου ποδοσφαιριστή, τι να γίνει, τι κακό μπορεί να γίνει.
3: Και εγώ πήγα στο Κούδα την πρωτομή το 94.
2: Ναι.
3: Είχε 6.000 κόσμο. Όταν έπαιζε ο Κούδας μπάλα στην Τούμπα με τους άλλους παικταράδες.
2: Είχε 40.000.
3: Είχε 50.000 κόσμο και άλλοι 10 ήταν από όξο.
2: Ωραία.
3: Όταν τελειώνεις, φεύγεις να πούμε, τα άκρια ιστορίες, τσάλια. Τελειώνεις, πας.
2: Εκεί όμως το γήπεδο γέμισε.
3: Γέμισε.
2: Κι ας ήταν αντίπαλος στον Μπενίν και ας έληξε όπως έληξε. Εντάξει. Και ασίστ έκανε και γκολ έβαλε. Θα μου πεις εντάξει τώρα.
3: Η γυναίκα χειροκρόταγε και ο γιος άρμεγε. Εντάξει.
2: Η γη.
3: Η γη.
2: Έκλεισε ο κύκλος.
3: Ολονόν ο κύκλος.
2: Ναι, έκλεισε με τον σωστό τρόπο. Και καλό θα είναι, το λέμε για τελευταία φορά, να κλείσει με τον ίδιο τρόπο.
3: Όχι, πρέπει να κλείσει με κακό τρόπο από αυτόν. Γιατί ο Μέση είναι ένας κύριος, ένας πραγματικός κύριος, ένας αθλητής, ένας αντιστάρ, σταρ αντιστάρ. Δεν προκάλεσε, δεν έκανε, δεν έλανε τίποτα. Ο άλλος.
2: Όλοι έχουν δικαίωμα στην αλλαγή, στη μεταμέλεια, στο να γυρίσουν.
3: Άστα χριστιανικά,
2: να γυρίσουν τον πιφτέκι, στα λέω όλα μαζί.
3: Άστα.
2: Όλοι έχουν δικαίωμα στο να αλλάξουν άποψη κάποια στιγμή. Και να πούνε ναι, έκανα λάθος.
3: Όχι, εγώ θέλω το τέλος του Ρονάλντο να είναι περιπετειώδη. Όπως το αρμόζει. Με φασαρία, με αντεκλήσεις, με παρετήσεις, με σαματά. Ο Ρονάλντο είναι υδροχώος, είναι παλιάνθρωπος. Θα κάνει άλλο κάτω.
2: Ακούστηκε μέχρι και ότι κάποιος δικός του άνθρωπος απείλησε το ζέρος ότι θα πουληθεί από τον Πάγκο της Αθηκής.
3: Ναι. Η αδερφή του ποια ήταν?
2: Όχι, και ατζέντης, κάτι τέτοιο. Δεν φυλάσσομαι γιατί δεν την έχω διασταυρώσει την είδηση, οπότε...
3: Μεγάλη μαγιά να τον απολύσουν και να πάρει την αποζημίωση, γιατί τώρα έκανε συμβόλαιο, έχω μάθει. Ο Ζέσους. Είναι καινούριο να πούμε στην Πορτογαλία.
2: Ναι.
3: Έχει 2-3 χρόνια συμβόλαιο, δεν ξέρω ακριβώς. Και έχει καλά λεφτά.
2: Και παίρνει και πολλά λεφτά.
3: Μπράβο, διώξε με. Επειδή θέλετε να κάνετε το γέρο βασικό, ωραία, πληρώστε με. Τα πάω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου. Τα κάνω σπίτια, τα κάνω μετοχές, ομόλογα, τι γουστάρει να κάνει. Και βρίσκει μια άλλη ομάδα γιατί είναι προπονητάρας.
2: Πιο μεγάλη μαγιά είναι.
3: Διώξτε με. Εγώ θα τους έλεγα, διώξτε με. Θα τους έλεγα εγώ. Εγώ αυτό δεν το θέλω, διώξτε με.
2: Πιο μεγάλη μαγιά είναι άλλη που έκανε ο Ζέζου.
3: Τι έκανε ο Ζέζου?
2: Και αναδείχθηκε.
3: Τι?
2: Με αυτό που έκανε.
3: Τι έκανε?
2: Ρωτήθηκε για αυτά που δήλωσε ο Ρονάλντο και δεν απάντησε.
3: Με τώρα με το χαζό θα ασχοληθεί τώρα?
2: Όχι.
3: Μα σοβαρός προπονητής είμαι. Με το χαζό θα ασχοληθεί? Με το μπερδεμένο?
2: Δεν διαφωνώ.
3: Με το μπερδεμένο θα ασχοληθώ?
2: Δεν διαφωνώ.
3: Και εμένα με υπάρχει για δυο. Με το μπερδεμένο δεν ασχολούμαι. Με τον αιμονικό πώς θα ασχοληθώ?
2: Το γνώρισε ότι δεν ότι
3: έγινε? Ναι, βεβαίως. Και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Και μπράβο του.
3: 400 κιλά γκάζ ο Ζεσούς.
2: Μαζί σου
3: χιλιάδες. Και άμα γουστάρετε, εγώ του έλεγα. Θέλετε να με διώξετε? Θέλω όλα τα λεφτά.
2: Και δικαίως.
3: Ναι, διώξτε με και κάντε τον καινούργιο προπονητή. Βάλτε τον στο 42 χρόνων, βάλτε τον με το ζόρι σεντερφόρ. Είναι ένα και ο άλλος τον Μπέλα. Διώξτε με. Τι απάθει δηλαδή ο Ζεσούς, στο αυτοχείρημα τον διώξουν?
2: Όχι,
3: είναι... Ή θα τον πούνε τίποτα ότι είναι κακός προπονητής? Διώξτε με.
2: Ποιος μπορεί να το πει?
3: Και λοιπόν, αυτοί έχουν ρήτρες και τέτοια, δεν είναι από τη δουλειά.
2: Όχι, είναι κρίμα.
3: Σε διώξω από το εργοστάσιο.
2: Είναι κρίμα.
3: Πάρε τρεις μισθούς.
2: Είναι γιατί η εθνική Πορτογαλίας είναι και πολύ καλή εθνική.
3: Την έφτιαξε ο Ζεσούς την εθνική.
2: Φυσικά.
3: Τι, λοιπόν, ο άνθρωπος.
2: Και εξαιτίας του Ρονάλντο, δηλαδή ο Ρονάλντο φτάνει από έναν άνθρωπο ο οποίος έγινε, λατρεύτηκε, έγινε το τεμ, να μοιάζει με βαρύδιο. Και είναι βαρύδιο.
3: Τον κουβαλάμε στις πλάτες τώρα σοβαρά. Για ρώτα τους συμπαίκτες του τι λένε για αυτόν. Τα χειρότερα λόγια.
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
3: Τα χειρότερα λόγια.
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν μπορώ. Μπορεί να τον συγχαίρουν.
3: Και άμα τον πετάξει και σε σέντερφορ, το πω εγώ. Εγώ αν ήμουν συμπαίκτης, ούτε μια πάσα δεν τον έδινα. Θα την έδινα στο χαφ, θα την έδινα στο εξτρεμ. Ο εξτρεμ θα έκανε με. Ξέρω εγώ ένας εναντίον δύο, δεν του δίνω assist. Θα του δείχνα εγώ με τον τρόπο μου ότι θα σε γουστάρω κιόλας. Ή άμα ήταν μαρκαρισμένος από τρεις, θα του την έδινα, πάρτι να δούμε τι θα την κάνεις. Τέτοια θα του έκανα.
2: Πιστεύω ότι είναι από τα λίγα που συμφωνούν όλοι μαζί σου.
3: Γιατί να μην συμφωνείς?
2: Δεν σου είπα αντίθετο.
3: Ρε, όταν φτάσεις στο σημείο.
2: Και δεν παραδέχεις
3: το τέλος. Θα σου πω κάτι τώρα γιατί είναι και ανθρώπινο. Εδώ απατήθηκε ο Κούρκουλος και η Λάσκαρη.
2: Ναι.
3: Τα σεξ σύμπολ της δεκαετίας του 60 και 70.
2: Ναι.
3: Ωραία. Ξέρεις πότε απατήθηκαν? Σε μεγάλη ηλικία. Ξέρεις τι σημαίνει σε μεγάλη ηλικία? Ότι εγώ σε έχω Λάσκαρη και Κούρκουλε, είσαι παιδαράς, είσαι γυναικάρα, αλλά όταν αρχίζει και χαλάει το εργαλείο, ας πούμε, και τα λοιπά, αποδομήσαι. Όλοι αποδομούμαστε. Και όλες αποδομούνται.
2: Ανθρωπίνος.
3: Ο άντρας αποδομείται στο σεξουαλικό κομμάτι και στην αρρώστια και στα λεφτά. Δηλαδή, όταν ο άντρας δεν πάει καλά η δουλειά του, μία αποδόμηση. Δεύτερον, πέρασε τα 50-55, δεν έχει τη σεξουαλικότητα που είχε γιατί ο προστάτης του μεγάλος και τα λοιπά. Το 80%. Δύο. Αυτά τα δύο, το εργασιακό, το σεξουαλικό, είναι και η αρρώστια. Μόλις σε δει. Εμένα, εγώ το Σαρόπουλο, το γιατρό, το ρωτάω, ρε, του λέω, αποδομήθηκα. Αποδομήθηκες, μου λέει. Με τα σακουλάκια να σε βλέπει άλλη. Ενώ πριν 15-12 χρόνια εραστάρες και τα λοιπά, σε βλέπει άλλη με το σακουλάκι. Αχ, αγώ μου, κρίμα και τα λοιπά. Λέει από μέσα, μπορεί να λέει, τώρα αυτό το τσουβάλι πώς το πήρα, να πούμε. Λέω, ρε, εσύ αποδομηθήκαμε. Λέει 100%. Είναι τρελός ο Σαρόπουλος, είναι χειρουργάρα. Αλλά... Εγώ το ρωτάω και μην και λίγο κάνα δύο χρόνια που μεγάλο, στην ίδια ηλικία είμαστε και ο Φίστας και τα λοιπά, ρωτάω φιλοσοφίες. Αυτός μου είπε ότι οι αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές και το είπε χειρουργός μαμάτος. Δεν μου το πει Καριστιανού με την ολιστική ιατρική.
2: Δεν μπορώ να την κρίνω στο γιατρό.
3: Βράσε τώρα την ακρίνω, εγώ τι σου λέω.
2: Δεν υπάρχει κάτι.
3: Δεν μου το είπε, λέω.
2: Ούτε υπάρχει κάτι για ολιστική.
3: Δεν μου το είπε η άλλη που πουλάει.
2: Δεν ξέρω θέλω εγώ να ακούω τέτοια.
3: Βράσε, δεν μπορώ να ακούσω τέτοια.
2: Ότι είναι κακή πολιτικό.
3: Βράσε με καημένη. Βράσε με καημένη.
2: Έγινε έλεγχο και δεν αποδείχθηκε τίποτα.
3: Άλλο έλενε. Δεν πιστεύω εγώ σε εκβαντικές γιατρικές. Δεν πιστεύω σε αυτού που πουλάνε τα σκευάσματα.
2: Δεν πουλάει τέτοια πράγματα.
3: Δεν λέω για την Καριστιανού.
2: Έγινε έλεγχο και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
3: Δεν θέλω κρεβατικές ιατρικές και τέτοια.
2: Δεν υπάρχει την κυρία Καριστιανού.
3: Ρε άστι να την Καριστιανού. Παράδειγμα φέραμε τώρα. Τη γουστάρεις να πούμε και.
2: Λάθος.
3: Άσε με την Καριστιανού.
2: Δεν είναι λάθος. Είναι μια,
3: με
2: είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της. Λάθος που
3: κάνει. Άστι να την Καριστιανού. Παράδειγμα φέραμε τώρα. Τη γουστάρεις να πούμε και.
2: Λάθος.
3: Άσε

0: γεννήθηκαν σε μεγάλη ηλικία. Ο Μάρλον Μπράντο, εγώ τον είδα τελευταία ταινία, ένας πέδαρος, ένας κούκλος, δεκαετία του 50 και του 60, ένα τσουβάλι δεν μπορούσε να μιλήσει. Δηλαδή, είμαι εγώ σκηνοθέτης.
1: Είναι και ο ρόλος.
0: Κάτσε, δεν
1: ξέρω για ποιο ταινία.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Γιώργος έπαιξε 25 λεπτά και παίζει θέατρο και είναι αρτιμελής. Παίζει καλά.
1: Πέφτει στα βατώματα.
0: Ο Βουτσάς σάλια έβγαζε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Πήγα, τον είδα εγώ τον Βουτσά. 80 χρόνων, 82. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Τα κιλά. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο Κωνσταντίνου πήγα, τον είδα, τον Γιώργο. 92 είναι. Αποδομήσε.
1: Κάνει TikTok.
0: Ναι, αποδομήσε, αγόρι μου. Αποδομήσε. Άρα και εμείς και οποιοδήποτε, ο άλλος, ξέρω εγώ, οδηγάει φόρμουλα.
1: Δεν μπορεί να οδηγάει.
0: Οδηγάει πιλότος. Ανεβάζει αεροπλάνο.
1: Δεν μπορεί να οδηγάει.
0: Πάει στην ηλικία μου, 58 χρονών. Πώς θα οδηγήσει πιλότος? Πώς θα οδηγήσει φόρμουλα? Του λες με τρόπο, ναι. Άμα δεν φεύγει, είναι μπελάς, τσουβάλι είναι.
1: Καλό είναι να το καταλαβαίνει.
0: Τσουβάλι, ναι.
1: Καλό είναι να το
0: τσουβάλι κουβαλάς.
1: Να ξέρει τι το.
0: Εδώ ο Λικουρέζος που ήταν ο άνθρωπος και είναι ενισχυό, ζωή να έχει. Η ίδια η Λάσκαρη τα έλεγε, δεν τα πάω από το μόνο μου. Έβγαινε, λέει, με τη γραμματεία του που ήταν 20 χρόνια νεότερη. Ακόμα και η Λάσκαρη στα 55, η άλλη 30 μέτραγε παραπάνω. Τι να κάνουμε. Πήγε ο Λικουρέζος με την πιτσιρίκα. Δεν τα λέω εγώ, επαναλαμβάνω, τα είπε ίδια. Σε συνέντευξη, τι τα λέω. Αλλιώς δεν θα τα έλεγα, ας πούμε. Προσωπικά θέματα πάνε ίδια.
1: Αλήθεια λέει.
0: Ωραία. Και ο Καρβέλας, 40 χρονών παιδαράς ήταν και 50, όταν πήγε 60 τόσο πήγε άλλο με τον Φραγκολιά. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Θα περιμένουμε τον Ρονάλντο? Πώς θα γίνει τώρα? Θα περιμένουμε τον Ρονάλντο? Και επειδή ο πρωθυπουργός τρελάθηκε και τα λοιπά. Εγώ αν ήμουνα στην Πορτογαλία θα είχα κάνει Θεό τον Ζέσους. Θα ήμουνα με τον Ζέσους και θα ήμουν ενάντια στον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον Ρονάλντο, τον μάνατζερ του Ρονάλντο. Δεν πάνε, λέγανε ό,τι θέλανε. Σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Ανέφερες τον Καρβέλα.
0: Πώς?
1: Ανέφερες τον
0: Καρβέλα. Έκανα στο TikTok ένα. Δεν μπορώ να τα πω αυτά εδώ.
1: Όχι,
0: δεν αλλά θα... έκανα ένα. Θα σου πω.
1: Μισό.
0: Έκανα ένα βίντεο μισό. Έκανα ένα βίντεο και του άλλαξα τα πετρέλαια του Καρβέλα.
1: Άκουλικο.
0: Ναι, ναι, πες μου. Δεν μπορώ να τα πω αυτό εδώ.
1: Αυτά που άκουσα χτες ήταν ότι τα βρήκανε και τελείωσε τώρα. Αυτά που γίνανε από χτες μέχρι σήμερα.
0: Α, σε μένα τώρα.
1: Πραγματικά είναι συγκλονιστικά.
0: Α, σε μένα. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω?
0: Να πεις ό,τι θέλεις.
1: Κάποιοι δεν ξέρουν. Μίλησε για ένα ποσό 500.000 ευρώ που του έδωσε η Γιάννα Βύση. Είπε ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές.
0: Φαντάσου να μην τον βοηθούσε κιόλας.
1: Μισό λεπτό.
0: Τον αγνώμονα.
1: Να ολοκληρώσει.
0: Αγνώμονα.
1: Να ολοκληρώσει.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Και είπε ότι την απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς θα την καταστρέψει.
0: Κακός άνθρωπος.
1: Ρε φίλε. Για να φτάσει κάποιος να πει μια τέτοια κουβέντα. Τέτοια κακία γιατί?
0: Θα σου πω γιατί. Πόσο χρόνο είναι ο Καρβέλας?
1: 75.
0: Φραγκολιάς πόσο είναι?
1: Πολύ πιο νέο.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό. Γι' αυτό.
1: Δεν είχαμε το τέτοιο.
0: Βρε, άκουσε τις Ελενάς τι παρουσιάζουν έξω. Έξω θα βγούνε χαμόγελα όπως γίνετε εσείς με τον συνάδελφο χαχού στις γιορτές, από πίσω βρίζεστε. Άσε τα μπροστά. Τα πίσω κοίτα. Και στις οικογένειες βγαίνουν έξω με τις πεθερές. Α, ούχα, και από πίσω λένε άλλα. Εγώ αυτά τρελαίνομαι να πω. Στις συνεργάτες από μπροστά λέει άλλα. Από πίσω σε θάβει. Άσε τα μπροστά. Τα πίσω κοίτα εσύ. Άσε τα μπροστά. Τα μπροστά είναι ωραία. Χαμόγελα, χειραψίες. Εγώ έχω. Μου δίνουν το χέρι ορισμένο και λέω φύγει από εδώ ρε, με κολλήσει καμιά ασθένεια να πούμε. Άμα τον αγαπάω, τον αγκαλιάζω, τον φυλάω. Φύγει από εδώ ρε, λέει, με κολλήσει καμιά ασθένεια με τη χειραψία να πούμε. Οκτώβριο μήνα μου ήρθες. Τα ψεύτηκα τώρα εμένα. Φύγε, μη φας καμιά από κάτω.
1: Για να φτάσει η Βύση που χρόνια ολόκληρα δεν μιλάει. Λέει θα το πάω μέχρι τέλους και όπου βγει. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι.
1: Την έσκασε.
0: Φτάνει σε 75.
1: Την έσκασε.
0: Περίμενε. Καταρχήν δεν καταδέχεσαι από καμία. Εγώ δεν έχω με κεράσει καμία γυναίκα ούτε καφέ. Εγώ είμαι 58 χρονών. Στο λέω πρώτη φορά εσένα γιατί είσαι από παιδί, είμαστε μαζί.
1: Δεν είναι κακό.
0: Περίμενε. Όχι δώρο δεν δέχομαι από γυναίκα. Κολόνια και τέτοια. Ούτε από τη γυναίκα μου.
1: Κάτσε.
0: Δεν θέλω.
1: Τώρα από την κόρη. Υπερβολικό.
0: Όχι, δεν θέλω από καμία. Όταν είναι πλην κόρη, από την κόρη μου δέχομαι. Που δεν θέλω να ξοδεύει ούτε αυτή. Δεν θέλω. Με πήρε μια τσάντα, λέω γιατί ξοδεύτηκες. Δεν θέλω. Δεν έχω 58 χρόνια.

0: σε εστιατόριο, σε μαγαζί, σε καφετέρια, η γυναίκα δεν με έχει πληρώσει ούτε ένα καφέ. Ποτέ. Και να φτάσω εγώ 75. Να έχω κάνει παιδί με τη Βύση, που είναι 69. Ξέρεις πόσα λεφτά έχω χάσει εγώ με συνεργασίες, και εσύ και όλοι μας.
1: Όλα.
0: Πες ρε Καρβέλα, ότι στα 75 έγινε μια συναυλία και μπήκαμε μέσα. Ο Μπανιώτης ο γιατρός, που είναι και φιλόσοφος, διαβάζει απίστευτα βιβλία. Διαβάζει απίστευτα βιβλία. Πάρα πολλά βιβλία. Είναι βιβλιοφάγος στην επιστήμη του και γενικότερα στην ιατρική. Μου λέει ένα ωραίο. Οι άνθρωποι λέει νομίζουμε ότι έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε πολύ χρόνο. Στην ουσία δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Μέσα σε αυτό που λέγεται χώρο χρόνος.
1: Ακραίο. Ναι. Και αυτό ακραίο.
0: Νομίζω, θα πάω τώρα εγώ με την άλλη να μαλώσω. Και το άλλο, το λέω στον Καρβέλα να μάθει γράμματα, να πούμε το Καρβέλα. Όταν έχω διαπληκτισμό με γυναίκα, κάνω πίσω. Το είδες με τη γυναίκα σου που μου επιτέθηκε, είχε δίκιο, δεν είχε δίκιο, εγώ λέω έχει δίκιο. Θα μπορούσα να πω και... Δεν λέω κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αντιπαραθέσεις. Το να χτυπήσω γυναίκα δεν το έχω κάνει ποτέ. Άρα λοιπόν έγινε μια στραβή, μπήκανε μέσα, ωραία, άντε και σε έφαγε. Δεν μπαίνει σε τέτοια περιπέτεια.
1: Περίμενε.
0: Δεν μπαίνει.
1: Σου δίνει 500. Σου δίνει 500. Και λες θέλω 1,5.
0: Δηλαδή 75 χρονών. Κάτσε ρε κοκκινέ. Κάτσε ρε κοκκινέ.
1: Να το κάνουμε λίγο τ' άλλο.
0: Του δίνει μισό εκατομμύριο.
1: Τι ανάγκη μπορεί να έχει.
0: Του δίνει μισό εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Ο Καρβέλας είναι 75 χρονών. Σεξ δεν μπορεί να κάνει στα 75.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις, εσύ ξέρουν αυτοί που ακούν οι 75.
1: Μπορεί
0: ένα στου 100. Ωραία. Να φάει, να πιει, να κοντάξει. Δηλαδή πόσα θέλει.
1: Α, και αυτό το λέω. Το ποσό είναι ασύλληπτο. Για μας και είναι τους.
0: Και θα πάω εγώ στην πρώην γυναίκα μου να βγάλω λεφτά. Θα πάω εγώ, σας με χώρισε με τη Δύση και θα πάω να πάρω λεφτά συνεργασία να... Πώς πας.
1: Που είχαν κοινούς λογαριασμούς τα πάντα.
0: Πώς πας, ναι, πώς πας.
1: Που υποτίθεται ότι ήταν όλα με λιγάλα.
0: Πώς πας. Και κάνεις επίθεση τώρα, έγινε μια συναυλία.
1: Φίλε, είναι μομφή. Την οποία μπορεί ο καθένας να την ερμηνεύσει.
0: Αυτό είναι βόμβα, ρε, δεν είναι μομφή. Ξέρεις τι λέει τώρα ο Καρβέλας. Ότι βγάλατε μαύρα λεφτά και εμένα δεν μου δίνετε. Αυτό λέει τώρα ο Καρβέλας.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Αυτό λέει ο Καρβέλας. Εδώ θα γίνει, αν υπήρχε κράτος, μπορεί να την χτίσει στον αέρα όλο το σύμπαν. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ εισαγγελέας. Ελά εδώ, ρε, Καρβέλα, έλα εδώ.
1: Τι εννοείς.
0: Τι εννοείς ότι θες 1,5 εκατομμύριο. Εδώ λένε μπήκανε μέσα.
1: Τι εννοείς ότι θα στρέψεις.
0: Και πώς.
1: Τι είναι αυτό.
0: Κάτσε, ρε. Πώς θα πάρεις εσύ μαύρα ή κανονικά 1,5 εκατομμύριο όταν έχει μπει μέσα η συναυλία. Ο οικονομικός ελεγκτής, πώς του λένε αυτός. Έτσι δεν είναι. Πώς λέγονται οι άνθρωποι αυτοί που ελέγχουν. Εγώ τον είχα φωνάξει. Μπορείτε να μου πείτε, όχι ρε, για το κακό λόγο. Να το κάνω μια ανάκριση. Να μου πει, θες 1,5 εκατομμύριο. Άρα εσύ μου λες τώρα τι αυτοί βγάλανε. Για να θες εσύ 1,5 εκατομμύριο, τι βγάλανε οι άλλοι. Τι πώς μπήκε η συναυλία.
1: Άρα μου λες τι άλλοι κάναν φορτηγή.
0: Άρα το κάνανε, ναι. Άρα αυτό είναι. Είναι ο Καρβέλας εδώ είναι ύπουλος. Δεν είναι ότι με χρωστάς 1,5 εκατομμύριο. Έχει βγει σε όλη την Ελλάδα ότι αυτή εδώ η γυναίκα έκανε μια συναυλία και μπήκε μέσα. Και πώς ζητάς εσύ.
1: Συμβαίνει,
0: ναι. Άρα εσύ ζητάς 1,5 εκατομμύριο από κάτι που μπήκε μέσα. Πώς το δικαιολογείς αυτό το 1,5 εκατομμύριο που το θες. Να το βγάλω από την τράπεζα επειδή σου το δίνει από τα δικά της, από τα κέρδη που βγήκαν. Το κάνω ερώτηση. Να βγάλω λαβράκι. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Τέλος πάντων. Γρηγόρη μου, καφέ δεν έχω πάρει. Να μου πει μια γκόμενα, μια γυναίκα.
1: Εντάξει,
0: μια...
1: δεν κακό.
0: Ούτε η μάνα μου δεν θέλω.
1: Δεν κακό.
0: Άντε, η μάνα μου είναι μάνα μου. Άντε, δαγκώσω.
1: Δηλαδή, αν σου πει η Ευγενία, σε κεράσω ρομπάνα καφέ, τι, για όνομα του.
0: Η κόρη μου.
1: Ναι.
0: Θα τη λυπηθώ και θα πω κράτατα για σένα. Πες ότι με τον κέρασες.
1: Γιατί είσαι, ακόμα... μια χαρά η κοπέλα
0: γιατί είσαι ακόμα μικρή,
1: μπορεί να θέλει λίγα, να το κάνει.
0: Βγάζεις λίγα λεφτά, εγώ βγάζω πολλά.
1: Επειδή δεν μπορεί να σου κάνει ένα τραπέζι, λέμε τώρα. Τυχαίο. Να σε κεράσω ένα καφέ, ρε μπαμπά.
0: Αν ρε η κόρη μου ήταν τραγουδίστρια ή ηθοποιός ή έβγαζε εκατομμύρια και εγώ έβγαζα 1,000 ευρώ, θα το δεχόμουν. Τώρα πάρω λεφτά από την κόρη μου καφέ.
1: Όταν ο άλλος θέλει να σε ευχαριστήσει.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Και αυτό μου την έδωσε να πούμε με τον.
1: Από άντρες γιατί δεν είχες κέρασμα.
0: Από
1: άντρες γιατί δεν είχες κέρασμα.
0: Γιατί κόκκινε θα πάω στο μαγαζί του, θα βγω δύο φωτογραφίες, θα με δει ένα εκατομμύριο κόσμο, θα δουν το μαγαζί του ένα εκατομμύριο κόσμο, θα δώσει αυτό και λίγα είναι. Γιατί άμα το δει λογικά. Εκεί,
1: το κέρδο είναι πολλαπλάσιο.
0: Το κέρδο είναι πολλαπλάσιο. Άρα
1: σε τρώνε κιόλα.
0: Δεν σε τρώνε.
1: Μαζί σου είπε.
0: Δεν σε τρώνε. Ποιο δεν σε τρώει.
1: Δεν μας είπες πότε αποδομείται η γυναίκα, ρωτάει η ακροατής.
0: Η γυναίκα αποδομείται όταν αρχίζει και δεν μπορεί σεξ και τέτοια μετά τα 50 ή αρρωσταίνει και αυτή η γυναίκα, ξέρω εγώ, αρρωσταίνουν και οι γυναίκες πώς και δίποτε, όταν αρχίζει και γερνάει. Πώς ήταν η Λάσκαρη 30 χρόνων, πώς ήταν 50 που τη γνώρισα εγώ. Καμία σχέση. Που την έκανα τη γυναίκα συνέντευξη το 94.
1: Πάλι γυναικά. 50... Πάλι γυναικά.
0: Γυναικάρα για την ηλικία της. Ο Λυκολόζος τη γραμματέα πριν, δεν πήγε καμία συνομήλικη. Άμα απατήσει τη γυναίκα σου ή αυτή απατήσει εσένα, με κάνει πιτσυρικά. Θα πάει, πάει με 55. Αν πάει με 55, πει καλά, μου ριχάζει είσαι.
1: Εκτός
0: δεν βρήκε κάποια πιτσυρικά να πάρει το γέρο πήγε.
1: Εκτός αν έχει τα γούστα του Μακρόν.
0: Ο.
1: Αν έχει τα γούστα του Μακρόν.
0: Δεν ξέρω, δεν μπαίνω σε τέτοια με τον Μακρόν. Ο Μακρόν μπορεί να ήταν ορφανός μικρός, να μην είχε μάνα, δεν ξέρω
1: υπάρχει,
0: τι να
1: σου πω. Δεν το κατηγόρησα.
0: Δεν το κατηγόρησα τον άνθρωπο.
1: Καθένας έχει τα γούστα του.
0: Όποιος έχει γούστα. Εγώ λέω ότι είναι το σωστό. Η γυναίκα εκεί αποδομείται.
1: Εδώ όχι. Άλλοι έχουν παντρευτεί πλαστικές κούκλες. Δεν τα έχεις ακούσει αυτά.
0: Δεν γρινιάζουν τουλάχιστον οι πλαστικές κούκλες.
1: Αυτό σου.
0: Ο Ασλαμάς παντρεύτηκε δύο. Είναι δίγαμα. Τον κυνηγάει μία κούκλα και τι
1: παντρεύτηκε
0: κούκλα διατροφή.
1: Άρε χρόνιο πάλι δουλειά σου έπεσε. Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All.
5: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
13: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
14: On Air Media Group.
13: Η μουσική σου είναι εδώ.
14: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
16: Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
20: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
22: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
25: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις κουπονιά αγορών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
26: Εδώ είμαστε!
25: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
29: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
28: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
29: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
28: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
30: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
31: Τα καλύτερα σουβλάκια. Για στη Θεσσαλονίκη Μίμις. Και πάλι Μίμις.
32: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
33: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σκόπω το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 για να στείλετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε ή να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία safe-es και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμά Αγγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμά Αγγλου, γιατί πολλαπλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.
2: Σε βγάζει ραγάδες τα πόδια.
1: Ρώτησε ο φίλος ο Κρατής.
2: Ναι, τι θέλω να το πω, λεπτομέρειες.
1: Λέω Παναγιώτης.
2: Όταν πέφτει η διάθεσή της για σεξ, όταν της κάνει τη λάμψη της. Αποδομείται. Και ο άντρας, το ανάλογο, αποδομείται και αυτός. Μεγαλώνει ο προστάτης, βαράει να πούμε την ηρωλοδόχο κίστη. Πάει να κάνει τσίσα ο άλλος να πούμε, γλερώνει την τουαλέτα. Αρχίζει η άλλη φωνάζει. Μαρ. Κάτσε καθιστός. Κάτσε καθιστός. Κάνει καλό και στον προστάτη. Σου δίνω εγώ και μια ουρολογική, πώς τη λένε, συμβουλή.
1: Κάνει καλό στον προστάτη.
2: Έτσι λένε ουρολόγοι.
1: Μάλιστα. Δεν το ήξερα.
2: Δεν το ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα.
1: Για λέμε τα σίκα σίκα, η Βύση προχθές στην αυλία είπε 50 τραγούδια και τα 47 ήταν του Καρβέλα. Βεβαίως και αυτός, αν ήθελε δικαιώματα, έπρεπε να το πει από την αρχή ή να στείλει ασφαλιστικά μέτρα να μην γίνει στην αυλία. Το έκανε αυτό. Εκ των υστέρων.
2: Τι έκανε, μωρέ, ο κομπλεξικός.
1: Τι έκανε. Και έπεσε το κενό. Τα ασφαλιστικά μέτρα.
2: Τι ασφαλιστικά μέτρα, ρε.
1: Επίσης ο Καρβέλας είχε ένα παιδί με μια πιτσιρίκα, δεν έχει με πιτσιρίκα. Με την Ανίτα Πάνια έχει παιδί. Νομίζω.
2: Μπρόσεχε τη Βύση, πιτσιρίκα είναι η Πάνια.
1: Που το έκανε πριν από 3 χρόνια. Επίσης στην αυλία τη χορήγησε η ΔΕΗ και εκείνη ξέρει πόσο στήχησε. Το ότι χορηγεί κάποιος μια συναυλία δεν σημαίνει ότι ξέρει το κόστος.
2: Και την ώρα μου η ΔΕΗ.
1: Ο χορηγός σου δίνει ένα ποσό. Ζητάς ένα ποσό. Τώρα από εκεί και πέρα εσύ μπορεί να θες.
2: Δεν μας δίνει η ΔΕΗ κανένα θεατρικό να κάνουμε και εμάς κανένα φράγκο να πούμε.
1: Ζήτα.
2: Τι να ζητήσω, ρε, πρέπει να είμαι υπέρ του Μητσοτάκη. Εγώ δεν είμαι ουδέτερος.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε.
2: Ξέρω εγώ τι να σε πω. Άκου.
1: Σου είπα ζήτα. Τι να πω από εκεί.
2: Παρακάτω.
1: Λοιπόν. Ένα θέμα πριν πάμε σε κάτι άλλο πάλι εκτός ποδοσφαίρου.
2: Ναι, ας τα ποδόσφαιρα τώρα δε. Θα κάνουμε Σαββατοκύριακα, έχει Ευρώπες, Ελλάδες, Β' Εθνικές, έχει πράγμα πολύ. Τυχήματα, κουμάρια, κόλπα έχει. Δέρμπι έχει. Για πες.
1: Λοιπόν, το ότι ορίστηκε πάλι το δίδυμο του Ζαμπαλά με τον Κατόπι στο Ηρακλής Λεβαδιακός, ναι. 2 εβδομάδες μετά από αυτό που έγινε στο Βόλο.
2: Και 2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5.
1: Είναι προκλητικό ή όχι?
2: Είναι προκλητικό.
1: Πώς το ερμηνεύεις?
2: Το ερμηνεύω ότι ο κύριος, πώς το λένε,
1: Λανουά.
2: Όχι Λανουά, ρε. Ο κύριος
1: Κομπότης.
2: Όχι, ο δικός σου, ρε.
1: Ο κύριος Μονεβασιώτης.
2: Ο κύριος Μονεβασιώτης, καλή του ώρα. Πέρσι είχε τις άκρες να ανέβει με διαιτησίες, ΠΑΟΚ, τέτοια κτλ. Τώρα δεν την έχει. Είναι άλλα τα έργα, είναι εδώ.
1: Πότε είχε άκρες ο Ηρακλής στην διαιτησία?
2: Πέρσι.
1: Όχι, στη Σούπερ Λίγκα. Πότε?
2: Πότε να έχει. Πότε να έχει. Ποτέ δεν είχε.
1: Ποτέ.
2: Δεν τον έχω δει εγώ ένα μάτς στον Ηρακλή. Ναι, από το 78 ball boy 9 χρονών. Να δω ένα μάτς. Και με μικρό αντίπαλο να πεις, ρε, τον Ηρακλή. Τον έσφαξε και εγώ τον Απόλλωνα. Τον έσφαξε και εγώ το Πανθρακικό. Λέω για πιο μικρά μεγέθη. Το ότι την έσφαξε τη Δοξαδρά μας. Ένα μάτς δεν έχω δει. Τον πάω και έχω δει 100 μάτς δόξες, δράμες, καβάλες, άριδες, ηρώνες, να τους έχει κατακορνιοποιήσει. Πιερικούς και τέτοια. Τον Άρη τον έχω δει να ευνοείται σε κάποια μάτς. Βεβαίως. Β' εθνική, γ' εθνική, έπαιρνε σφυρίγματα. Κάποια στην Α λίγα, λίγα έχει πάρει. Εσύ, σαν Ηρακλής,
1: ποτέ.
2: Δεν θυμάμαι ένα μάτς να πούμε το Διαγόρα Λόδρε το κατακρεούργησε. Τον Ιωνικό, ξέρω. Ποτέ. Δεν θυμάμαι. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δεν είναι θέμα δικαιού, είναι θέμα ότι.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια. Τι από ψέματα.
1: Θέλουν να κρυφτούν και δεν
2: του αλήθεια.
1: Το κάνουν εξόφθαλμα.
2: Δεν θα κερδίσει τη Λεβαδιά, να ξέρεις. Είναι πολύ ύπουλο το μάτς.
1: Θέλω να θα εκτεθείς.
2: Είναι από τα. Μακάρι να εκτεθεί.
1: Είναι πολύ ύπουλο. Είναι πολύ ύπουλο.
2: Κάποιο από Ηρακλή και Άρη θα σπάσει ένα από τα δύο, να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω.
2: Το ΠΑΟΚ δεν τον έχω για να σπάει.
1: Δεν είμαι προφήτης.
2: Με την Καλαμάτα.
1: Δεν είμαι προφήτης.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Γρηγόρη, θέλω ένα σχόλιο και από τους δυο για την απόσυρση του Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα για λόγους αρχής μετά από 30 χρόνια.
2: Α!
1: Σε χρονιά εκλογών όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί.
2: Άργησαν.
1: Μισό λεπτό. Ηλία, ένα-ένα. Έχει γίνει. Έχουν κάνει.
2: Άργησαν.
1: Η Αρβίλα ένα σκασμό.
2: Άργησαν. Άργησαν οι κρύοι. Άργησαν.
1: Έχει κάνει και άλλο παιδί λίπερα από την μπάνια. Δεν το ήξερα.
2: Έχει κάνει με άλλη πισιρίκα παιδί.
1: Και με άλλη.
2: Τι, σαν και σένα, βρήκες μία εκεί πέρα. Σαν τους μα. Τι, αυτός έχει.
1: Τι θα πει βρήκα ρε φίλε, τι έπαιξε. Έχει. Τζόκερ και κέρδισε.
2: Και ανανεώθηκε ο άλλος. Πήγε 67-68 χρονών, βρήκε μία 30, έκανε παιδί, ανανεώθηκε.
1: Και να που στα 75 δεν δείχνει ανανεωμένος.
2: Εσύ τι το βλέπεις, ότι δεν είναι ανανεωμένος.
1: Εκτός πραγματικότητας.
2: Στα 75 το βλέπεις, όταν... η κίνησή του, το περπάτημά του, η ενέργειά του, ότι είναι 75, να πούμε.
1: Τι να το κάνω, ρε.
2: Άλλο σε λένε το βιολογικό του κομμάτι του Καρβέλα. Πετάει ο Καρβέλας.
1: Μπορεί.
2: Πετάει.
1: Γερός να είναι.
2: Αδύνατος, κιλά δεν έχει. Πετάει.
1: Ποτέ δεν έχει.
2: Μπορεί να τραγουδήσει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ποτέ δεν έχει κιλά.
2: Μια χαρά είναι. Αλλά σε αυτό εγώ είμαι καρβελικός. Ακούω Καρβέλα. Πουστάρω, φτιάχνομαι, πώς να σου το πω. Στο κομμάτι αυτό με τη Βύση είμαι εναντίον του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον Καρβέλα δεν τον γουστάρω σαν καλλιτέχνη.
1: Καμία σχέση του καλλιτεχνικού.
2: Όχι, όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει ο Καρβέλας πάρα πολύ. Και τα τραγούδια και η στίχη του και η τρέλα του και η παραλογία του και όλα αυτά μου αρέσουν. Με εκφράζουν εμένα.
1: Και ο αφορισμός που βάζει για πολλά πράγματα.
2: Το πρωί με τον Κουλιανό εδώ πολλές φορές βάζω τραγούδια του Καρβέλα και του τσιτώνω το πρωί για να είναι, μην είναι κοιμισμένοι.
1: Τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσόρια.
2: Τι πρόστιχα, τη μαύρα, τι
1: εσόρια.
2: Τι φιαλόλα, γιατί.
1: Τι
2: φιαφόλα, να πούμε. Τους βάζω. Ο Ταρζάν ήταν εξεφωνημένοι, χάχα, γελάν και τα λοιπά. Μην είμαι 9 η ώρα εδώ πέρα και είναι.
1: Πρωί
2: και γασμουριούνται και τέτοια. Το πετάω ένα Καρβέλα. Αλλά αυτό. Με τη Βύση είμαι κάθετα αντίθετος.
1: Αυτό
2: και σου λέω μπορεί να είναι και με τη δική μου προσωπική ζωή. Δεν με κεράσει καφέ γυναίκα.
1: Κατανοητό.
2: Τώρα αυτό με τους άντρες, άμα τους παίρνω χορηγίες και τα τους αλλάζω τα φώτα. Η γυναίκα είναι άλλο πράγμα.
1: Ωραία.
2: Την έχω ξεχωρίσει.
1: Το ξεκαθάρισα.
2: Ακόμα και λίγο. Η γυναίκα την έχω ξεχωρίσει σε κάτι πολύ αδύναμο. Γι' αυτό δεν αντιπαρέρχομαι, δεν εμπλακώνομαι, δεν μαλώνω. Είμαι άλλος. Τη συμπεριφορά μου με μια γυναίκα και άλλο με άντρα. Δηλαδή, αν μου κάνει άντρα στιαπού, ας πούμε, κτλ., έρχομαι και σε ξυλοδαρμό, δηλαδή πλακώνομαι. Τη γυναίκα δεν μιλάω. Το έχεις δει. Παράδειγμα σου φέρνω. Δεν μπορεί να ζητάς, ρε Καρβέλα, από συναυλία. Αυτός τώρα μπορεί να υπέθεσε ότι αυτοί βγάλαν λεφτά και το κάνουν και μετρώνε. Αλλά και πάλι δημόσια δεν το λες. Την πιάνεις, κατάλαβες. Λες ένα εδώ, μωρή.
1: Για να φτάσουμε, να,
2: 50 βγάζουν, μαζί.
1: Για να, φτάσουμε ναι. Να βγάζουν ανακοινώσεις από τη μία την άλλη πλευρά. Έσπασε.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις πας στο σπίτι, έλα εδώ, τα βγάλατε, μαύρα είναι, λέμε παράδειγμα. Είπε αυτός, θέλω κι εγώ αυτά. Όχι, δεν βγάλαμε, ξέρω εγώ, μπήκαμε μέσα, ήταν διαφωνία. Ξέρεις τι κάνει ο άντρας και την περίπτωση. Τα χάσα τα λεφτά, σηκώνομαι. Πάμε γι' άλλα. Στο λέω εγώ.
1: Δεν το έκανα.
2: Μπήκε σε αντιπαράθεση με τη γυναίκα τώρα.
1: Δεν το έκανα. Για την ερώτηση του φίλου για του.
2: Γυναίκα αδύναμων.
1: Για την ερώτηση. Είπε κάτι προέτρεξε.
2: Ναι.
1: Γνώμη. Γιατί το λέω προέτρεξε.
2: Ναι.
1: Καταρχήν, κάναν εκπομπέ σε ένα σωρό εκλογικέ διαδικασίε.
2: Πώ δεν κατάλαβα.
1: Κάναν εκπομπέ.
2: Ποιο που.
1: Η Ράδιο Αρβίλα.
2: Άσε με του κρύου τώρα.
1: Ένα-ένα.
2: Άσε με του κρύου. Δεν θέλω να του ακούω.
1: Πέσουμε...
2: Άσε με τον κρύο τώρα.
1: Σε ένα
2: άσε με τώρα. Άσε με την κρυάδα τώρα. Άσε με, δεν θέλω να κάνω τώρα. Κάνανε εκπομπή με αλωνών αυτά τώρα για αυτή. Έχει την αυτήνα, βίντεο, Παίξε το βίντεο. Άσε με τις εκπομπές τώρα. Άδειο αρβίλα τώρα τους κρύους. Άσε να τους κάνουμε τώρα. Κρύγεται, με τα θανάτια. Κρύ είναι, δεν θέλω να απαντήσω. Με τους κρύους τώρα. Αν εξαιρέσεις τον Καλυβάτση που ήταν ο παιχταράς.
1: Πολύ ωραία.
2: Και ο άλλος ο ψηλός με τη φωνή. Πώς
1: το λέει, Σερβετάς.
2: Ο Σερβετάς που είναι παιχταράς. Οι άλλοι ήταν κρύοι. Ο άλλος έβγαλε τη γυναίκα και επιτρέπεται να κάνεις έξτρα με τη γυναίκα και να τη μαγνητοσκοπείς και να το δημοσιοποιείς. Κράτα το για σένα με τη συνένεσή της, να ξέρει και αυτή ότι ναι και τα λοιπά. Ναι. Τους κρύους τώρα.
1: Τους τελείωσε.
2: Δεν ήξερα, λέω, ότι ήταν. Δεν ξέρω εγώ, συνεργάτης ο δικός μου. Τι καπνό φουμάρι να
1: πούμε. Πιστεύω ότι μπορεί και να μην ξανά.
2: Φύγε από εδώ πέρα, ρε. Φύγε από εδώ πέρα.
1: Στο κρεβάτι του άλλου δεν μπορεί να είναι.
2: Βρε, ποιο κρεβάτι, δεν ξέρω εγώ τώρα να μην πω ονόματα τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος τώρα. Ή δεν ξέρουν αυτοί τι κάνω εγώ και τι δεν κάνω.
1: Μπορώ να ξέρω εγώ για σένα.
2: Δεν ξέρει.
1: Όχι.
2: Αφού ρωτάς όλη μέρα. Δεν ξέρει.
1: Να που δεν μαθαίνω.
2: Τι να μάθεις.
1: Αν δεν υπάρχει οπτικό ακουστικό υλικό, δεν.
2: Α, υποθέτεις να πω.
1: Τη μόνη κασέτα που έχω από τη Ρόδο.
2: Άσε μετά και εγώ και τις εκπομπές να κάνω με το αλουνού. Αυτό.
1: Πόσες φορές το κόμμα.
2: Μια φορά έγινε με μένα.
1: Έλεγα.
2: Μια φορά με έγινε εμένα. Βγήκε ένας φουκαράς παοξής τότε. Και με βγάλανε ότι εγώ τον εκμεταλλεύτηκα και τα λοιπά. Και ρωτάω εγώ τώρα. Που εγώ το παιδί δεν το κάλεσα, μόνο του βγήκε.
1: Το θυμάμαι, με το παλικαράκι
2: το
1: με
2: παλικαράκι. Τα γέλια
1: που έκανες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και έγινε γέλιο και τα λοιπά.
1: Έκανες ταχύτητες και αυτά.
2: Και γι' αυτό και τα λοιπά. Θα πάω εγώ δηλαδή τώρα να βγάλω σε 15 εκπομπές, 10 πολιτικούς και 5 εξώγω δημοσιογράφους και να κριτικάρω και την ώρα τι είπε και τι έκανε. Πολύ εύκολα τα βγάζω τα λεφτά πίσω. Εύκολο μεροκάμα το πέσε του. Ρε, εύκολο μεροκάμα το πέσε του. Άσε τώρα αρβίλες και μαρβίλες. Άσε με καημένε.
1: Εμένα η εκπομπή δεν μου άρεσε.
2: Δεν ούτε εμένα μου άρεσε.
1: Γιατί?
2: Και γιατί να τη φέρω εγώ τώρα.
1: Να πω γιατί.
2: Ναι, γιατί.
1: Γιατί δεν αισθάνομαι ότι παράγει κάτι.
2: Τι να παράζει.
1: Περιμένει το λάθος το δικό σου, το δικό μου ή κάποιου άλλου ή οτιδήποτε συμβεί προκειμένου να το προβάλλει και να δημιουργήσει κάτι.
2: Και τι είναι αυτό, εκπομπή είναι αυτό.
1: Όταν σου το έλεγα δεν έλεγε το ίδιο. Εδώ και χρόνια.
2: Όχι, όταν στο έλεγα εγώ, μου έλεγε όχι, μη και τα λοιπά. Θέλατε να κάνετε δημόσια σχέση με τον Κανάκη εδώ πέρα. Ρε, εγώ και εσύ και ο άλλο τώρα. Θε να ανοίξω το στόμα μου μεσημεριάτικα.
1: Για μένα. Για μένα δεν μπορεί.
2: Για πολλού.
1: Για μένα δεν μπορεί.
2: Άσε με καημένε τώρα με το ράδιο αρβίλα τώρα. Άσε με. Του κρύου. Άλλαξε τα
1: χέρια. Αλλά το ότι καταφέραν και κάναν μια εκπομπή με τόση επιτυχία τόσα χρόνια κάτι δείχνει.
2: Βρε, εντάξει, ναι.
1: Μαγιά
2: του, ναι. Κρύοι.
1: Φίλε, κερδίσανε.
2: Βράσε με. Μη με κολαδρίζει. Σε λένε πάρ το αλλού. Θε να με βάλει στα καντάκια πάλι.
1: Όχι.
2: Σε λένε άσε με, πάρε πιο εκεί. Εκεί θες, εκεί τι.
1: Εδώ είμαι καλά.
2: Άιντε.
1: Εδώ είμαι καλά.
2: Η αρβίλα και η μπότα.
1: Ο φίλος ρώτησε, εγώ δεν ρώτησα.
2: Βρε, σου λέω σταμάτα το. Το είπαμε μια-δυο.
1: Τελείωσε.
2: Δεν έχω καλή άποψη για αυτούς. Τελειώσαμε.
1: Τελείωσε. Λοιπόν. Να βγάλω.
2: Τι θα γίνει με αυτό το πον. Λοιπόν λέγεται.
1: Λοιπόν είπα.
2: Σε όλες τις μπορείς να μου πεις τι λες. Ντεπον.
1: Δεν μου λες, μήπως ψάχνεις χορηγία σε παρακεταμόλη.
2: Τι είναι αυτό το παρακεταμόλη.
1: Εκεί ψάχνεις χορηγία.
2: Το παρακεταμόλη τι
1: είναι. Εσύ απαντού ξέρεις να βγάζεις λεφτά. Εκεί ψάχνεις κόλπο. Βρήκες τώρα το κόλπο.
2: Ναι, έχω ένα αθηναϊκό, μια αθηναϊκή εταιρεία που είναι στο ιατρικό κομμάτι. Σε πειράζει.
1: Το κατάλαβα. Και βρήκες το κόλπο. Τώρα θα χρησιμοποιήσεις εμένα. Για να κομίσει την καμπούρα μου.
2: Τι είπα ρε.
1: Τι λες ρε.
2: Ότι τρως στολή.
1: Να λέω πον, αλλά να ξέρω τι θα πάρω.
2: Πες ντεπον τουλάχιστον.
1: Πόσο θα πάρω.
2: Τι να πάρει.
1: Θα πάρω 30%.
2: Τι να πάρεις.
1: 30%.
2: Τι κάνεις να πάρεις 30%.
1: Λέω λοιπόν και το λες πον.
2: 25 χρόνια δεν πήραμε το 20 και θες να πάρεις το 30.
1: Εσύ εμφανίζεσαι πιο δίκαιος.
2: Να χαρώ το φίλο. Τι γραμμές είσαι τώρα.
1: Λέω αν θες.
2: Εντάξει, γιατί έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι συγκλονιστικό.
2: Δεν είπαμε όλα.
1: Εντάξει. Για το κόμμα που με ρώτησε ο Παστίδας δεν έγινε τίποτα.
2: Ναι, τίποτα δεν έγινε.
1: Αυτό που βγήκε. Δεν βγήκε από εκεί.
2: Ποιο?
1: Βγήκε από μία ανάρτηση.
2: Δες την κυρία να ανοίξει, άμα θέλει τις γραμμές.
1: Ναι, κυρία Κουλιά, αν έχει την καλοσύνη, ανοίξει τις γραμμές. Το 2310 και 390 είναι ανοιχτά. Να πούμε ότι δεν βγήκε απόφαση και μάλιστα η είδηση. Η μεγάλη είδηση βγήκε μετά, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε ο κ. Γιανακόπουλος που έλεγε
2: τα γλυψίματα με τον
1: ΠΑΟΚ. Δεν θέλω παρτίδες με τοξικούς κτλ. Και κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ τον ρώτησε αν θα ψηφίσει υπέρ του να μπει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα.
2: Είπε,
1: και
2: ναι.
1: Είπε εννοείται ότι θα ψηφίσω.
2: Ο ΠΑΟΚ τα έχει αυτή τη στιγμή μέλια. ΚΑΕ και ΠΑΕ με τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί πιστεύεις ότι έχουν κάποια σχέση εκεί οι Γιανακόπουλος και Αλαφούζος. Αν εξαιρέσει το συμβόλαιο που κάναν τώρα στο ΠΑΟΚ.
2: Ξεχωριστές εταιρείες είναι. Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ είναι ξεχωριστές εταιρείες. Λέω, έχουμε
1: ούτε φιλικές σχέσεις.
2: Κλειψίματα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε άλλα. Τι λες.
1: Γιατί θεωρείται γλύψιμο, ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από τον Αλαφούζο.
2: Γιατί κόκκινε δεν θα έπρεπε να παίρνει ο ΠΑΟΚ από τον Αλαφούζο, ούτε ο Αλαφούζος να έχει να εμπλέκεται το ποδόσφαιρο με τα τηλεοπτικά με τις ομάδες, γιατί μπορεί εγώ να σκεφτώ χιλιαδιό.
1: Να πω, ο κύριος Αλαφούζος
2: ναι.
1: έκανε την πιο δίκαιη πρόταση.
2: Άλλο λέω.
1: Είπε να μοιράζονται ισομερώς οι ομάδες τηλεοπτικά.
2: Ναι. Δεν το δέχτηκαν οι ομάδες.
1: Να που έχω δίκιο τελικά.
2: Ναι.
1: Και ο κύριος Αλαφούζος προς τιμή του το πρότεινε.
2: Για δεν να το δέχτηκαν οι ομάδες.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Ναι.
1: Να που τελικά είχα δίκιο.
2: Και άμα ανοίξει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Ηρακλής ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός διπλό, εγώ μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε. Άμα δω μια αγγέλα από το στόπερ.
1: Λογικό είναι.
2: Μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε. Δεν λέω ότι θα γίνει.
1: Ενώ αν τα μοιράζονται σωμανός, δεν θα σκεφτώ.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Α, μπράβο.
2: Συμφωνείς.
1: Βεβαίως.
2: Να χαρώ το φίλο μου.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δύο πήρανε, περιμένουμε για τους υπόλοιπους.
2: Ναι.
1: Πάμε στα τρία εντάρια. Καλησπέρα.
2: Άντε να δούμε.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
2: σας.
3: Ωραία, φίλε.
1: Τι κάνει η Πτολεμαϊδα.
2: Τι να κάνει η Πτολεμαϊδα, πεθαίνει. Τι να κάνει η Πτολεμαϊδα.
3: Αργοπεθαίνει, όχι πεθαίνει. Αργοπεθαίνει. Ευτυχώς έρχεται ο Ραπτόπουλος σε κανένα μαγαζί και ζωντανεύει το μαγαζί, κατάλαβες.
2: Ναι, τώρα θα
3: αλλιώς
2: πάω.
3: Τα είχαμε πεθάνει.
2: Μας καλούν οι άνθρωποι.
3: Καλά κάνουν, αφού έχουν παράδειγμα να σου δίνουν, καλά κάνουν, ρε. Λοιπόν, εγώ δεν πήρα γι' αυτό, καλά να κάνεις Κωστή, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω τέτοιο θέμα. Γι' αυτό το ερώτημα που έκανε ο ακροατής για τους Αμάν, έτσι, για το Αρβίλα. Λοιπόν, τόσες εκπομπές, ρε παιδιά, που κάνουνε, που βγάζουνε, ας είναι ακόμα και ο δικός σας εκεί που λέει τη δίκη. Εγώ δεν είδα, ρε, καμιά φορά από εποχή Τριανταφυλόπουλο, δεν είδα κάποιον από αυτές τις εκπομπές που τους βγάζανε φορά παρτίδα να πούμε ότι κάνανε. Λοιπόν, να μου πεις εδώ πέρα οι βουλευτές και οι υπουργοί κάνουν και οι πρωθυπουργοί και δεν τους βάζουν.
2: Ρε, βάλε ένα λόγο καθαρό. Μπερδεύομαι πως θα λες.
3: Με αυτές τις εκπομπές, ρε Κωστή.
2: Τι κάνουν.
3: Τόσους είχαν βγάλει στον αέρα, ας πούμε, ότι κάναν έτσι, κάναν αλλιώς, κάναν γιουβέτσι. Είδες εσύ κανένα να μπαίνει μέσα.
2: Καλά, αυτό όμως δεν πάει να πει τι είναι αυτή τώρα. Να τους βάλουν μέσα αυτοί, τι να κάνουν.
3: Όχι, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, δηλαδή δεν θα πω εγώ ότι είναι υπεύθυνος κάποιος εισαγγελέας, αυτοί δεν είναι υπεύθυνοι. Όταν βγάζουν, ας πούμε, μερικούς, εντάξει τώρα η Αμάν ήταν τέτοιο, πώς το λένε, όπως κάνετε και εσείς της κακομοίρας εκεί πέρα, έτσι ήταν και αυτοί. Δηλαδή ένας δεν μπορούσε να πιάσουν κάποιον και να του βάλουν, μου πεις τώρα τι λέω ρε και εγώ ρε τώρα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη, με πέρασες. Φαίνεται το κάρβουνο εκεί στην Πτολεμαϊδα, σε έκανε το μυαλό.
1: Σε έκαψε.
2: Παρακαλώ. Έκανε το μυαλό, κουτρώνεις το έκανε. Έλα φίλε.
1: Ναι. Έλα φίλε.
2: Πάμε επόμενος. Δεν,
1: παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι φίλε μου.
4: Ναι, μ' ακούτε.
1: Πολύ καλά.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Κύριε
2: καλησπέρα σας.
4: Ακούω την εκπομπή σας πολύ συχνά και σας απολαμβάνω κυριολεκτικά. Είναι η πρώτη φορά που σας παίρνω. Και σας παίρνω γιατί μετά από πολλά χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, πήγα να δω τους αγώνες εθνικής στην Τούμπα.
2: Πήγατε και στην τουαλέτα μήπως μετά.
4: Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι
2: ούτε στο Μεσόβουνο
1: της
2: Κοζάνης, της Τολεμαϊδας, τη δεκαετία του
1: 60. Σούς, να
2: τέτοια κυφτιά και τέτοια βρωμιά εκεί μέσα.
4: Ξέρετε, έχω τέλος πάντων την εμπειρία από γήπεδα ευρωπαϊκά, είχα σπουδάσει στην Ολλανδία και σκεπτόμουν το παλιό γήπεδο του Άγιαξ, όπου οι τουαλέτες ήταν υποδειγματικές και σε καθαριότητα και σε εμφάνιση. Αυτό το πράγμα που είδα στην Τούμπα, είχα να πάω 20 χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί στην
2: Τούμπα. Βρωμάει, τι να σε πω.
4: Ξέρετε τι, είναι υποτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δηλαδή υπάρχουν και γυναικείες, ξέρετε, τουαλέτες πριν τις ανδρικές. Και πήγαινε μια κυρία τώρα με το παιδάκι της εκείνες τις τουαλέτες. Αυτό δεν γίνεται. Και τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Το πρώτο, επειδή έχω περάσει από κάποιες θέσεις ευθύνη, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ανέλαβα μια ευθύνη σε ένα δημόσιο οργανισμό ήταν να επισκεφτώ τις τουαλέτες.
2: Καλά. Αμέσως, και εγώ σε μαγαζιά που πάω. Την τουαλέτα πας να δεις. Μα άμα είναι τουαλέτα σε εστιατόριο κιόλας και δεν είναι καθαρή, παίρνω δρόμο και φεύγω.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Παίρνω δρόμο και φεύγω.
4: Δεν γίνεται σύγχρονο γήπεδο με τέτοιες τουαλέτες. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν είχατε την τύχη ποτέ την ατυχία να τις επισκεφτείτε. Είναι απαράδεκτο κυριολεκτικά. Βέβαια το παιχνίδι ήταν πολύ ωραίο και τα δύο παιχνίδια ήταν πολύ ωραία.
2: Βέβαια σε αυτό το μάτς φιλοξενήθηκαν κανονικοί άνθρωποι. Εμείς στην Τούμπα έχουμε μάθει αλλιώς λίγο το έργο. Κατάλαβες τι γίνεται.
4: Ναι. Πρέπει πάντως κάτι να γίνει. Πραγματικά πρέπει κάτι να γίνει. Και σας πήρα με αφορμή αυτό και για να σας πω ότι είστε εξαιρετικοί και
2: καλό απόγευμα
4: όταν διαφωνείτε.
2: Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
2: Μια γραμμή προλαβαίνουμε 1,5 λεπτό.
1: Σου επιτρέπω.
2: Μου επιτρέπεις. Καλησπέρα στον τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Πάρ' την αυτή που βαράει.
1: Πάρ' αυτό που...
2: Πάρ' αυτό που χτυπάει να πούμε. Έλα φίλε εσύ που χτυπάς.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Απλά σας ακούω σε ένα κωστή με τον Νίκο και τον πρωί. Σε ακούω και το μεσημέρι σένα.
2: Ναι, είναι άλλο
5: το ήθελα πρωί. Να σε ρωτήσω ότι... Την προηγούμενη εβδομάδα που φέρατε έναν αθλητή, το Σαββίδι,
2: το Γιώργο,
5: νομίζω, πώς θα
2: λέει. Το Γιώργο, ναι.
5: Ναι. Το βιβλίο του πώς λέγεται ρε εσύ, γιατί θέλω να το αγοράσω.
2: Όλα είναι δρόμος.
5: Όλα είναι δρόμος, ε.
2: Ναι.
5: Ωραία. Και μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία πάντως.
2: Δεν είναι αθλητής, είναι υπεραθλητής.
5: Ναι, την άκουσα τη συνέντευξη, την άκουσα. Μπράβο, μακάρι να
2: το γνώρισα και από κοντά. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος επίσης.
5: Ναι, φαινόταν.
2: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ναι. Θαυμάσιος άνθρωπος, ναι.
5: Πολύ καλός.
2: Ναι.
5: Να φέρετε κι άλλους τέτοιους, γιατί κάνει καλό στον κόσμο, να ξέρετε.
2: Να σπάμε αυτό το... Σωστά. Έχεις δίκιο.
5: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα να έχεις.
1: Να σε καλά.
2: Μπορεί πάμε πιούμε καφεδάκι τώρα, το πεντάλεπτο αυτό. Θέλεις.
1: Καφέ θα πιεις εσύ, εγώ δεν πήρα.
2: Γιατί δεν πήρες?
1: Γιατί δεν μου φέρες.
2: Πώς θα σε φέρω, αφού δεν προλαβαίνω.
1: Είπα ότι προλαβαίνεις.
2: Πρέπει να το πάρω το πρωί. Να το αφήσω το
6: 105,1 Goal FM.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
9: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
14: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
14: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Παρασκευάς Ίκε. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις?
2: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
1: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
2: Your University, your choice.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 365.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
12: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
11: Μας τώρα, βοήθεια!
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
13: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
13: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
11: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
14: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
15: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
20: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 23 93 0 21 2. 2-2-2.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
21: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
22: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
23: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν έχει γραμμές. Απίστευτο, ε.
1: Γιατί απίστευτο?
0: Απίστευτο.
1: Χωρίς πάω, χωρίς Άρη, χωρίς μπάλα, χωρίς
0: ούτε
1: ξύλο.
0: Με βύση καρβέλα.
1: Χωρίς βύση καρβέλα.
0: Ούτε με βύση καρβέλα με αυτό που γίνεται.
1: Δεν θα του πει με ποιον είσαι, θα πρέπει να του πει. Δεν έκανε το ερώτημα.
0: Με τη βύση.
1: Εγώ είμαι με τη βύση.
0: Κι εγώ. Υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να είναι με τον καρβέλα.
1: Βεβαίω.
0: Ποιο?
1: Κάποιο τεχνοκράτη ο οποίο μπορεί να πει ότι εφόσον έκανε τη δουλειά θα πρέπει να πληρωθεί. Παρά τη ζημία που έπαθε, θα πρέπει η Βύση να τον πληρώσει με το μεροκάμα τότε.
0: Ναι, φίλε. Εγώ λέω. Όχι,
1: γιατί είναι και άλλη άποψη. Άκου, επειδή εμείς.
0: Όχι, μισό.
1: Γεμίζουν οι γραμμές, δεν δύο λεπτά.
0: Να δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλο το story. Αλλά μόνο που λέει ότι θα μου τα δώσει, αλλιώς θα σε καταστρέψω. Εκεί το χάνει όλο το δίκαιο του. Όσο δίκαιο να έχει.
1: Παλιά άνθρωπο.
0: Το χάνει. Κατάλαβε που στέκανε. Αυτό.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που λέει η κυρία Βύση.
1: Είμαι καρβελικός φουλ, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Τον γουστάρω σαν καλλιτέχνη πάρα πάρα πολύ.
0: Το ξέρω, γι' αυτό που πήρε και τον Ταρζάν. Τέτοιο σου είχε εσύ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Τα τρία εντάρια έχει γραμμές, παιδιά, να ξέρετε. Έλα, φίλε μου.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, Κόκκινε, άκουγα εχθές που είχε ένα πρόβλημα με τα μάξι.
1: Μεγάλο πρόβλημα, απλά... δεν ήταν απλό. Δεν είχε απλό πρόβλημα.
2: Αυτό δεν θυμάμαι, δεν είχε καλά στο τέλος.
1: Δεν είχε απλό πρόβλημα, είχε μεγάλο πρόβλημα με τα μάξι.
2: Είναι ο εγκέφαλος, λέω.
1: Και δεν φταίει ο Κόκκινος.
0: Έχεις καμία σχέση με το αντικείμενο?
2: Ναι, θέλω να στον κάνω δώρα αν είναι ο εγκέφαλος. Δεν θέλω ούτε ευρώ. Απλά θέλω να μάθω αν είναι ο εγκέφαλος. Αν είναι ο εγκέφαλος, μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Κάτι μου είπε ο Πεντιμεζάς ότι δεν δίνει σχήμα.
0: Από ό,τι μου είπε ο. Χωρίς να συζητήσουμε περαιτέρω στον αέρα. Ένας μηχανικός τον οποίο το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ο γνωστής και ξέρει, είναι λάθος το εγκεφάλαιο, ο οποίος δίνει λάθος εντολή με αποτέλεσμα σε κάποια εξ αυτών να κάνει ζημία στη μηχανή.
2: Ωραία, εγώ αν θες αφήνω το τηλέφωνο μου στο control. Αν έχω ίδιο, γιατί έχω φέρει πολλά Pulsar. Αν είναι ίδιος ο εγκέφαλος, εγώ δεν θέλω.
1: Τι λέει, είναι μάπα τα Pulsar τελικά?
2: Ναι, έχω ξαναδώσει εγκέφαλο για Pulsar.
1: Άρα Nissan. Νισάν.
0: Είναι Νισάν Ρενόπλο.
1: Νισάν τώρα και με το μεζά με έχει τρελά. Νισάν.
0: Τα κασκά έχουν και σκυλιά.
1: Τι είναι, λέει?
0: Τα κασκά έχουν και σκυλιά.
2: Α, ίδια, αφού ίδια μηχανή φοράνε, ρε Κόκκινε.
0: Δεν έχουν βγάλει κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν βγάλει κανένα πρόβλημα.
1: Κοίτα, ο Μπετμεζάς έχει δίκιο, γιατί τα παλιά Νισάν. Τα παλιά Νισάν δεν είχαν εγκεφάλους και τέτοια. Τα Σάνι, τα Τσέρι, τα.
2: Εγώ θέλω να σε βοηθήσω, αν ο κωδικός. Μου στείλει τον κωδικό στο τηλέφωνο μου, αύριο μπορεί να βάλει
0: ένα ρίχνο
2: να σου στείλω.
0: Άσο τηλέφωνο.
2: Το κουμπώνει, είσαι έτοιμο.
0: Ξαναπάρε τηλέφωνο στην γραμματεία, είναι και στην καλοσύνη.
1: Α, εσύ πα και το σώσουμε.
2: Το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, αν μπορεί.
2: Έγινε, αγόρι μου.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια. Τώρα είναι ό,τι σώσουμε, αν σώζεται.
1: Γιατί επιζώζεται.
0: Θα πάρουμε καινούργιο, αυτό βλέπω.
1: Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι.
0: Αυτό την αφήσει τη γυναίκα μου στον δρόμο με το παιδί τώρα. Που ρισκάρω εγώ τώρα. Ούτε για αστείο. Άστο.
1: Δεν έχει οδική η γυναίκα σου.
0: Και τι θα κάνουμε.
1: Θα τη βάλεις μέσα στο φορτηγό.
0: Φίλε, αυτό που άκουσα από την οδική. Θα έρθει. Θα βρείτε τρόπο εσύ να έρθείτε από την Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκη. Ψάξει, βρει ταξί, να κατεβάσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει.
1: Καλά, βαρύ είναι ρε Κόκκινε. Εντάξει, έτυχε να δει το. Έτυχε στο ταξίδι να την πάθεις. Θα μπορούσα να την πάθεις και εδώ μέσα.
0: Τη Λέα την έχεις δει. Εδώ μέσα δεν τρέχει τίποτα. Τι Λέα την έχεις δει πως είναι στο Θεσσαλονίκη και καβάλα.
1: Ποια είναι η Λέα?
0: Η Λωρίδα εκτάκτου ανάγκης. Είναι μια σταλιά.
1: Ποια σταλιά, ρε, δρόμος για Θεσσαλονίκη καβάλα. Κραμανιόλα.
0: Είναι μια σταλιά. Έτρεμε η ψυχή μου, τους έβγαζα από το αυτοκίνητο και τους ανέβαζα στα χόρτα. Και σε βγάσαμε γενικά να μην έρθει κανένα φορτικό πάνω μας και τρέχουμε. Άστο. Παρακαλώ.
1: Πήρε, λέει Νισάν.
2: Έλα, καλησπέρα.
1: Άρα, μια Αλφα Ρωμαίο να γουστάρει.
0: 10 χρόνια, ρε φίλε, δεν είχε βγάλει τίποτα.
1: 78.000 χιλιόμετρα και έβγαλε κουσούρι, να πούμε. Έλα, ρε φίλε. Σαν να παθαίνει 35 έφραγμα είναι αυτό τώρα.
0: Είναι μισό τύχη.
1: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Τι κάνουμε?
1: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Ωραία. Ραπτόπουλε, τι έγινε? Έγινες ουδετερός. Είπε πριν ότι είμαστε στη. Εγώ δεν είμαι, λες, με κανέναν, ούτε με το Μητσοτάκι, ούτε με κανέναν. Τι έγινε?
1: Γιατί ήμουνα ποτέ με κάποιον?
2: Γιατί τόσο καιρό μας έλεγες ότι σαν το Μητσοτάκι δεν έχει.
1: Αυτό αλήθεια, ναι, ναι. Από αυτούς, ναι. Από αυτούς που είναι αντιπολίτευση και ωφελήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια λεφτά, χωρίς να μιλάνε. Χωρίς να μιλάνε. Εντάξει.
3: άκουσε με. Καλά κάνεις και τα έχεις με το λαό και εγώ το ίδιο. Δηλαδή με τον Έλληνα το έχω, δεν μπορώ να τα έχω με τον Μητσοτάκη.
1: Όταν βγήκε ξανά ο Μητσοτάκης, τους είπα, είστε, πώς το λένε,
0: άξιοι
1: της μοίρας σας. Εγώ θα είμαι με τον Μητσοτάκη, τους είπα, από κόντρα.
3: Ναι, ακριβώς. Έχεις δίκιο, εντάξει. Ωραία, να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Να είσαι γερός,
0: να είσαι καλά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
1: Καλώς τον.
4: Καλησπέρα κύριε. Κύριε Κόκκινε, πουλάω ένα όπλο Άστρα Κάπα, άμα θέλετε.
1: Δεν καταλάβαμε.
4: Ένα Άστρα Κάπα, λέω, πουλάω, Όπελ.
0: Θα πάρω καινούργιο, φίλε.
4: Καινούργιο κουτά.
0: Ναι.
4: Αλνισάν.
0: Φίλε, γιατί τώρα, έχει καμία σχέση, τι θα πάρω.
1: Νισάν θα πάρει.
4: Όχι ρε εσύ.
1: Έχεις τρελαθεί ρε.
0: Γιατί πρέπει
4: έχει
0: να
4: από... το... περιέργεια, κατάλαβες.
0: Καινούριο φίλε.
1: Και φίλε, στα 78.000 χιλιόμετρα του κάψε ο εγκέφαλος και θα πάρει Νισάν. Πώς το βλέπεις εσύ.
4: Στα 78.
1: 78.000 χιλιόμετρα του κάψε εγκέφαλο. Χωρίς να φταίει ούτε φίλε. Αυτός ούτε η
0: κοπέλα. Όχι εγκέφαλο.
1: Ε.
0: Όχι εγκέφαλο.
1: Τι έκανε. Δεν
4: ρε παιδιά, τι 78.000 χιλιόμετρα.
1: Για πάρει Νισάν. Ιδεολογικό και μόνο δεν πάρει.
4: Όχι ρε, μακριά. Όχι ρε, τρελαθήκαμε ρε. Όπω, έγινε ρε παιδιά, άντε καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας, μ' ακούτε.
1: Πολύ καθαρά, καλησπέρα.
5: Ναι. Σχετικά με την διευκρίνηση αυτή που ζητήσα όσον αφορά τις εταιρείες της οδικής βοήθειας.
1: Τώρα που είπε ο Γρηγόρης για την ασπροβάλτα που είπε, αυτό λέτε.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
5: Τα συμβόλαια που συνάπτουν οι εκάστοτε οδηγοί, το συμβόλαιο είναι για να μεταφερθεί το όχημα. Αν έχει ο άλλος ο κύριος μέσα ή οποιοδήποτε δυο οικογένειες μέσα, δεν είναι υποχρεωμένη οδική βοήθεια και δεν έχει και την ευθύνη, δεν θα πάρει ποτέ την ευθύνη να τους φέρνει από την ασπροβάλτα με ένα φορτηγό.
0: Είπε κανείς το αντίθετο.
5: Έχει όρο μέσα στο συμβόλαιο ότι αν είναι από άλλο νομό μπορούν να πάρουν ένα ταξί, θα πάρουν την απόδειξη μέχρι 120 ευρώ πληρώνει.
0: Μέχρι 100 ευρώ είναι.
5: Ποικίλει αυτό από εταιρεία σε εταιρεία.
1: Πάνω κάτω λοιπόν, δηλαδή.
5: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ θα δεχτώ τα 100
1: ευρώ. Εντάξει, πάνω δεν άμαλος πέρα για 20 ευρώ τώρα να τσακωθούμε. Ναι.
5: Και να επανέλθουμε και να επανέλθουμε. Στο...
0: Εγώ δεν κατηγόρησα κάποια οδική. Μην παρεξήγηθω.
1: Όχι, είπε τι έγινε, δεν είναι.
5: Δεν το είπα αυτό, κύριε Κόκκινε. Δεν το είπα αυτό ότι κατηγόρησατε. Είπα μία διευκρίνηση να κάνω. Δεν είπα ότι κατηγόρησατε. Απλούστατα, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κουβαλάνε ένα τρέιλερ. Δεν μπορεί να του κουβαλήσει οδική βοήθεια το τρέιλερ. Κουβαλάει μόνο το αυτοκίνητο. Ή άλλο μπορεί να έχει μέσα στο αυτοκίνητό του, που πολλοί το κάνουν, να έχει 10 τενεκέδε λάδι ή 5. Δεν θα του κουβαλήσει. Το συμβόλαιο αναφέρει ρητά ότι θα κουβαλήσει μόνο το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Και τον οδηγό,
0: όχι,
1: μήπως.
0: Όχι.
5: Τον οδηγό τον παίρνει μέχρι που να.
0: Μόνο εντός νομού.
1: Εντός νομού, μάλιστα.
5: Μόνο εντός νομού. Επειδή τυχαίνει να είμαι επαγγελματίας.
1: Το καταλάβαμε, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, εγώ δεν έχω κάποιο παράπονο από τις ειδικές βοήθειες, προς Θεού.
5: Όχι, προς Θεού. Δεν το είπα ότι έχετε παράπονο. Απλώς έκανα μια διαφορά.
0: Η μόνη μου ένσταση με τις ειδικές βοήθειες είναι μία.
5: Ναι.
0: Λένε ότι αν το πας σε ένα συνεργείο, το οποίο λέει δεν μπορώ να σου κάνω τη δουλειά και θες να το πας σε άλλο,
1: δεν το πάει.
0: Δεν στο μεταφέρει.
5: Έχουμε τα γραφεία τα δικά μας έχουν κάνει.
1: Να κάνει δύο διαδρομές.
0: Αν μου επιτρέπετε.
1: Και αυτό λογικό είναι.
0: Μπορεί εσάς το γραφείο να το κάνει. Λέω το εξής.
1: Όχι, δεν είναι λογικό να μην το κάνει.
0: Περίμενε. Προφανώς οι άνθρωποι για να έχουν πάρει μια τέτοια απόφαση υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το έχουν κάνει κατά επανάληψη. Όταν έχεις κάποιον οδηγό ο οποίος έχει δύο αυτοκίνητα εκεί και δεν σου το έχει κάνει ποτέ για 15-20 χρόνια. Μου φαίνεται υπερβολικό αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να εξυπηρετούν.
5: Κύριε Κόκκινε, δεν μπορούν να το δουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι εταιρείες οδικές βοήθειας αυτό που λέτε.
0: Μου φαίνεται υπερβολικό αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να εξυπηρετούν.
5: Κύριε Κόκκινε, δεν μπορούν να το δουν οι ασφαλιστικές.

0: άλλο που έχεις και τη δεύτερη μεταφορά. Ενώ οι πλήθες όλες σου λέει, κύριε μου, εγώ βάσει του συμβολέου σε πήρα από το δρόμο, σε πήγα στο συνεργείο που μου υπέδειξες, οπότε έχω
1: είμαι νομιμότατος. Αλήθεια λέτε.
0: Απλούστατα, όταν μεσολαβεί βράδυ και Σαββατοκύριακο η αργία είναι, μπορεί να το πάει στην φύλαξη της κάθε
1: εταιρείας
0: οδικής βοήθειας και την Δευτέρα ή την επομένη να ορίσει ποιο συνεργείο θέλει και να το πάει.
1: Ακριβώς. Ισχύει αυτό που λέτε. Είναι μη σου τύχη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ φίλο μου.
3: Θυμάμαι τον Γιανακόπουλο που είχε μείνει με τη Mercedes και άρχισε την κλωτσάκι και να βρει τη Mercedes, θα μου θυμάσαι. Τι πινελί και έχει ρίξει, τι γέλιο έχω ρίξει.
2: Ακούτε, εγώ είμαι παιδιά.
3: Έλα, φίλε, έλα.
2: Καλησπέρα. Πέρα από μια καλησπέρα και στους δυο σας. Να είστε πάντα καλά. Αυτό ήταν το τηλεφώνημά μου. Σας ακούμε καθημερινά εδώ πέρα.
3: Από πού παίρνεις?
2: Τώρα τα αμάξι μέσα, είμαι Θεσσαλονίκη.
3: Α, Θεσσαλονίκη, εδώ δικός μας, ναι.
1: Βύση Καρβέλας.
2: Βίκη.
3: Βύση. Είδες ο άντρας όταν κάνει μαγκές οικονομικά στη γυναίκα.
1: Δεν είναι μαγκιά. Κακία είναι αυτό. Δεν είναι το οικονομικό, η κακία.
2: Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσύ, φίλε. Και εσύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Οι γραμμές είναι ελεύθεροι. Η κακία είναι, φίλε. Η κακία θα σε καταστρέψω.
3: Άρα η σχέση που έχουν δίθεν καλή δεν υπάρχει σχέση καλή. Είναι δίθεν. Είναι για τα μάτια
1: εξελίχθηκε.
3: Του. Έλα ρε, τι εξελίχθηκε τώρα. Αυτός είχε μέσα να πούμε. Αυτός είχε μέσα. Πώς το λένε?
1: Αποθυμένα.
3: Αποθυμένο είχε τώρα.
1: Τα οποία παρουσιάστηκε αφορμή για να τα βγάλει.
3: Μπράβο. Για να βγει το αποθυμένο, έχεις απόλυτο δίκιο εδώ. Απόλυτο δίκιο. Το ερμήνευσες νομίζω πολύ σωστά. Για να βγει το αποθυμένο πρέπει να βγει και μια αφορμή.
1: Και εσένα σου έτυχε.
3: Αμένα μου τυχαίνει συνέχεια.
1: Όχι, εγώ αυτό που μου είπες καβάλα, άστο, γκρεμίστηκε το σύμπαν. Άστο. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα τα παλικάρια.
3: Καλώς
1: την αγκάτσι. Καλώς την ελευθέρη του λαγκάτσι.
4: Τώρα πλέον συνταξιούχος. Τώρα είμαι εδώ και 3 μήνες είμαι συνταξιούχος.
1: Και τι κάνεις?
3: Θα ρωτήσει τώρα.
4: Θα δουλέψω μέχρι
3: τώρα. Α, μπράβο. Δεν θα ρωτήσω. Μπράβο.
4: Θα κάνω άλλη δουλειά.
3: Να παράξεις.
1: Περίμενε, τι δουλειά θα κάνεις?
3: Παρόμοια.
4: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Σκέφτομαι κανένα 2-3 ιδέες έχω, αλλά θα δω με το νέο έτος.
1: Έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο, το Ρατόπουλο, και του λες την ιδέα σου, πει αν θα πιάσει ή όχι.
3: Για πες την ιδέα, ρε, στον αέρα.
4: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, επειδή είμαι φίλος και με τη Βύση και με τον Καρβέλα, είμαι και με τους δύο. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, τους ξέρω χρόνια.
1: Τους έδινες και τα τραγούδια?
4: Όχι. Τέλος πάντων. Εσύ ρε Κώστα, θέλω να μου πεις κάτι. Εσύ που είσαι χωμένος μέσα στα απόρριτα, μέσα στα μυστικά. Εσύ που ανοίγεις τις πύλες του ανεξήγητου ώρες.
1: Στις μυστικές υπηρεσίες, ναι.
4: Πώς τα
1: στη CIA, στην ΚΚΜΠ.
4: Ναι, πώς τα κατάφερε ο Μητσοτάκης λίγο πριν τις εκλογές να τα φτιάξει και με το Σαββίδη και με το Μαρινάκι.
3: Και με το Μυστακίδη και με τον Αλαφούζο.
4: Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και τα κατάφερε?
3: Λεφτά μοίρασε.
1: Ωραία. Λευτέρη, άλλο ήταν το ερώτημα που έπρεπε.
3: Δουλειές και
1: λεφτά. Άλλο είναι το μεγάλο ερώτημα.
3: Δίνει λεφτά.
1: Πώς γίνεται να συναντηθεί με το Μαρινάκι, να υπάρχει ένα κλίμα άριστο από τη μάδα με συνάντηση που είχανε και να απορρέει, να βγαίνει δηλαδή μετά τη συνάντηση, ότι το νέο Καραϊσκάκι θα γίνει με ίδια κεφάλαια του κυρίου Μαρινάκι?
4: Ναι, δεν τα ξέρω εγώ τα οικονομικά. Δεν
1: το
4: τα
1: ξέρει γνωρίζω. Ο Κώστας.
4: Εγώ γνωρίζω ότι χθες είδα δίπλα-δίπλα Μητσοτάκη Μαρινάκη. Έχω δει με το Σαββίδη, έχει πάει στη Τούμπα. Έχει κάνει πάρα πολλά Μητσοτάκης. Άραγε αυτό οι αντίπαλοι του πώς το βλέπουν πολιτικά.
3: Τι να δουν τα γατάκια, ρε.
1: Κακό είναι για τους άλλους.
3: Τι να δουν τα γατάκια.
4: Όπως
3: τι
4: να δουν. Όπως λέει και ο Τσουκαλάς, αντεγιά, ρε.
3: Τι να πούν τα γατάκια.
1: Και σε σένα.
3: Τι να πούν τα
1: αυτό πώς το κρίνεις τώρα.
3: Ποιο?
1: Που λέει 250 τα ρίχνω εγώ.
3: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο Μαρινάκης.
3: Ο Μαρινάκης.
1: Δεν μιλάμε τώρα για ένα και
3: δύο. Θες αλήθεια?
1: Ναι.
3: Τα ρίχνω εγώ, αλλά θέλω 2-3 καλές δουλειές να ξεκινήσουμε το έργο πάλι.
1: Μ' αρέσει. Παρακαλώ.
3: Θα ρίξω εγώ αυτά. Τα βρω με τους εργολάβους και κόλπα και τέτοια. Αλλά
1: εκείνη τη δουλειά σε μένα.
3: Ξέρω εγώ στο ελληνικό παράδειγμα. Εκείνο θέλω.
1: Εκείνο το κυλικείο δικό μου.
3: Εκείνα, ναι,
1: το κυλικείο εκείνο δικό μου.
3: Εντάξει.
1: Παρακαλώ.

0: επαγγελματίας είναι, πολιτικός είναι ο άλλος.
1: Business.
0: Εντάξει.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Καλώς τον.
2: Είπαμε, γεια σας. Λοιπόν, ΑΕΛ.
0: Όλα, έλα, 76, έλα. Ακούμε.
2: 76 χρονών γεννήθηκα δίπλα στο Αλκαζάρ. 1950.
0: Το πρόλαβα, μωρό, πιτσιρίκος, σε ξερό.
2: Μπράβο. Μπράβο, ρε, αυτό.
0: Έχω πάει σε ένα Λάρισα Ηρακλής, μια ματσάρα, σε ξέρω.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι πατριώτης με τον τεράστιο, τον Αντώνη τον Κανόνια, που έπαιρνε τον Ξενοφόν,
0: ναι,
2: και ερχόταν μαζί στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Ο Στέλιος δεν ερχόταν και τόσο.
0: Ο Κατόνιας πέθανε, έτσι δεν είναι.
2: Πέθανε 42 χρονών και ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε το ρου της ιστορίας μας.
0: Έτσι.
2: Χτύπησε ένα πρωί το χέρι στο τραπέζι και είπε τέρμα. Οι σημαντήριδες, οι μουσούρδες και οι φουσούρδες. Θυμάμαι εκείνον το σημαντήρι, σερνόταν. Και έλεγα, ποιοι τους φέρνουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ο Κάμπος φύφη από ταλέντα.
0: Από ταλέντα.
2: Και βγήκε αυτός ο Λεβέντης εχθές να μου πει ότι είναι παγωτής και είναι από τη Λάρισα. Να ξαναπάρει, να μου δώσει τη διεύθυνση, να πάω να τον κεράσω μια σαρδέλα γλυκό πρώτης τάξεως. Δεν τρέπεται. Θα σηκωθεί ο Μουσιάρης,
0: ο Κοκολίθιος.
2: Και ο Μητσιμπόναρος και
0: ο Μίλος. Τάφο, ναι.
2: Λοιπόν, και θα κυνηγάνε πρώτα εμένα που τον άκουσα.
0: Μ' αρέσει.
2: Εμένα θα μου πάρουν. Γιατί γεννήθηκα δίπλα στο Αλκαζάρ, έζησα τα τελευταία χρόνια, ζω εδώ 40 τόσα χρόνια. Αλλά έζησα όλη την ιστορία, δεν μου αρέσει να πει.
0: Ζεις Θεσσαλονίκη τώρα, ζεις Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη, αυτό που λέει παλιός γειτονάς είμαι.
0: Δεν μου λες, το θυμάσαι ένα τερματοφύλακα.
2: Στην Κλιματαριά.
0: Θυμάσαι ένα τερματοφύλακα, τον Μπουντόλο.
2: Το Σαβάλα.
0: Όχι, τον Μπουντόλο, ρε. Τον Μπουντόλο.
2: Το Κουμπόλο, μπράβο, μπράβο.
0: Μπουντόλο, ρε, τον Μπουντόλο. Τι κάνει ο Μπουντόλο.
2: Εγώ έχω πει το συγχωρημένο που έζησε πολλά χρόνια μαζί του. Τον Νικόλα. Τον Νικόλα.
0: Ναι.
2: Τον Νικόλα, τον τρελό.
0: Ναι.
2: Πήγε και μάχρωσε με τον Μπακαλιώτα. Και του λέω, ρε Νίκο. Πιτσιρίκος ήμουνα. Ρε Νίκο, τι να σου πω με σένα, αδική στον εαυτό σου. Με ένα μπέκταρο κορίτσι πράγμα πας και μαλώνεις. Κορίτσι με τον Μπακαλιώτα, ρε καμπά, τρελαθώ.
0: Αυτά
2: τον Μπακαλιώτα μαλώνεις.
0: Αυτά τα τρελά τα είχε, αυτά τα τρελά. Τσακωνόταν να μου.
2: Ρε γαμώ το φασκίσμα.
0: Το τσακωνό τον είχε στο αίμα του.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Τσακωνόταν.
1: Σε κάποιον το κληρονόμησε αυτό.
2: Με σηκώθηκε η τρίχα που βγήκε Λαρισαίος και να πει ότι δεν υπάρχει.
0: Κλείσε. Τσέφτιαξε τη μέρα αυτός τώρα, ναι. Τα λέμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου.
3: Από τα Γιάννα τηλεφωνώ.
1: Ναι.
0: Καλώς τον.
3: Είμαι τυχερός γιατί έχω γεννηθεί πίσω από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ποιο μέρος εκεί στα προσφυγικά.
3: Ναι, αλλά εντάξει, δεν έφυγα εγώ γι' αυτό, οι γονείς μου πήγανε.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, θα χαρώ πολύ που ο 16χρονος γιος μου φέτος θα δει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρει πώς ήταν ποτέ.
0: Ναι.
3: Στη διαμάχη γουστάρω τον Νίκο, γιατί δεν είναι η γυναίκα, δηλαδή αντιστεγόμαστε. Πρέπει να βλέπει το μυαλό πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι αυτό το έχει καλύτερο από τη Θάνα. Είναι πιο δυνατός. Δεν ξέρω τι θέτα.
0: Θα δει ο γιος σου, θα δει πρωτάθλημα. Πολύ πιθανό. Καλά. Πολύ πιθανό.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
3: Χαιρόμαστε. Γεια χαρά.
0: Πάρουμε άλλες δύο, προλαβαίνουμε.
1: Μία σίγουρα.
0: Μία σίγουρα. Πάμε.
4: Μ' ακούτε.
0: Μάλιστα.
4: Μ' ακούτε.
0: Μάλιστα.
4: Για τον προηγούμενο που πήρα από Λάρισα.
0: Ναι, ο κύριος, ναι.
4: Λάρισα σπούδαζα 5 χρόνια από Βέρεια, Παοκάρα.
0: Βεριώτης και σπούδαζες Λάρισα, μάλιστα.
4: Να τον πληροφορήσω, γιατί είναι μεγάλος μάλλον και δεν βγαίνει από το σπίτι για να δει, χωρίς να θέλω να μαλώσουμε. Γόνι, Ευαγγελισμός, Πυργετός, Αμπελώνας, Μακριχώρη, γεμάτο παοκτσίδες να του πείτε του κύριου. Και πολλοί ενεργοί που ανεβαίνουν από κάτω από τα χωριά από εκεί στην Τούμπα, στο γήπεδο. Τα φιλιά μου, γεια σας.
1: Γεια σου, φίλε μου. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
1: Όχι, έπεσε. Λοιπόν, φίλε μου Θωμά, όχι, έχεις άδικο. Έχεις άδικο στο που γράφεις. Δεν εμπαθύνω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, δεν έχει άλλη γραμμή. Α, έχει άλλη μία. Δώσου ένα λεπτό να μιλήσει το φίλο. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
1: Εσύ, φίλε μου.
5: Για τον προηγούμενο να μιλήσω. Από Λάρισα, Μαέλ.
1: Ναι.
5: Που σπούδαζε, λέει, εδώ στη Λάρισα. Πού τα έχεις δει τα αυτά τα όνειρα, παλικάρι μου, που είναι γεμάτο παουτζίδες εδώ. Πού τα έχεις δει αυτά τα όνειρα. Εμείς όμιλοι ΑΕΛ είμαστε εδώ πέρα και αλφα τοπικό ΑΕΛ θα είμαστε. Γιατί εσείς οι παουτζίδες είστε πανηγυρτζίδες. Πριν τον Ιβάνη είστε ένα τίποτα. Σας έκανε ομάδα και τώρα τον βρίζετε κιόλας. Αν είναι δυνατό δηλαδή. Γάμα αλφα τοπικό ΑΕΛ θα είμαστε. Και έλα να μας πεις αυτούς πού είναι οι παουτζίδες εσύ που έχουν παουτζίδες. Αυτό θέλω να πω. Η Τούμπα είναι, πήγα να δω το μάτι της Εθνικής. Τι πράγμα είναι αυτό, τι γήπεδο είναι αυτό. Είχαμε να βγούμε από το γήπεδο μισή ώρα κάναμε. Γήπεδο είναι αυτό τώρα. Γιατί να κάνουμε δηλαδή την Εθνική Στάθμη να γίνει χαμός. Καινούριο γήπεδο σύγχρονο. Και να την κάνουμε στην Τούμπα.
1: Έτσι αποφάσισε η ΕΠΟ, φίλο μου.
5: Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό στο παλικάρι το άλλο που πήρε που είναι γεμάτο παντζίδες.
1: Μάλιστα, ακούστηκες, να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Ποτατό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα ρε.
8: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Θέλεις να σε ακούσουν
10: και να την ακούσουν
9: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
10: Παίξε σε εμάς.
9: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
10: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Έξω ο Λιντέλ με τα δύο φάουλ, μέσα ο Ρόμπινσον Ερλ. Συγγνώμη, ο Μπιτς. Ψηλώνει το σχήμα του ο Άρης. Σάμαρ. Ο Ντίεθ αλλάζει ξανά με τον Σάμαρ. Προσπαθεί να βρει τον Νότιτς. Καλή άμυνα από τον Μοκόκα. Μπερδεύονται οι παίκτες της Μπούργος. Ο Άρης κερδίζει ξανά κατοχή. Η Μπούργος, η οποία έχει κάνει 5 συν 1 6 λάθη. Ο Άρης αμήνεται πολύ καλά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Αν εξαιρέσουμε αυτό το 5-0 σερί. Έχει καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό. Το Ιόπουλος. Πάνω ότι είναι ο Σάμαρ. Ο point guard, ψηλός όμως point guard της Μπούργος. Με ύψος 1.97. Πάντα το Ιόπουλος. Δεν έχει μοιράσει την μπάλα. Την κουράζει, η αλήθεια είναι. Πέφτει στο παρκέ. Πρέπει να βρει κάποιο συμπαίχτη. Το κάνει τώρα με τον Μόργαν. Προϋποθέσει για εύκολο καλά για τον Άρη. Με τον Μοκόκα να μην το κάνει. Ούτε στο επιθετικό rebound μπορεί ο Ρόμπινσον Ερλ. Με την τρίτη προσπάθεια ο πεισματάρης Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ γράφει το 32-19. Η άμυνα του Άρη είναι πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και είναι αυτή που του δίνει αυτό το προβάδισμα 13 πόντων. Ντίεθ για 2 από τη γωνία, είναι άστοχος, rebound. Μπερδεύεται ο Μπιτς, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Πήγαν να πάρουν το rebound μαζί ο Μπιτς και ο Μοκόκα. Μπερδεύτηκαν κάπως, η μπάλα κατέληξε εκτός. Και επίδεση, νέα επίδεση 14 δευτερολέπτων για την Μπούργος. Περνάει ο Δημητρίεβιτς στη θέση του Μοκόκα. Γίνεται λίγο πιο ευέλικτο, πιο χαμηλό μάλλον το σχήμα του Άρη. Με τρεις κοντούς, κοντό σχήμα. Δημητρίεβιτς, Μόργαν Τοϊόπουλος, Ρόμπινσον Ερλ και ο Μπιτς. Βρίσκει χώρο του Μπού για ένα κενό στην άμυνα του Άρη, σκοράρει 34-21. Φάουλ εκτός φάσης, κερδισμένο για τον Άρη, δεύτερο ομαδικό της Μπούργος, τρία ομαδικά έχει ο Άρης. Ρίχνοντας μια ματιά στα στατιστικά, είναι εντυπωσιακός ο Ρόμπινσον Ερλ. Κοντεύει να φτάσει στο double-double πριν βγει το ημίχρονο. Έχει πετύχει 11 πόντους, έχει κατεβάσει και 8 rebound. Είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του Άρη και στη στατιστική αλλά και στην εικόνα που βλέπουμε και μεταδίδουμε του Μετρόπολης 95,5. Μόργαν κλείνεται και σταμάτησε την τρίπλα κακός. Δίνει στον Ρόμπινσον Ερλ και είναι στον Δημητρίεβιτς. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει στην μπάλα. Ο Μπιτς λάθος τελικά. Όχι! Με κάποιο απίθανο τρόπο η μπάλα κατέληξε στον Ρόμπινσον Ερλ. Ο Μπιτς πήγε στο κέντρο για να σώσει την μπάλα, την πέταξε ουσιαστικά τυφλά. Ο ψηλός της Μπούργος, ο Ραντοσάβιεβιτς, δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει, του γλίστρισε. Και ο Ρόμπινσον Ερλ καραδοκούσε από πίσω, σαν offside. Πήρε την μπάλα, την κάρφωσε και έκανε το 36-21. Στο συν 15 ο Άρης που έχει και την κατοχή, Δημητρίεβιτς. Ο Άρης έχει επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του, είναι πολύ ψηλά στο σκορ με 5,5 λεπτά να απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Δημητρίεβιτς κουράζει την μπάλα με τρίπλες, κάνει το φάουλο, Ντίεφ το παραδέχεται. Χαμηλά, τρίτο ομαδικό για την Βούργος. Οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν ακόμα ένα φάουλ ομαδικό. Ο Μίτρουλογκ στη θέση του Μόργαν, συνεχής αλλαγές από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα τον Κώστα Αντετοκούνμπο, είναι ο μοναδικός παίχτης που παραμένει καθυλωμένος στον πάγκο. Δημητρίεβιτς από τα χέρια του Ρόμπινσον Έρλ. Στο λόγκο, στο κέντρο του γηπέδου ο Δημητρίεβιτς. Σκρίνει από τον Ρόμπινσον Έρλ ψηλά, δεν δίνεται, δεν γίνεται μάλλον, δεν πραγματοποιείται. Δημητρίεβιτς βρίσκει χώρο, σουτάρει, αστοχή, φάουλ και βολές για τον άσο του Άρη. Οχτώ παίχτες του Άρη έχουν σκοράρει. Μποχωρίδης, Μόργαν και Μπίρτς είναι οι τρεις που δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν πόντο μέχρι στιγμής. Με τον Μόργαν να προσπαθεί, η αλήθεια είναι να ξεκλειδώσει τον εαυτό του, καθώς είναι ένας παίχτης πολύ ταλαντούχος, το έχει πιστοποιήσει στην Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια με την Βίρτους. Δημητρίεβιτς βάζει και τις δύο βολές, ο Άρης στο συν 17. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μας μέχρι στιγμής. Άρης Μπούργος, δεύτερη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο. Live από το Μετρόπολης, 95,5 Stuart, ο οποίος δεν έχει φάνει στο παιχνίδι, έχει μείνει στους δύο πόντους. Και είναι απόρρια της καλής άμυνας του Άρη σαφώς. Ο Ότιτς με reverse κίνηση προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του. Προσπαθεί ο Ντουμπούγια με επιθετικό rebound, δεν τα καταφέρει. Το Αγιόπουλος μαζεύει. Τρέχει ο Άρης, τρέχει ο Αγιόπουλος, θα μπει μέχρι μέσα. Μίτουλογκ για τρεις από τη διαγώνιο, είναι άστοχος, μαζεύει ο Ντουμπούγια. Τρέχει τώρα η Μπούργος με τον Ότιτς μέχρι μέσα. Μπάσιμο, καλάθι και φάουλ. Ο Δημητρίεβιτς λέει δεν έκανα τίποτα, δεν τον ακούμπησα, και η αλήθεια είναι πως δεν φάνηκε να τον παρεμποδίζει. Αυτό προσπαθεί να εξηγήσει ο Δημητρίεβιτς σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Ωστόσο η απόφαση δεν αλλάζει. 38-23. Time out. Τηλεοπτικό στο Αλεξάνδριο. Μία πάσα στα στούντιο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο ξανά εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθο.
4: Να είστε. Πήραμε λοιπόν την πάσα, κυρίες και κύριοι, από το Αλεξάνδριο για το τηλεοπτικό time out. Εμείς σαν ραδιόφωνο μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνικό time out την ώρα του αγώνα? Μισό λεπτό ρε φίλε, για τηλεοπτικά δηλαδή δεν γίνεται, δηλαδή για το άθλημα ας πούμε το time out, γίνεται για το μπάσκετ. Άρα δεν είναι τηλεοπτικό, είναι μπασκετικό time out. Θα μπορούσαμε να πούμε και ραδιοφωνικό. Θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι άλλο. Και ιντερνετικό θα μπορούσε το πει, γιατί κάποιος που μας ακούει από το ίντερνετ δεν είναι ιντερνετική διακοπή. Έτσι, ιντερνετική διακοπή της μετάδοσης. Τι σημαίνει ακριβώς η λέξη time out? Έξω ώρα. Δεν σημαίνει. Μισό λεπτό ρε φίλε. Ο χρόνος έξω. Εκτός χρόνου. Ναι. Δηλαδή η απόδοσή του ας πούμε στα ελληνικά πώς θα είναι? Διακοπή. Ναι, πώς θα λεγόταν πριν το time out, πώς λέγεται στα ελληνικά? Πώς μεταφράζεται? Δεν δώσατε όλα ρε μάγκα. Δεν πουλά τη ρεάλα στο λαό του ΠΑΟΚ τώρα εσύ να πούμε. Πες μας τώρα στην αλήθεια εδώ χαρακτηριστικά πώς λέγεται στα ελληνικά το time out. Σιγά να μην είναι στη διακοπή να πάμε μέχρι τη Λάρισα. Άσε μας καημένο τώρα. Ρε, πες μας ρε παιδί μου, πώς μεταφράζεται στα ελληνικά ο όρος time out? Δεν υπάρχει φίλε. Ψάξε, δεν θα το βρεις, θα βρεις κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Αλεξάνδριο. Ακούει το Αλεξάνδριο? Δεν ακούει, έπεσε, σήκωσε τον φίλε, σε παρακαλώ. Εμείς είμαστε από εδώ και πέρα, καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δίωρο, ό,τι και αν συνεπάγεται. Ο Άρης προηγείται μιας ομάδας Μπούργος, πώς λέγεται, Ρεκολέτας, τέλος πάντων. Την κολελέτα, 38-24, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Απλά και αυτοί προσπαθούν, δεν ξέρω ότι οι ομάδες αυτές είναι σχεδόν ίδιες με την περσινή διοργάνωση που συμμετείχαμε, ας πούμε, που πιστεύω ήταν οι πιο δύσκολες. σε πρώτη φάση, αλλά εντάξει, έχουν αλλάξει και οι ομάδες. Φασικά ο Άρης δείχνει να έχει το momentum του αγώνα αυτή τη στιγμή, παρά το νοθρό ξεκίνημά του στο πρώτο λεπτό. Πήρε μετά την κατάσταση στα χέρια του και σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο και με τη νέα κερκίδα εκεί την, που βρίσκεται πίσω από την μπασκέτα. Πολύ έξυπνη κίνηση αυτή. Λοιπόν, είμαστε κυρίες και κύριοι εδώ τώρα στο 38-24, ελεύθερε βολέ κυρίες και κύριοι, 39-24. Λοιπόν, και σε λίγο θα γίνει, ναι, και σε λίγο θα γίνει το 40-24. Από ό,τι βλέπω εγώ τώρα δηλαδή, δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτό. Για να δούμε, 40-24 κυρίες και κύριοι μπροστά ο Άρης. Πιστεύω ότι είναι θέμα διαδικασίας, δηλαδή να περάσει ο χρόνος μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε σε Αλεξάνδριο Μέλαθρο για να δούμε, ακούει το Αλεξάνδριο.
3: Εδώ είμαστε Πασχάλη, ξανακουγόμαστε.
4: Ωραία.
3: 40-24 μετά τις βολές του Μοκόκα, είμαστε 3 και 59 4 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου, με τον Άρη να κυριαρχεί μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Αλλάζει η κατοχή, η μπάλα στον Άρη. Υπήρξε μια διαβούλευση των διαιτητών πάνω στο θέμα της κατοχής και ποιος θα έχει την μπάλα. Ο Άρης που συνεχίζει. Τι δόθηκε τώρα? Δόθηκε τεχνική ποινή στην Μπούργος. Ναι. Στον Πόρφη Φίζακ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Δέχτηκε τεχνική ποινή. Και ο Δημητρίεβιτς πάει στη βολή της τεχνικής ποινής. Το συν 17 νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Τώρα ο Δημητρίεβιτς, αν βάλει την βολή, θα την πιάσει ξανά αυτή την απόσταση. Έτοιμος ο γκάρ του Άρη για να εκτελέσει. Εύστοχος, 41-24. Στους 11 πόντους ο Ρόμπινσον Νέλ, στους 9 είναι ο Μοκόκα, είναι η πρώτη σκόρερ του Άρη. Ο Άρης που έχει 13 στις 17 βολές, σε αντίθεση με την Μπούργος που σουτάρει 4 στις 5, σημαντική διαφορά. Μοκόκα μπαίνει μέχρι μέσα, απρόσεκτη πάσα, κρατάει ο Άρης όμως. Μίτουλογκ, Δημητρίεβιτς, κλέβουν οι της Μπούργος, φεύγει ο Ότιτς στον εφηδιασμό, αστοχή, κερδίζει ξανά φάουλ, πάλι βολές για τον Αμερικανό που είναι ο πιο δραστήριος και ο πιο επικίνδυνος παίχτης της Σαν Πάμπλο Μπούργκος μέχρι στιγμή στο μάτς. Αλλαγή, περνάει και ο Κώστας Αντετοκούμπο στο παιχνίδι. Ήταν ο μοναδικός που δεν είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, τον βάζει ο Σπανούλης σε αυτά τα τελευταία 3,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Ο Ότιτς θα πάει στις βολές, αλλά έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για μια αλλαγή. Η Μπούργος είναι με 4 παίχτες, καθώς βγήκε μεν ο Ταμποάδα, αλλά πρέπει να επιστρέψει. Δεν ξέρω, κάποια ασυνεννοησία εκεί προφανώς. Η Μπούργος όφιλε να έχει 5 παίχτες στο παρκέ και αυτό γίνεται. Α, έπρεπε να βαρέσει βολές ο Ταμποάδα. Α, είναι ο Ότιτς εκτός. Ο Ότιτς που κέρδισε το φάουλ, τον έστειλαν οι διαιτητές εκτός, προφανώς κάπου μάτωσε και έτσι αναγκαστικά πήρε τις βολές του Ταμποάδα, ο οποίος έχασε την πρώτη βολή. Γι' αυτό υπήρξε και αυτή η μικρή καθυστέρηση στο παιχνίδι. Ταμποάδα στο χήκε στη δεύτερη, ο Ρόμπινσον Ελ δίνει μάχη και παίρνει το rebound πάνω από τη Στεφάνη και η μπάλα στον Δημητρίεβιτς, ο οποίος περνάει το κέντρο. Δημητρίεβιτς, πολύ ωραία ενέργεια, φανταστική φάση. Αλέιουπ κάρφωμα από τον Μοκόκα. Ο Δημητρίεβιτς βρήκε το κενό, πέταξε την μπάλα στον Γάλλο, ο οποίος πέταξε στο στεφάνι της Μπούργος και κάρφωσε θεαματικά. 43-24 και θέαμα και ουσία στο Αλεξάνδρα τον Άρη. Μίτουλογκ πιέζει τον Στιούαρτ, θα ευστοχίσει αυτό. 43-26. Το 43-24. Η 19 πόντι του Άρη νωρίτερα ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. 2 και 55 για το ημίχρονο. Σε ψηλό σκορ ο Άρης. Δημητρίεβιτς Πάνω του είναι ο Ντίεθ, υπάρχει ψηφιομετρική διαφορά. Προσπαθεί να τον παίξει στην τρίπλα. Μοκόκα για τρεις, είναι άστοχος. Νέο ριμπάντ από τον Ρόμπινσον Ελ, κάνει θράψη. Πραγματικά ο Αμερικανός. Και τα ασίστ για τον Δημητρίεβιτς που σκοράρει για τρεις. Και ο Άρης στο συν 20, 46-26. Ο Ρόμπινσον Ελ τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι πραγματικά τρομερός. Τρομερός ο Ρόμπινσον Ελ. 11 πόντι, 8 rebound, 1 assist, 1 λάθος σε 13 λεπτά συμμετοχής. 2,5 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου. Κλέβει ο Μίτουλογκ από το Στιούαρτ και φεύγει στον εφηνιδιασμό. Βάσιμο λέει up, 48-26. Time out που ζητάει ο Πόρφη Φιζάκ βλέποντας την ομάδα του στο μείον 22 για να δει αν μπορεί να συμμαζέψει την κατάσταση με τον Άρη να έχει πάρει φωτιά. Time out του Αλεξάνδρου, επιστροφή σε πολύ λίγο ξανά εδώ.
4: Ναι, παίρνουμε και εμείς την assist από το Αλεξάνδριο. Παρακολουθούμε αυτό το παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. 48-26 προηγείται ο Άρης στην Ρεκολέτα σαν Πάμπλος Μπούργο Σαλούντ. Μάλιστα. Υπάρχει ομάδα, δηλαδή αυτή τώρα τι θέση έχουν, ας πούμε, στην Ισπανία. Είναι στην πρώτη τριάδα, τετράδα, ας πούμε, των ομάδων. Κάπου εκεί θα είναι, φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, τι να. Δεν ξέρω, εγώ έχω ενστάσεις με αυτές τις ομάδες, φίλε. Τώρα έχουν γίνει 15 διοργανώσεις για να παίζουν, ας πούμε, αυτές οι ομάδες τώρα. Δηλαδή, έτσι, γιατί και εμείς συγκαταλλαγόμαστε μέσα σε αυτές εδώ τώρα, έτσι. Μην ξεγελιόμαστε, μην ξεγελιέστε. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το επίπεδο που παρατηρούμε από τα πέρσι μέχρι και φέτος, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αλλαγή στο επίπεδο, έτσι. Champions League, μπάσκετ, σουμπουρτού και μπουρουρτού κουσού και ξέρω εγώ και κουραφέξαλα. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε λίγο, ή τώρα έχουν ανοίξει βέβαια οι κάνουλες, εισραίουν διαφημίσεις τέτοια, αλλά από ό,τι βλέπετε υπάρχει ποσότητα, δεν υπάρχει ποιότητα. Και όταν οι ομάδες ήταν περιορισμένες και αξιόλογες, υπήρχε ποιότητα. Ήξερες και τους παίκτες, ήξερες τι ρόλο βαράν και κάνουν. Τώρα βλέπεις εδώ ένα ζμάρι ανθρώπων, στο περίπου είναι όλοι. Με άριστα το 10, κυμαίνονται μέχρι το 6, μέχρι το 7. Δεν υπάρχει παίκτη στο 8. Παίκτη στο 8 θα το βρει στην Ευρωλίγκα. Πάμε ξανά στο Αλεξάνδριο, δίνουμε πίσω την assist για κάρφωμα, κυρίες και κύριοι.
3: Εδώ είμαστε ξανά, 48-26, 2 και 20 για το τέλος. Ο Άρης συνεχίζει με την ίδια ένταση, την ίδια ενέργεια, πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Μοκόκα τώρα που είναι πάνω στον αντίπαλό του, πάνω στον Ράντο Σάβιεβιτς και από εκεί στον Ντουμπούγια. Ο Στιούαρτ θέλει να πάρει την μπάλα, σκυλής για άμυνα από τον Μίτουλογκ. Ο Στιούαρτ βρίσκει τον χώρο, κερδίζει τον φάουλ και βολές για τον Αμερικανό, τον DJ Στιούαρτ, ο οποίος έχει μείνει στους 4 πόντους στα 2 τελευταία παιχνίδια της Μπούργος. Ήταν αυτός ο πρωταγωνιστής της στα 2 νικηφόρα παιχνίδια, στην πρεμιέρα του EuroCup είχε πετύχει 22 πόντους και στη δεύτερη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος πριν μερικές ημέρες με το διπλό της Μπούργος στην έδρα της Γέιδα ήταν ξανά ο πρωταγωνιστής και πετύχει 20 πόντους.
4: Πάλι να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
4: Μπούργος, τι θέση έχει στην Ισπανία αυτή?
3: Το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει τώρα, οπότε δεν υπάρχει κατάταξη. Είναι δύο παιχνίδια έχουν παιχτεί. Έχει ρεκόρ 1-1.
4: Πέρσι.
3: Αν βοηθάει σε κάτι, ναι. Πέρσι κατέληξε 13η. 13η πέρσι.
4: Σε πόσες ομάδες?
3: Είναι μια ομάδα. Σε ομάδες 18.
4: Μάλιστα. Και καλά, δηλαδή έχουν δικαίωμα, ας πούμε, να μπαίνουν σε οποιαδήποτε τέτοια, ας πούμε, διοργάνωση ασχέτου τερματισμού.
3: Πλέον υπάρχει αυτό το δεδομένο και με τις ελληνικές ομάδες και με όλες τις ομάδες, έτσι πως είναι.
4: Κατάλαβα.
3: Οι διοργανώσεις τουλάχιστον της Ευρωλίγα και του EuroCup χωρίς κατάταξη, απλά με κλειδωμένα συμβόλαια.
4: Εγώ νόμιζα ήταν
3: συμβαίνει αυτό και έχουμε και, και έχουμε και πάρα πολλές λίγες, Πασχάλη.
4: Βέβαια.
3: Έχουμε το FIBA EuroCup, έχουμε
4: Champions
3: το
4: League.
3: Basketball Champions League, ακόμα και την διοργάνωση στην ENBL που είχαμε μέχρι πέρσι, που έπαιζε ο Ηρακλής. Έστω και αν δεν είναι αναγνωρισμένη από τη FIBA, αλλά υπάρχει σαν διοργάνωση. Κάπου, κάποια στιγμή πρέπει να συμπτυχθούν όλα αυτά.
4: Έχει πάντως.
3: Δεν γίνεται να παίζουν σε 5 λίγες.
4: το άθλημα δεν περνάει και τις καλύτερες του μέρες από άποψη ποιότητας μπασκετικής, έτσι.
3: Όχι, από άποψη ποιότητας είναι μια χαρά και η Ευρωλίγκα είναι στα πολύ πάνω της, στις καλύτερες
4: άλλο,
3: της
4: άλλο,
3: μέρες.
4: Μιλάω για αυτές τις κατηγορίες, όχι για την Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα και Ευρωπολίγκα, ναι.
3: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι όταν υπάρχουν τόσες πολλές διοργανώσεις, δεν μπορεί να υπάρχει και υψηλή ποιότητα. Λογικό είναι αυτό.
4: Λογικό, ναι.
3: Δηλαδή και στο FIBA Europe Cup, δηλαδή στο ξεκίνημά του, στο Μίλους είναι αρκετά χαμηλό το επίπεδο. Στην ENBL είναι ακόμα πιο χαμηλά τα πράγματα. Αλλά οκ, okay, ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση. Έχουμε time-out του Αλεξάνδρου, το σκορ είναι 48-28.
4: Πάντως δεν λέει τίποτα υπουργός να ανησυχείς, ας πούμε, να κάνει.
3: Στην αρχή ξεκίνησε καλά.
4: Ναι, ένα λεπτό.
3: Πέρασε και με 4-8 μπροστά με τον Νότιτς, ναι. Αλλά ναι, ο Άρης είναι πλέον κυριαρχή στο παιχνίδι του.
4: Βέβαια.
3: Σε όλους τους τομείς, στο σκορ, στην άμυνα, στα rebound. Τα πηγαίνει εξαιρετικά και ενθουσιάζει σαφώς και τον κόσμο του. Που η αλήθεια είναι μετά το μάτς με την Καρδίτσα πληγώθηκε. Αλλά ναι, τώρα βλέπει τον Άρη να προηγείται με συν 20. 48-28 το σκορ με 1-46 για το ημίχρονο. Έχουμε τζάμπολ σε μια διεκδίκηση νωρίτερα της μπάλας. Ο Ρόμπινσον θα το χάσει από το Ντουμπούγια και η μπάλα στον Λομπάκο. Ντουμπούγια ξεχασμένος, θα καρφώσει. Μπερδέθηκε ο Κώστα Αντετοκούμπο και ο Μοκόκα. Ο Γάλλος θα καρφώσει, 48-30 ο Άρης. Πρέπει να κρατήσει αυτή την απόσταση σαφώς. Δεν πρέπει να χαλαρώσει τώρα σε αυτό το τελευταίο 1,5 λεπτό. Μόργαν κερδίζει φάουλ από τον Γκερέρο και πάει στις βολές ο Αμερικανός για να σκοράρει και αυτός. Δεν έχει σκοράρει. Ο απολογισμός του έχει 0 στα 3 τρίποντα, 0 στο 1 δίποντο. Δεν έχει καταφέρει να βρει τον εαυτό του σε αυτά τα πρώτα 2,5 μάτς. Τα δύο που έχει παίξει ο Άρης μέχρι στιγμής και το σημερινό. Θα θυμούνται οι φίλοι του Άρη πέρυσι τον Μπριν Φόρτς, ο οποίος είχε έρθει με μεγάλες περγαμηνές από το NBA με την φήμη του σουτέρ, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί και είχε αποχωρήσει πέρυσι στα μέσα της σεζόν, το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Έτσι και ο Μόργαν δεν ξεκινάει καλά, αλλά είναι ένα πολύ μικρό δείγμα παιχνιδιών αυτά τα 2,5 παιχνίδια. 50-30 με τις βολές του Ματ Μόργαν και μπάλα στα χέρια του Λομπάκο. Και από εκεί στον Στιούαρτ μαρκάριο ο Μοκόκα. Πάντα πάνω στον Στιούαρτ είναι είτε ο Μοκόκα είτε ο Μίτουλον. Τρίποντο από τον Μπάκο θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Έχει πατήσει εκτός, δεν το βλέπουν οι διαιτητές. Κατοχή για την Μπούργος. Βέβαια στην προσπάθειά του ο Λομπάκο να πάρει το επιθετικό rebound είχε πατήσει εμφανώς εκτός. Εδώ που είμαστε μπορούμε να το δούμε, αλλά οι διαιτητές δεν το βλέπουν. Η Μπούργος έχει την επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Ντουμπούγια, καλή άμυνα από τον Κώστα τον Κούβο που δεν τον επιτρέπει να μπει μέσα. Φάουλ όμως τώρα από τον Αντετοκούμπο πάνω στον Ντουμπούγια, τον στέλνει στις βολές. Έχει αυτό το ελάττωμα, το μειονέκτημα ο Κώστα Αντετοκούμπο. Κάνει εύκολα φάουλ γενικά. Και τώρα θα μπορούσε να το αποφύγει καθώς ήταν πάνω στην τρίπλα ο Ντουμπούγια, δεν ήταν καν σε προσπάθεια. Αλλά επειδή εσύ ο Άρης έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ, όπως 5 έχει συμπληρώσει και η Μπούργος, και οι δύο ομάδες πηγαίνουν στις βολές σε κάθε σφύριγμα για φάουλ από τους διαιτητές. Ο Ντουμπούγια αστόχησε στην πρώτη βολή, ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ο Γάλλος θα αστοχήσει και στη δεύτερη, rebound από τον Λιντέλ και από εκεί στον Μόργαν, ο οποίος εκτελεί great playmaker. Μόργαν, screen ψηλά από τον Λιντέλ, ο Μόργαν μπαίνει μέχρι μέσα, πασάρει στον Ποχορίδη, Λιντέλ, τρίποντο του Λιντέλ για τρεις, μέσα! 53-30, ο Άρης στο συν 23 δεν αφήνει το πόδι από τον Γκάζι. Και με την ίδια ταχύτητα πηγαίνει και στο αμυντικό κομμάτι. Ο Μποχορίδης πιέζει τον Στιούαρτ. Θα ψάξει να βρει την πάσα. Χάνονται οι Ισπανοί. Τρίποδο του Μπούγια. Πολύ κακό. Ριμπάουντ του Μποχορίδη. Κατοχή για τον Άρη. Ο Άρης δίνει πάρα πολύ καλή εικόνα. Πάρα πολύ καλή εικόνα από τον Άρη. Και σε επίθεση και σε άμυνα. Ο Σπανούλης ζητάει time out στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Πασχάλη, δεν ξέρω αν θα πάρει το λόγο για λίγο ή να.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Πάρε μια ανάσα. Πάντως, εγώ περίμενα να δω λίγο μπάσκετ, φίλε. Δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή, απογοητεύομαι από αυτή την άποψη. Εμένα μου αρέσει το άθλημα. Βασικά, μου αρέσει και γενικώς να υπάρχει κάποια διαδραστικότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Ξέρετε, να πηγαίνει πόντο-πόντο, πέντε πόντου επάνω, πέντε κάτω. Όπως εχθές που ήταν χάλια, το παιχνίδι ήταν χάλια. Έτσι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπορεί να. Υπάλε ποτέ μπορεί να ξέρω εγώ κτλ. Το μόνο ας πούμε κοινό σημείο το οποίο υπήρχαν είναι ότι ο θείος του προπονητή της Μπόσνα ήταν κάποτε προπονητής στον ΠΑΟΚ. Έτσι, ο μεγάλος Γιώζιπ Τζέρτζια τότε. Τίποτα άλλο δεν θυμίζει ούτε γιουγκοσλάβικο μπάσκετ, ούτε ελληνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι κακός. Φυσικά παίρνει και τα αποτελέσματα βάσει της εμφάνισής του, αλλά ένα παραπάνω τώρα, ρε παιδί μου, βλέπεις τώρα μια ομάδα η οποία υποτίθεται είναι ισπανική. Εντάξει, τώρα μην περιμένετε να δείτε τώρα Ισπανούς ή να κάνουμε να ράνουμε. Τύπης είναι αυτά. Όπως και οι ελληνικές ομάδες είναι τύπης. Έτσι πλέον έχει υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο παντού. Τελικά δεν ξέρω αν έχει θετικό πρόσημο η παγκοσμιοποίηση. Από ό,τι βλέπω, δεν το βλέπω να έχει. Λοιπόν, ξαναπάμε στον Πάρη, πάμε ξανά στο Αλεξάνδριο.
3: 15 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Άρη. Πιέζει Μπούργος, Μοκόκα στον Μόργαν. Ο Μόργαν τώρα αφήνει για τον Μοκόκα. Περνάει το κέντρο αυτός. Λιντέλ στο τρίποδο. Του γλιστράει η μπάλα. Λάθος. Για να μην θα προλάβει να εκδηλώσει επίθεση η Μπούργος στα 3 δευτερόλεπτα. Ο Λομπάκο θα σου. Φάουλ από τον Μποχορίδη. Όχι, όχι, έχει πατήσει εκτός. Είδα σήκωσε τα χέρια ψηλά ο διαιτητής για φάουλ τελικά. Ήθελε να δείξει πιο εμφαντικά ότι έχει πατήσει την πλάγια γραμμή ο Λομπάκο. Και έτσι μπάλανε στον Άρη, αλλά απομένει μόλις 0,8 δέκατα του δευτερολέπτου. Δεν νομίζω να προλάβει να κάνει κάτι ο Άρης. Ο Μποχορίδης, τον Μόργαν, θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει από πάρα πολύ μακριά. Σκόρ ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Η μέγιστη διαφορά στο μάτς. Άρης 53. Μπούργος 30, με τον Άρη να κυριαρχεί σε κάθε τομέα. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Ο Ρόμπινσον Ελ είναι στους 11 πόντους με 9 rebound, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Ο Δημητρίεβιτς στους 8 πόντους με 5 assist επίσης. Ο Μοκόκα έχει 11 πόντους και είναι η κορυφαία για τον Άρη. Ένας Άρης που έχει μαζέψει 29 rebound, τα 10 είναι επιθετικά, έχει μοιράσει και 13 assist. Και λέω τα rebound ότι είναι 29 έναντι μόλις 16 της Μπούργος. Ο Άρης έχει αυτό το συν 13 στα rebound, που είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο στατιστικό. Αυτά από το Αλεξάνδριο για το πρώτο ημίχρονο. 53-30, επιστροφή σε 10 με 12 λεπτά. Ξανά εδώ.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ένα πρώτο ημίχρονο πιστεύω δεν άφησε περιθώρια να ακούσουμε λίγο.
1: Yeah, we're just doing a great job being ourselves. You know, we have a lot of great players, great coaching plan. Just going out there having fun, playing hard. That's all we're doing.
2: Thank you very much. Υπέροχα plays και υπέροχη δουλειά και από τον προπονητή μέχρι τώρα. Το διασκεδάζουμε αγωνιστικά, λέει ο Έρλε Όμπισον, καθώς πηγαίνει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα και εμείς θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά για το δεύτερο.
0: Ωραία, πάμε εδώ εμείς, κυρίες και κύριοι. Και ο Γιάννης Πάγκος λες και θα ακούσει το Μετρόπολης και από εκεί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το μπάσκετ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει θετικό πρόσημο τελικά με την παγκοσμία διακυβέρνηση, ακόμα και στον αθλητισμό. Δηλαδή, όλοι παντού κτλ. Δεν βγάζει εγώ κάτι, ας πούμε, ουσιαστικό. Τελευταία, από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται, έχουμε δει απλά να γίνονται πάρα πολλές μετά.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και δύο από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Το προϊόν ήταν πιο ποιοτικό από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα είναι όλοι, δεν ξεχωρίζει κανένας. Δηλαδή αν πεις, ας πούμε πρόπερση, ποιοι είναι οι 10 παίκτες που ήταν, ας πούμε, στο μπάσκετ του Άρη, του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ, της Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Δεν τους θυμάται κανένας. Δηλαδή φωτογραφία να σας δείξουν και να σας πούνε ότι είναι αυτοί, θα περάσουν αδιάφοροι. Τώρα αν πας πίσω, τα θυμάσαι όλα. Γιατί ήταν συρρυκνωμένο, θα πει κάποιος, και ήξερες ποιοι παίζουν, πού παίζουν, τι κάνουν, τι ράνουν κτλ. Όπως και οι προπονητές. Έτσι. Το βλέπετε ακόμα και στους πάγκους. Έχετε παρατηρήσει πόσο κόσμο υπάρχει στους πάγκους? Περισσότερο από τους παίκτες. Γιατί όταν μπαίνουν. Ναι, φίλε, μην γελάς ελευθερή, έτσι είναι. Δηλαδή, όταν γίνεται η παρουσίαση των ομάδων, έχει μια κουστοδία ανθρώπων από 20 ανθρώπους και να κάνουν. Χτυπάνε τα χέρια, τα πόδια, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, αυτό είναι μέρος του σοου το οποίο γίνεται, ας όψονται οι Αμερικάνοι. Μόνο που οι Αμερικάνοι το κάνουν πετυχημένα, γιατί είναι και οι εμπνευστές αυτού του πράγμα. Εμείς εδώ είμαστε στα κακέκτυπα και πάντοτε θεωρώ ότι είναι too much, ας πούμε, γι' αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε σε κομψό διαφημιστικό και άμα την επιστροφή μας θα σας πούμε ένα χεράκι κάποια πράγματα.

0: Άκουσε με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Metor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Metor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Metor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Metor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
16: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
15: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
17: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
19: Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
21: Χαθήκαμε, Μάκη.
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας για εσάς που ήδη έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ο ρογιακαμόρο@gmail.com. Σε λίγο θα πάμε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, όπου θα έχουμε την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα. Αυτού του αγώνα, τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε και αυτό που βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι έτοιμο το Αλεξάνδριο. Πάμε κατευθείαν, έλα πάρη.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάρει.
2: Ξεκίνημα στο παιχνίδι στην τρίτη περίοδο. Μπάλα στα χέρια των παιχτών της Μπούργκος, 53-30 έληξε το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Άρη και την Μπούργκος, με τον Άρη να είναι καθυλωτικός, κυριαρχικός, έχοντας συν 13 rebound από την αντίπαλό του, παίζοντας εξαιρετική άμυνα αλλά και στην επίθεση έχοντας βρει πολύ καλό ρυθμό. Τώρα είναι εύστοχος ο Κοπρίβιτσα με μια δόση τύχης, καθώς η μπάλα αναπήδησε στο Στεφάνη και μπήκε στο καλάθι και έκανε το 53-32. Μόργαν αφήνει για τον Μπίρτς, αυτός κακή πάσα για τον Ρόμπινσον Έρλ. Ο Κομπρίβιτσα την πήρε και αφήσει στον Στιούαρτ. Ο Άρης δεν θα πρέπει να μπει χαλαρά, θα πρέπει να έχει ένταση και να μείνει σε αυτή τη διαφορά ή και να την αυξήσει ακόμα. Άρα θα πρέπει να αφήσει καμία περίπτωση, να αφήσει την Μπούργκος να επιστρέψει το μάτς. Rebound από τον Μπίρτς, αφήνει για τον Τολιόπουλο. Με το Τολιόπουλο, Μόργαν, Ρόμπινσον Έρλ, Μπίρτς και Μοκόκα. Ο Άρης. Κερδισμένο φάουλ από τον Τολιόπουλο τώρα. Ο Άρης που έχει κορυφαίο του παίχτη τον Ρόμπινσον Έρλ με 11 πόντους, 9 rebound και 1 assist. Συνεισφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, σε άμυνα και σε επίθεση. Μόργαν βρίσκει χώρο, στάρ για 3, ευστοχή. Τρίποντο που ψάχνει και ο Ματ Μόργαν και τα μακρινά του σούτ, γενικά τα θέλει και ο Άρης, τα θέλει και ο ίδιος για να πάρει και ψυχολογία, να πάρει και τα πάνω του και να μπορέσει να προσφέρει τα αναμενόμενα. 56-32, Κοπρίβιτσα. Αλλάζει την μπάλα με τον Ότιτς, καλή άμυνα και από τον Βίρκο, ανεβαίνει ψηλά και μακριά από το καλάθι, σουτάρει ο Ότιτς, αστοχή, rebound, επιθετικό για τους Ισπανούς με τον Σένκφελτερ. Και τώρα φάουλ του Μόργαν πάνω στον ψηλότερο αντίπαλό του, τον πολύ ψηλότερο αντίπαλό του, τον Κοπρίβιτσα. Κοπρίβιτσα στα 2-16, ο Μόργαν στο 1-90, μεγάλη υψομετρική διαφορά των δύο. Η Μπούργκος στην επίθεση με τον Σένκφελντερ. Να αφήνει για τον Ότιτς, κλέβει ο Μοκόκα προς το παρόν, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Δείγμα όμως και αυτό της πολύ καλής αμυντικής συγκέντρωσης που έχει ο Άρης σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Η μπάλα στον Ότιτς. Μια διείσδυση από τα αριστερά, βρίσκει χώρο, σκοράρει ο Αμερικανός, φτάνει τους 14. Και το σκορ το 56-34. Μόργαν βρίσκει χώρο, στα ξανά για 3, είναι εύστοχος. Το λέγαμε νωρίτερα, ψάχνει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση ο Μόργαν. Έβαλε το πρώτο, έβαλε και το δεύτερο τώρα. Το σκορ 59-34, καλή άμυνα τον Άρη, μαζεύεται ο Ιόπουλος, θέλει να τρέξει ο Μοκόκα. 3-1-2-1, ο Μπίρτς προσποιείται, θα μπορούσε να τελειώσει, το κάνει ο Ρόμπινσον Έρλ για 3, μπήκε, βγήκε η μπάλα, άτυχος ο Αμερικανός. Ο Άρης όμως παραμένει σε αυτό το συν 25. Με τα δύο τρίποντα από τον Μόργαν. Κοπρίβιτσα, καλή άμυνα από τον Μπίρτς που στήθηκε εκεί προσπαθώντας να πάρει το επιθετικό φάουλ. Οι διαιτητές Ήταν διαφορετικά, ήταν αμυντικό φάουλ. Και έτσι ο Κοπρίβιτσα θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Άρης που συνεχίζει τον ίδιο ρυθμό, τον πολύ δυνατό ρυθμό, παίρνοντας δύναμη και από τους 6.500 φίλους του που έχουν γεμίσει απ' άκρη σ' άκρη το Αλεξάνδριο. Παρόντος του Νίκου Γκάλη, παρόντος του Ρίτσα Τσιά, του διοκτήτης ΚΑΕ Άρης. Ο παλιός πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης είναι εδώ επίσης, ο Άκης Μιχαηλίδης. Εδώ είναι και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόγιος. Ο Ότιτς βάζει το τρίποντο μετά από τη δεύτερη χαμένη βολή του Κοπρίβιτσα και μειώνει στο 59-38. Μια αναγκαστική αλλαγή δείχνουν οι διαιτητές για παίχτη της Μπούργος, νομίζω. Όχι, για τον Μπίρτς. Αναγκαστική αλλαγή, πρέπει να έχει ματώσει κάπου ο Καναδός σέντερ. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν, έξω ο Μπίρτς, μέσα ο Κώστας. Άντε το κούμπο. ...59-38, είμαστε στα 7 λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Και αν πολλοί πίστευαν ότι κάπου εδώ θα έπρεπε να τελειώνει και χρονικά το παιχνίδι, αυτό δεν γίνεται, καθώς υπήρξε μια καθυστέρηση 20-25 λεπτών για να καθαριστεί το παρκέ από τα χαρτάκια και τις κορδέλες στην έναρξη του αγώνα. Το Ιόπουλος, πάρα πολύ όμορφο κίνηση, καρφώνει ο Κώστας Αντετοκούμπο, άδειασε την άμυνα ο Τοϊόπουλος, πάσαρε στον Κώστα Αντετοκούμπο και εκείνος ανενόχλητος κάρφωσε δυναμικά στο καλάθι της Μπούργος. 61-38 ο Στιούαρτ. Μπαίνει μέχρι μέσα, τάπα από τον Κώστα Αντετοκούμπο που κολλάει την μπάλα μεταξύ Ταμπλό και Στεφάνης και θα έχουμε τζάμπολ. ...61-38... Το τζάμπολ θα γίνει μεταξύ του Κώστα Αντετοκούμπο, που είναι στα 2-10, και του... Ποιος είναι τελικά, ο Κοπρίβιτσα είναι? Κοπρίβιτσα, γιατί άλλος θα κάνει τον πάσιμο? Οκ. Υψομετρικό πλεονέκτημα εδώ για τον παίχτη της Μπούργος. Θα δούμε το τζάμπολ, το οποίο εκτελείται τώρα. Όχι ακόμα, περιμένουμε. Το κερδίζει η Μπούργος τελικά με τον Ότιτς, ο οποίος σουτάρει αμέσως γιατί στην κορυφή είναι εύστοχος. 61-41. Σερί πόντι από τον Ότιτς με δύο τρίποτα. Πρόσεχτη πάσα τώρα για τον Άρη που χάνει την επίθεση και η Μπούργος έχει την ευκαιρία να μειώσει κάτω από τους 20. ...61-41 Στιούαρτ που πιέζεται από τον Ρόμπινσον Έρλ. Βρίσκει χώρο ο Στιούαρτ με τις τρίπλες. Ο Ότιτς για τρεις από την γωνία, έχει πατήσει τη γραμμή ξανά. Ο Ότιτς το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν φοράει μεγάλο ο νούμερο παπουτσιού ή απλά είναι απρόσωπος, αλλά με τη φτέρα του είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Πατάει εκτός, out η μπάλα για τον Άρη. Το Αγιόπουλος στη βολή αφήνει για τον Ρόμπινσον Έλσου, διαθέτουμε ο Κόκα από τη γωνία, είναι άστοχος ο Κοπρίβιτσα, το rebound και φάουλ από τον Ρόμπινσον Έρλ, τρίτο ομαδικό για τον Άρη. Ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος κάνει το δεύτερο του φάουλ. Από προσωπικά φάουλ ο Άρης έχει με τρία μόνο τον Μίτουλον, αντίθετα η Μπούργος έχει με τρία τον Οσάμα, τον Ραντοσάβιεβιτς και τον Ταμποάδα. Τρίποντο τώρα είναι άστοχο γιατί Μπούργος μαζεύει το επιθετικό rebound. Ο Αλμαθάν Σένκφελντερ προσπαθεί να παίξει με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Νέα καλή άμυνα τον Κώστα Αντετοκούμπο, νέα τάπα. Αλλά ο Κοπρίβιτσα είναι εκεί για να πάρει τη χαμένη παλιά και να μειώσει 61-43 από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Νέα τάπα. Αλλά ο Κοπρίβιτσα είναι εκεί για να πάρει τη χαμένη παλιά.

0: να προβληματίζουν και τον Βασίλη Σπαν. Το Βασίλη Σπανού να τον προβληματίζουν σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Ο οποίος είδε το συν 25 να έχει μετατραπεί σε αυτό το συν 18. Εντάξει, η διαφορά είναι ακόμα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αλλά ο Άρης δεν πρέπει να εφησυχάσει σε καμία απολύτως περίπτωση. Ο Ότιτς, ο οποίος έβαλε δύο τρίποντα. Ο Κοπρίβιτσα τώρα βοηθάει και αυτός με τις βολές που τις βάζει. Και το σκορ γίνεται 61-45, αλλαγή για την... Το Ιόπουλος κατεβάζει στους 16 διαφορά. Στα 4.50 για το φινάλε. Το ίδιο, πάρα πολύ όμορφη φάση ξανά. Καρμπών, το Ιόπουλος μπαίνει από τα δεξιά, μοιράζει τον Αντετοκούμπο, καρφώνει αυτό σε 63-45. 4.38 για την τρίτη περίοδο, για το φινάλε της. Σάμαρα αφήνει το Στουάρτ, ο οποίος είναι στους 6 πόντους χαμηλά. Σουτάρει τώρα για 3, θα αστοχίσει, rebound από τον Ρόμπινσον Ελ. Χάνεται η μπάλα όμως, δεν τη συγκράτησε ο Αμερικανός. Από κοντά ο Σέγκφελντερ αστοχεί, ο Σάμαρ προσπαθεί και αυτός κατοχή για την Μπούργος, δείχνουν οι διαιτητές. Μετά από μια μικρή καθυστέρηση 3-4 δευτερολέπτων αποφασίσανε Μπούργος. Και έχουμε τηλεοπτικό time-out με τον Άρη να προηγείται 63-45. 4 και 16 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πασχάλη.
1: Ναι. Λοιπόν, πάρε, παίρνουμε εμείς εδώ, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα θα πάνε πότο-πότο από ό,τι φαίνεται. Τώρα είναι ίσως 20 πόντους, 18-20 εκεί πέρα παίζει. Σιγά-σιγά θα καμφθεί η αντίσταση αυτή. Θα προσπαθήσουν να βρουν το καλάθι, έστω και με το μακαρόνι, αυτοί που κάνουν την ισπανική ομάδα, και θα δούμε λίγο καλύτερο μπάσκετ, τουλάχιστον να υπάρχει και λίγο ένταση, να υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον, γιατί έτσι ούτε ένταση υπάρχει, ούτε ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, προλαβαίνουμε να δούμε κάποια αποτελέσματα που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, όπως είναι το Stetson Nitra Blue Wings. Τι λέει ρε φίλε, είναι FIBA Euro Cup αυτή, οι αυτές οι ομάδες. Κανένας δεν ξέρει ποια είναι η Stetson, κανένας δεν ξέρει ποια είναι η Nitra Blue Wings. Λοιπόν, δεν έχεις, αυτό σου λέω. Εμείς είμαστε και brand name, φίλε. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι brand name, φίλε. Αυτή εδώ δεν είναι ούτε name. Έτσι, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. 88-81, κυρίες και κύριοι, με συνοπτικές διαδικασίες μόλις τώρα. Κάτι το οποίο συνέβη, θα μπορούσε να συμβεί και με άλλες ομάδες, όπως με το Μπλόχνια Γελένια Γκόρα. Εντάξει, άστε τώρα, δεν είναι, να χαλάσουμε την καρδιά μας. Λοιπόν, 63-45, 18 πόντους διαφορά ο Άρης στην ΣΑΠ Παύλο Μπούργκος. 86-82 προηγείται η Niners Chemnitz Νεπτούνας, κυρίες και κύριοι, είναι για την ίδια διοργάνωση και αυτή. Έτσι, το EuroCup. Λοιπόν, έχουμε τελικό 66-105 Juventus Unicaja Málaga. Χριστός και Παναγία. BCL είναι αυτό. Το BCL με φέρνει λίγο σε χοληστερίνη. Πάμε στον Πάρη, πάμε στο Αλεξάνδριο. Έλα, Πάρη.
0: 63-45 παραμένει το σκορ καθώς ξεκίνησε πριν λίγα δευτερόλεπτα ξανά το παιχνίδι. Το time out. Στιούαρτ βρίσκει, δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του και φτωχή για 3, κάνει το 63-48. Ο Τολιόπουλος που είναι αποτελεσματικός στις τελευταίες επιθέσεις του Άρη, σουτάρει τώρα για 3, είναι άστοχος, μάζεψε ο Στιούαρτ. Ετοιμάζει αλλαγή ο Βασίλης Πανούλης με τον Δημητρίβιτς. Θα δούμε ποιον θα αντικαταστήσει Στιούαρτ, ο οποίος γίνεται επικίνδυνος τώρα για την Μπούργκος. Κλέβει όμως ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά αλλά και επιθετικά, δίνει πολλές λύσεις τελευταία. Ο Μόργαν πήρε ένα φάουλ, ζήτησε πως ήταν στην προσπάθεια για τρεις, αλλά ήταν αυτό μετά το κέντρο, το εκβίασε επί της ουσίας. Οι διαιτητές το έδειξαν χαμηλά και τρεις αλλαγές τελικά μαζεμένες για τον Άρη, που συνεχίζει στην πεντάδα του με τους Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλο Λιντέλ και Ρόμπινσον Έρλ. Είναι οι πέντε που επιλέγει ο Σπανούλης αυτά τα τελευταία 3,5 λεπτά της τρίτης περίοδου για να πορευτεί. Μόργαν, Δημητρίεβιτς μόλις μπήκε στο παιχνίδι, έχει όλο τον χώρο, θα

Αστοχήσει, μπήκε βγήκε η μπάλα, δεν του έκανε το χατήρι. Η Μπούργος έχει κατεβάσει τη διαφορά από το πλην 25 για εκείνη στο μείον 15. 63-48 Σαμάρ στη γωνία, ο Σέγκφελντερ για 3 είναι άστοχος, μαζί με το επιθετικό rebound Σαμάρ. Μια προσποίηση από το τρίποντο, διείσδυση, rebound του Χαραλαμπόπουλου και από εκεί στο Λιντέλ, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει, αφήνει το Μόργαν Σουτάρ για 3 αμέσως, αυτός είναι άστοχος. Ρόμπινσον Έλουαρης πρέπει να ηρεμήσει, αυτό κάνει ο Χαραλαμπόπουλος και το δείχνει και στον Ματ Μόργαν, ο οποίος ζητάει σκρίνα από τον Λιντέλ. Πάνω του είναι ο Ραντοσάβιεβιτς. Εξωμετρική διαφορά, Μόργαν για 3 από πολύ μακριά, είναι άστοχος. Μαζεύει το επιθετικό rebound ο Λιντέλ, ο Άρης κάνει θράψη στα rebound. Ήταν στο συν 13 στο ημίχρονο και παραμένει υψηλά αυτή η διαφορά. Δημητρίεβιτς προσπαθεί, είναι ατομική προσπάθεια να μπει μέχρι μέσα, δεν τα καταφέρνει. Φεύγει στον εφηδιασμό τον Ταμπουάδα, η Μπούργος για 3, είναι πολύ κακό το σουτ. Μαζεύει ο Σέγκφελντερ, ομυρικές μάχες κάτω από το καλάθι, τελικά το rebound τον Χαραλαμπόπουλο και τρέχει ο Δημητρίεβιτς, κερδίζει φάουλ, ενδεχομένως να είναι και ένα φάουλ της κατηγορίας του αντιαθλητικού, αυτή της καθυστέρησης που λέμε. Θα μπορούσε να οδηγηθεί στις βολές ο Δημητρίεβιτς, αλλά το έχουν δώσει απλό φάουλ προς το παρόν, παρόλο το ότι ο Δημητρίεβιτς έχει στηθεί στη γραμμή του φάουλ. Είναι, ναι, είναι κατηγορίας αντιαθλητικού, οπότε ο Δημητρίεβιτς θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Και ο Άρης θα κρατήσει την κατοχή της μπάλας. Μέσα η πρώτη. Και ο Δημητρίεβιτς είναι στους 9 πόντους. Μέσα και η δεύτερη. 65-48. Για να δούμε και τα rebound. Ο Ρόμπινσον έχει φτάσει το double-double με 11 πόντους και 10 rebound. Ο Άρης είναι στα 35 rebound. Η Μπούργος μείωσε τον τομέα αυτόν. Είναι στα 28 πλέον. Δημητρίεβιτς στο Χαραλαμπόπουλο στην γωνία. Θέλει να πατήσει και ζωγραφιστό. Θα σουτάρει εκτός ισορροπίας. Ευστοχή ο Χαραλαμπόπουλος. 67-48.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Τέλος πάντων το φάουλ. Και έτσι ο Ντουμπούλια είναι στις βολές για να κάνει το 67-49. Είμαστε στο 1-40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπούλια είναι εύστοχος. 67-50 η μπάλα στα χέρια του Δημητρίεβιτς. Αλλάζει με τον Χαραλαμπόπουλο και πάλι ο άσος του Άρη κερδίζει φάουλ εκτός φάσης. Πάντως δικαίωμα για βολές δεν έχει ο Άρης, καθώς η Μπούργος συμπλήρωσε τώρα τα 4 ομαδικά της φάουλ. Η μπάλα απ' έξω με τον Μήτρου να αλλάζει την μπάλα για τον Δημητρίεβιτς. Ένα σκριν ψηλά από τον Θανάση Αντετοκούμπο. Μήτρου προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα με ωραία προσπάθεια αστοχή, όμως δεν τελείωσε καλά τη φάση, παρότι το έκανε καλά μέχρι εκεί, αλλά δεν ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση του Μπούλια. Έχει τη δύναμη για να βάλει τον Δημητρίεβιτς μέσα. Πασάρις τελικά για τρίποντο, είναι άστοχος και μαζεύει το rebound ο Ντίεθ και κάνει το 67-52. Ο Άρης στο συν 15. Μεταξύ 15 και 20 πόντων η διαφορά σε αυτά τα τελευταία 4-5 λεπτά, ενώ έχει φτάσει και στο συν 25 με τα δύο τρίποντα του Μόργαν. Θανάσανε το κούμπο, μπαίνει μέχρι μέσα, κερδίζει φάουλ και βολές. Το πανηγυρίζει κιόλας ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Είναι παίχτης που του αρέσει το γεμάτο γήπεδο, η ενέργεια. Ζει από αυτό και αυτό βγάζει και μέσα στο παρκέ. Πάρα πολύ ενέργεια εξάλλου. Δύο βολές για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Κακή βολή πρώτη, 67-52 παραμένει. Έτοιμος και για τη δεύτερη. Εκ νέου άστοχος, σφύριγμα των διαιτητών. Η μπάλα για την Μπούργος. Α, και δόθηκε φάουλ πάλι στο Λιντέλ. Ναι. Νέο φάουλ του Λιντέλ, ο οποίος ήταν τα 4 φάουλ και στα 43 δευτερόλεπτα πριν το φινάλι της τρίτης περίοδου αποχωρεί 2. Εύκολα λάθη, χαζά λάθη, υπερβολικά λάθη, υπερβολικά μάλλον σφυρίγματα των διαιτητών. Σφυρίχθηκαν πάντως και το γεγονός είναι πως ο Αμερικανός forward είναι φορτωμένος με 4 φάουλ και αποσύρθηκε στον πάγκο. Τη θέση του πήρε ο Ρόμπινσον Έρλ. Ο Ντουμπούλια είναι άστοχος στη βολή του. Η Μπούργος σουτάρει 9 στις 18 βολές με πολύ χαμηλά ποσοστά. Και είναι άστοχος και στη δεύτερη 9 στις 19. Ο Δημητρίεβιτς το rebound, παίρνει το foul και τις βολές. Δεν βλέπουμε μπάσκετ, η αλήθεια είναι στα τελευταία λεπτά. Δευτερόλεπτα μάλλον, αγωνιστικά δευτερόλεπτα. Καθώς το ένα φάουλ διαδέχεται το άλλο και οι δύο ομάδες πηγαίνουν στις βολές. Ο Άρης διατηρείται πάντως αυτό το συν 15, το 67-52. Δημητρίεβιτς βάζει την βολή. 68-52. Βάζει και τη δεύτερη, 69-52 το σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Ότιτς, πάνω την ομή του Λόγκ, κολλημένος και τώρα αλλάζει με τον Δημητρίεβιτς. 29 δευτερόλεπτα για το φινάλε, 10 για την Μπούργος, ταριατής ο Ότιτς, πάλι εύστοχος. Και πάλι εύστοχος ο Ότιτς, ο οποίος φτάνει τους 23 πόντους, είναι όαση για την Μπούργος. 69-55. Μίτρου Λόγκ, πάνω του Ιωνάτο Σάβιεβιτς, 6 δευτερόλεπτα, 5, πρέπει να ενεργήσει ο Μίτρου, σουτάρει για 3, δεν θα κερδίσει το φάουλ από το που το ζήτησε. Τέλος, δεκαλέπτου στο Αλεξάνδριο, Άρης 69-55, ακόμα ένα δεκάλεπτο για το φινάλε, για να πάρει ο Άρης τη δεύτερη του νίκη στο EuroCup, να κάνει το 2-2. Επιστροφή στο στούντιο για λίγο και ωραία. Ξανά εδώ μαζί σας.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, εδώ είμαστε κι εμείς. Ντερτόνα, Τορτόνα, Λεμάν για την ίδια διοργάνωση. 66 όλα κυρίες και κύριοι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Επαναλαμβάνω, Ντερτόνα, Τορτόνα, Λεμάν, 66-66. Έχουμε Σαλόν Μάντσεστερ Μπάσκετμπολ 32-28. Μάντσεστερ, τώρα μην πω καμία βαριά κουβέντα γιατί... Ευρώπη BCL, μου θυμίζει λίγο... αποτέλεσμα χοληστερίνης BCL, LDL, καλά το BCL Proactive, όλα αυτά εδώ πέρα τα ονομασίες. Έχουμε, προσέξτε λίγο τώρα, ομάδες Adverb Giants, αι αι, Falco Sombatelli 60-56, Βόνι Πόρτο 58-38, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, Ράστα Βέχτα 52-37. Άστα, βράστα, ράστα. Έχουμε το μεγάλο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Rilski Sportist. Είναι στο 9-11, συγγνώμη. Μανρέσα Ούλμ 44-32. Μούρθια Βαρέζε 22-16 και Παρί Βίλερμπαν 21-14 για την πιο σοβαρή διοργάνωση που δεν είναι άλλη από την Ευρωλίγκα. Κυρίες και γίνει τοπικό, έτσι είναι, πώς το λένε, ντέρμπι Γαλλίας, θα μπορούσα να πω κατά κάποιο τρόπο, έτσι μεταξύ της Παρί, έτσι, της ομάδας Run and Gun, έτσι από την ημέρα που παρουσιάστηκε η Παρί, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο έχει είναι το Run and Gun, τρέχουν όλοι και σουτάρουν όλοι από όπου βρεθούν, όπου σταματήσουν. Πάμε λοιπόν ξανά στο Αλεξάνδριο, πάμε για την συνέχεια του τέταρτου δεκαλέπτου. Πάμε στον Πάρη να μας δούμε τι γίνεται. Έλα Πάρη.
2: 69-55 το σκορ. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες για το τελευταίο μέρος του αγώνα, το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Άρης έχει αυτή την απόσταση των 14 πόντων. Ήταν και στο σύν 25 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, 59-34. Οι Ισπανοί εν μέρη έχουν επιστρέψει με τον Ότιτς κυρίως να σκοράρει από μακριά και τον Κοπρίβιτσα να βοηθάει. Ο Άρης στην επίδεση. Δημητρίεβιτς, σουτάρει για 3 μπροστά του Μπούγια, είναι εύστοχος, το χρειαζόταν ο Άρης αυτό και κάνει το 72-55. Σημαντικό τρίποντο αυτό για τους κιτρινόμαυρους. Καλή άμυνα ο Χαραλαμπόπουλος στον εφηδιασμό, καρφώνει 74-55, γρήγορα γρήγορα ο Άρης με ένα σερί 5-0. Φαίνει το μάτι ξανά στα μέτρα του, εκεί κοντά στους 20 πόντους και νέα καλή άμυνα, κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος στο Δημητρίεβιτς. Ηρεμεί το παιχνίδι τώρα ο Μίτρουλογκ. Ο Δημητρίεβιτς διείσδυση έξω στον Μίτρουλογκ, χάνει προσωρινά την μπάλα. Πάντα ο Μίτρουλογκ προστά στον Ότιτς, ωραία προσποίηση, πανέξυπνα ο Μίτουλον, κερδίζει το φάουλ, θα πάει στις βολές. Έτοιμος ο Καναδός

0: παραμένει το 74-55.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε. 74-55. Είναι 14 με 19. Εκεί πάνε τώρα. Έτσι θα ξαναπάνε. Έλα, πάρει.
0: 74-55 παραμένει το σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Ταμπόρδα. Αλλάζει το παιχνίδι στην άλλη γωνία. Ο Τιτσουτάρη για 3 αστοχή αυτή τη φορά. Ο Αμερικανός. Κερδίζει επιθετικό φάουλο ο Αντετοκούμπο, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, και το πανηγυρίζει έξαλα σε μια ακόμα πολύ καλή αμυντική ενέργεια του Θανάση Αντετοκούμπο, που φροντίζει να ξεσηκώσει και το Αλεξάνδριο. Δημητρίεβιτς χάνει προσωπικά την μπάλα, βρίσκει τον Ρόμπινσον, έλεγχε στον Μίτουλογκ από κάτω, εύστοχος σε έναν γρήγορο και έξυπνο ευνηδιασμό του Άρη, γίνεται το 76-55. Η μπάλα θα χαίρεται από τα μπόρδα, μπαίνει μέχρι μέσα, χάνει την μπάλα ο Ντίεθ, ο Άρης ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Λάθος πάσα τώρα τον Ρόμπινσον Έρλ. Δεν αρέσει το Σπανούλη αυτή η απόφαση. Ο Ντίεθ στον εφηδιασμό με υποψία βημάτων μαζεύει το επιθετικό rebound του Ντουμπόγια και σκοράρει 76-55. Χαραλαμπόπουλος απαντάει γρήγορα και 78-57. Εφτά και 15 για το φινάλε της αναμέτρησης. Κλέβει ο Μίτουλογκ. Και ο Άρης είναι στην επίθεση. Απ' τη γωνία ο Δημητρίεβιτς προσποιείται ωραία. Θα πετάξει την μπάλα σαν...
1: σαν παλιό σινεμά. Θα δούμε τι γίνεται. Τι να πω, έχω εκπλαγεί. Φοβερό μπάσκετ. Ωραίο. Πάρα πολύ, πήγε 10 και τέρατο. Σε λίγο θα κλείσει και εκπομπή. Έχουμε πάρει. Τίποτα. Το Αλεξάνδριο αυτή τη στιγμή πήρε και time out. Έχουν time out, ένα παραπάνω. 80-57, το 14 έγινε 9-0, νομίζω. Έχει έτσι, δεν έχει βάλει καλά. Η Μπούργος στο 4ο δεκάλεπτο. Φυσιολογικό είναι, δεν είναι καμία ιδιαίτερη ομάδα για να το φαβάσει, να το πλήσει. Ο Άρης έχει υπερεκτιμήσει την Μπούργος κατά κάποιο τρόπο, θεωρώ εγώ. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι θέμα διαδικαστικό. Εκτός και αν πάει πόντο-πόντο το παιχνίδι, κάτι το οποίο φυσικά δεν πρόκειται να γίνει, γιατί δεν έχει τίποτα. Τα στοιχειώδη βασικά δεν έχει η ομάδα αυτή. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο. Και σου, Γεωργία. Εντάξει. Βέβαια αυτά. Δεν πάμε εκεί. Καλησπέρα στον Τζίμι από την Φλόρινα. Καλησπέρα στα παιδιά που έχουν επικοινωνήσει. Καμιά φορά τους λέμε. Έχουμε ακόμα time out. Έτσι δεν έχουμε κάτι διαφορετικό ακόμα. Λοιπόν, καλησπέρα, είπαμε και στον Γιώργο. Γιατί Πασχάλη και στο ποδόσφαιρο. Περιμένω να ανοίξει το μήνυμά σου, Γιώργο, για να διαβάσω. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Και έτσι είναι ακριβώς. Υπάρχουν ομάδες που απλά για να συμπληρώνεται η λίγα. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα. 5 ομάδες είναι. Οι υπόλοιποι συμπληρώνονται για να παίζουν μεταξύ τους. Αυτό δεν γίνεται. Πάμε στον Παρί, πάμε στο Αλεξάνδριο Μελάθρο.
0: 80-57. Με το Αλεξάνδριο να είναι μονίμως στο πόδι. Οι φίλαθλοι του Άρη στείλουν το δικό του σοου. Και με το νέο πέταλο που υπάρχει πλέον στο Αλεξάνδριο με την καινούργια κερκίδα, οι θύρες 11 και 12 όπως ονομάζονται από εδώ και πέρα. 80-57, ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο κατάφερε να αποκαταστήσει αυτή την τάξη της διαφοράς των 20 και πόντων και είναι μπροστά με 23. Η Μπούργος στην επίθεση με τον Νότιτς. Πάντα ο Τιτς, πάνω του είναι ο Μπίρτς, θέλει να βρει ένα διάδρομο, δυσκολεύεται, βρίσκει ωραία όμως τον Τιετ, ο οποίος τελειώνει και γράφει το 80-59. Ο Άρης διατηρεί αυτή την απόσταση ασφαλείας. Δημητρίεβιτς, μια προσπάθεια μέχρι μέσα, είναι άστοχος, μάζεψε ο Σάμαρ. 6-5 για το φινάλε του αγώνα. Δίεθ σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Ο Ντουμπούγια επιθετικό rebound, σκοράρει. Στανούλης φωνές στον Ρόμπινσον Ερλ και στους υπόλοιπους για τη μη λειτουργία του blockout και για το χαμένο αμυντικό rebound. 80-61. Δημητρίεβιτς. Πάνω του είναι ο Σάμαρ στο κέντρο του γηπέδου. 5 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει ο Δημητρίεβιτς. Μπαίνει μέχρι μέσα στο τάρι από τη βολή. Είναι άστοχος ξανά. Παίρνει πάνω τις τελευταίες επιθέσεις ο Δημητρίεβιτς, αλλά δεν βρίσκει στόχο, είναι η αλήθεια. Και θα πάρει τη θέση τώρα ο Τολιόπουλος. Τολιόπουλος αντί Δημητρίεβιτς για ακόμα μια αλλαγή. Λιντέλ μέσα στη θέση του Ρόμπινσον Ερλ. Ένα μικρό 4-0 λοιπόν σε ρί που τρέχει η Μπούργος και ενδεχομένως να έχει την ευκαιρία να το αυξήσει. Ο Άρης βέβαια έχει πάρει θέση αμυντική και πιέζει. Ο Ντουμπούγια βρίσκει χώρο ξανά και σκοράρει και πάλι. 80-63. Ο Ντουμπούγια βρίσκεται και ένα σκοράρι, φτάνει για αυτό του 14 πόντους. Μετά τον Όντιτς που έχει βάλει 23 πόντους, είναι ο επόμενος παίχτης που απειλεί, ας το πούμε, περισσότερο επιθετικά τον Άρη. Για τον Άρη έχουν παίξει και οι 12 παίχτες, αλλά δεν έχουν σκοράρει, μόνο ο Μπίρτς και ο Μποχορίδης. Ο Μπίρτς είναι στην πεντάδα, ο Μποχορίδης είναι εκτός. Αλλαγή ο Μόργαν. Μέσα έξω ο Χαραλαμπόπουλος.

0: 80-63, ο Λιντέλ με την μπάλα. Υπενθυμίζω, ο Λιντέλ είναι φορτωμένος με 4 φάουλ και παίρνει χρόνο τώρα στα τελευταία 5 λεπτά. Επιθετικό φάουλ του Λιντέλ. Τι το είπαμε, μια που το είπαμε, μια που βγαίνει ο Λιντέλ. Έκανε 3 φάουλ ο Λιντέλ. Το είπα και νωρίτερα, έτσι, ανόητα, γρήγορα. Ίσως και τα σφυρίγματα των διαιτητών, κάποιοι από αυτά τα φάουλ θα μπορούσαν να μην τα είχαν σφυρίξει. Τα είδαν πάντως και ο Λιντέλ καλείται να διαχειριστεί αυτό το τομέα. Τα γρήγορα φάουλ δηλαδή που έκανε σήμερα, σίγουρα θα του γίνει ένα ιδιαίτερο το Βασίλη Σπανούλη και τους βοηθούς του. Μειώνει κι άλλο η Μπούργος, 80-67. 80-65, συγγνώμη, στους 15. Με το καλάθι του Ντίεθ, Χαραλαμπόπουλος. Παίζει με πλάτη, ψάχνει τον Μόργαν στο τρίποδο, σουτάρει αυτός, είναι εύστοχος. Τρίτο τρίποδο για τον Μόργαν. Να δούμε και τα ποσοστά του. Ο Ματ Μόργαν έχει σουτάρει 10 τρίποδα, έχει φτωχίσει τα 3. Βέβαια τα 2 ήταν και υποπίεση χρόνου και τα σούταρε από πολύ μακριά. Η μπάλα στον Ότιτς που σκοράρει και κάτω από το καλάθι και σκοράρει με κάθε τρόπο ο Αμερικανός της Μπούργος. Φτάνει τους 25, το σκορ είναι 83-67. Ο Άρης πάντα σε θέση ισχύως, έχοντας το προβάδισμα. Μετά το 4-8 που ξεκίνησε η Μπούργος, ο Άρης έτρεξε και ένα σερί. Πήρε το προβάδισμα, πήγε σε διψήφιες διαφορές, έφτασε μέχρι το σύν 25. Και όλα δείχνουν πως οδεύει για το 2-2 στο EuroCup. Μοκόκα σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Μαζεύουν οι της Μπούργος. Και φιλοξενούμενος στην επίθεση με 3-43 για το τέλος του παιχνιδιού του Μπούγια. Για τον Ντίεθ φάουλ του Μόργαν και βολές για τον Ισπανό forward. Ο Ντίεθ, ο οποίος αγωνίζεται από το 2024 στην Μπούργος, νωρίτερα ήταν και στην Μπασκόνια και με συμμετοχή δηλαδή στην Ευρωλίγκα. Ο Ντίεφ, ο οποίος έχει 6 πόντους μέχρι στιγμής, 3-39 για το φινάλε, ευστοχίστη πολύ, 83-68. Η Μπούργος που έτρεξε νωρίτερα ένα σερί 0-8. Βάζει και τη δεύτερη ο Ντίεφ, 83-69, πιέζει σε όλο το γήπεδο η ισπανική ομάδα. Ο Άρης με το Αγιόπουλο θα κατέβει. Είναι και ο Μόργαν ο άλλος ο χειριστής της μπάλας. Ο Τελειόπουλος ωστόσο περνάει το κέντρο χωρίς πρόβλημα. Πάνω του είναι ο Σάμαρ, ο Άρης θα κάνει λογικά μεγάλες επιθέσεις πλέον. Όχι, ο Μόργαν σουτάρει για 3 αστοχή, 3-11, ο Αμερικανός σαν να το έχει παρακάνει. Ο Ντουμπούγια για τον Σάμαρ. Πάλι ο Ντουμπούγια που έχει υψομετρική διαφορά και δύναμη κοντά στον Μόργαν. Κάνει λάθος, κλέβει ο Τελειόπουλος. Προσπαθεί να τρέξει ο Άρης με τον Μοκόκα, ο Χαραλαμπόπουλος ηρεμεί το παιχνίδι, 3 λεπτά για το φινάλε, συν 14 για τον Άρη, 83-69. Μοκόκα μπαίνει με τη δύναμη μέσα, κάνει λάθος. Ο Σάμαρ προσπαθεί να κάνει φάλο, ο Χαραλαμπόπουλος να σταματήσει την επίθεση, δεν το κάνει ο Άρης. Σκοράρει ο Ντουμπούγια, 83-71. Είχαμε καιρό να δούμε τη διαφορά να πέφτει εκεί, κοντά στους 10 πόντους, στους 12 είναι αυτή τη στιγμή. Και ο Βασίλης Πανούλης υποχρεώνεται να πάρει time out. Οπότε θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ ξανά στο Αλεξάνδριο.
1: Κοίτα να μην γύρει αυτό που λέγαμε για πλάκα. Λευτέρη πάει πόντο-πόντο στα τελευταία, αλλά δεν πιστεύω ότι 10 πόντους. Εντάξει, δεν είναι. Α πούμε κάτι περισσότερο, είναι χαλαροί οι παίκτες τώρα. Σου λέει τώρα εντάξει. Αλλά μου λες παίζει ρόλο η διαφορά. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει τον Άρη. Εντάξει τώρα, μην κάνουμε αυταπάτη τώρα. Αυτές οι ομάδες είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Και τώρα μέσα να κατάμε στο Αλεξάνδριο 6.000 κόσμο. Έτσι, τώρα δεν είναι τώρα. Αν πει τώρα παίζει ο κόσμο μπάσκετ, όσο να είναι, επηρεάζει. Αλλά έχουν εφησυχαστεί και οι άλλοι. Σου λέει ανά πάσα στιγμή είδε Μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, πήρε και έκανε ένα 9-0 κατευθείαν. Δεν τώρα, αυτά είναι έτσι πρόσκαιρα, δηλαδή εμφανιακά. Το εύχομαι ολόψυχα να δούμε ένα πρώτο-πρώτο παιχνίδι όμως. Για να έχει ενδιαφέρον, φίλε. Δηλαδή. Και άμα χάσετε, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να κερδίσετε κιόλας. Λοιπόν, δημοκρατικά μπορείς να κλείσεις το μικρόφωνο. Μάλλον πριν κλείσουμε το μικρόφωνο, να πάμε στον Μπάρι για να μεταδώσετε το υπόλοιπο 2,5, τα υπόλοιπα 2,5 περίπου λεπτά το αγώνα. Έλα, Μπάρι.
0: Επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Σπανούλης σίγουρα θα έβαλε τις φωνές στους παίχτες που το κάνει ακόμα και τώρα όταν μπαίνουν στο παρκέ. Δίνει οδηγίες στον Χαραλαμπόπουλο και τον Μόργαν. Ο Μόργαν εκβίασε κάποιες επιθέσεις τελευταίες. Θα μπορούσε να κρατήσει λίγο παραπάνω την μπάλα, ο Άρης να πάει σε κάποιες πιο ορθολογικές επιθέσεις. Δεν το έκανε. Ο Τολιόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Κοντά του είναι και ο Μοκόκα. Παγίδα από την Μπούργος. Περνάει ο Άρης κανονικά και εμπρόθεσμα το κέντρο στα 17-18 δευτερόλεπτα. Το Ιόπουλος έχει το Μόργαν να πάρει την μπάλα στην κορυφή. Θα μπει μέχρι μέσα. Τάπ από τον Τίεθ. Κατοχή για τον Άρη, ο οποίος όμως έχει μόλις 5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση.
1: Μάλιστα. Το Αλεξάνδρο δεν μας κάνει τη χάρη κατά κάποιο τρόπο. Για να δούμε όμως τι θα δούμε. Έτσι όμορφα και ωραία. Λοιπόν, τρίποντο Χαριλαμπόπουλος. Μέσα. Κυρίες και κύριοι, 86-71. Σου είπα, δεν είναι. Εντάξει, πάτε θα γίνει τώρα αυτό. Γύρω στους 15 πόντους πρέπει να τελειώσει το μάτσα. Εκεί πέρα το βλέπω. Λοιπόν, το χρόνο τώρα το έχουν οι Μπουργιανοί. Το σταματάει πάλι ο Χαριλαμπόπουλος. Φοβερή φάση, φίλε. Τρεις πόντους που έβαλε και δύο που έκοψε, πέντε πόντους έκανε μέσα σε μια επίθεση. Σουτ μέσα! Το Λιόπουλος ήταν, ποιος ήταν, το Λιόπουλος. 89-71, κυρίες και κύριοι. Είπαμε στους 18, τσακπάτα από 12-18. Είδες, Λευτέρη, άμα σε λέω. Και φάουλ εδώ, από ποιον, από τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα τον Αντετοκούμπο. Δεν απορεί βέβαια, γιατί όντως έγινε φάουλ. 89-71, 1-46. Έτσι, Χαρλαμπόπουλος ξανά βλέπουμε σε επανάληψη το τρίποντο. Πρέπει να μας δείξουν όμως και σε να μας δείξουν και το 3 και 2, 5. Έτσι, σωστό. Και το Τολιόπουλος μετά, 8. Να, έτσι γίνονται τα στισήματα, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, οι ομάδες τα στισήματα εννοούμε, έτσι. Πώς παίρνονται οι διαφορές. Φυσικά το ότι τώρα πάλι time out, έχουμε νέο time out, τι έχουμε τώρα εδώ, ό,τι να είμαστε λίγο. Λοιπόν, Πάρη.
0: Εδώ είμαστε στο Αλεξάνδριο, δεν ξέρω που το αφήσαμε τελευταία, αλλά δύο τρίποντα από τον Τολιόπουλο και τον Χαραλαμπόπουλο, τον Χαραλαμπόπουλο αρχικά και τον Τολιόπουλο, έφεραν τον Άρη.
1: Του Χαραλαμπόπουλου είναι πεντάποντο.
0: Και η τάπα εννοείς.
1: Βέβαια, φίλε.
0: Ναι,
1: είναι τρία που έβαλε και δύο που δεν πήγανε, πέντε πόντι. Νάτσι.
0: Σωστά. Και το είπες, Πασχάλη, του Άρης με το που επιστρέφει, άμα δει κάποια ανησυχία, αλλάζει το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι έγινε. Με δύο-τρεις ενέργειες η διαφορά ξανά
1: έχει από την ποιότητα. Πάρε τώρα, έχει ποιότητα. Ναι. Έχει παίκτες τώρα που ξέρουν να κάνουν. Άμα για αντιαθλητικό, μάλλον το βλέπουν.
0: Ναι, τσεκάρουν το βίντεο τώρα.
1: Είναι λίγο σκληρό.
0: Γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Καζά φάουλ.
0: Επιστρέφουν οι διαιτητές να δούμε ποια θα είναι η απόφασή τους. Απλό φάουλ, δύο βολές από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν δείξει κάτι άλλο. Για τον Στιούαρτ, καθώς και οι υπόλοιποι παίχτες έχουν πάρει θέση στις διακεκομένες γραμμές για τη διεκδίκηση ενός πιθανού rebound. Έξω ο Χαραλαμπόπουλος που κερδίζει το χειροκρότημα για την επίθεση και την άμυνα. Βάζει την πρώτη. ...89-72 Στιούαρτ έτοιμος για τη δεύτερη. Είναι άστοχος, πολύ άστοχη η Μπούργος στις βολές. σουτάρει. Μπορεί και κάτω από 50% άμα βοηθήσουν τα στατιστικά. Χάνει την μπάλα το Κούμπο, ξανακλέβει όμως. Ο Μοκόκα ολοκληρώνει. Μπαίνει μέχρι μέσα, λέει άπα στοχή. Ούτε ο Κώστα το Κούμπο μπορεί με το επιθετικό rebound. Δημητρίεβιτς και λογικά ο Άρης θα ηρεμήσει τώρα το παιχνίδι. Με τον Δημητρίεβιτς. 13 στις 23 βολές η Μπούργος. Πολύ, πολύ χαμηλό ποστό. Ο Δημητρίεβιτς με λίγο street basket εκεί με κάποιες τρίπλες. Δεν μπορεί να ξεφορτωθεί τον αντίπαλό του. Το 89-72 παραμένει 1 και 10 για το τέλος του αγώνα. Τρίποντο από τον Στιούαρτ μειώνει 89-75. Φάουλ κερδισμένο, το κάνει ο Σάμαρ. Τα πάντα έχουν κριθεί πλέον στο Αλεξάνδριο. Ο Δημητρίεβιτς πάει στις βολές. Ο Δημητρίεβιτς είναι στους 17 πόντους και αθόρυβα ουσιαστικά έχει καταφέρει να είναι ο πρώτος σκόρ του Άρη. Βάζει και την πρώτη βολή. Βάζει και τη δεύτερη ο Δημητρίεβιτς. 91-75. Δημητρίεβιτς στους 19 πόντους έχει μοιράσει και 6 ασίστ. Στιούαρτ, πάνω του είναι ο Μόργαν. Σε μια έτσι προσωπική μονομαχία, ο Στιούαρτ αστοχίσει, επιθετικό rebound για την Μπούργο. Σουτάριο του Μπουγιά ευστοχή, 91-77. Το τελικό σκορ από μένα μάθαμε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Για να προσπαθήσει να κάνει το 3 στα 3. Του Μπούγια ένα σουτ, τελευταία επίθεση ενδεχομένως της Μπούργος που επιμένει. Σουτάρει για 3 και ευστοχή ο Λομπάκο. Τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο. Πιάνει το Ιόπουλος, πετάει για να δούμε και είναι... Α, παραλίγο να το βάλει κιόλας. 93-80, τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο, Άρης Μπούργος.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
1: Έλα Παρή.
0: 93-80 το τελικό. Ο Άρης κάνει το 2 στα 2. Περιμένει την Δετόνα την επόμενη εβδομάδα. Κορυφαίος ο Δημητρίεβιτς. Πρώτο σκόρερ με 19 πόντους. Μοίρασε και 6 ασίστ. Εκπληκτικός ο Ρόμπινσον Ελ με 11 πόντους και 10 rebound. Ήταν οι δύο που ξεχώρισαν. 11 πόντους ακόμα είχε και ο Μοκόκα. Με καλή επιθετική συνεισφορά στους 10 πόντους. Ο Χαραλαμπόπουλος, 13 από ό,τι βλέπω στον πίνακα, γιατί τα στατιστικά έχουν ένα θέμα τάχει και δεν έχουν ανανεωθεί. Νίκη ανάσα για τον Άρη, ειδικά μετά το μάτς με την Καρδίτσα και μετά από εκείνη την σφαλιάρα. Ο Άρης παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει με κυριαρχική εμφάνιση από τα μέσα της πρώτης περίοδου και μετά. Ήταν πίσω με 4-8, ανέκαμψε. Έφτασε τη διαφορά μέχρι και το σύν 25, 59-34 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και ουσιαστικά δεν ανησύχησε ποτέ μέχρι το τέλος του αγώνα. Το παλέ γεμάτο, 6.500 φύλαθλοι χειροκροτούν τους κυτρινόμαυρους. Παρουσία Νίκου Γκάλι, παρουσία Ρίτσαρτ Σιάου, παρουσία και του Άκη Μιχαηλίδη σε μια πολύ όμορφη βραδιά που καταλήγει με νίκη για τον Άρη. Υπενθυμίζω τελικό σκορ Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup 93-80.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ποιος είναι ο χορηγός μας που μας προσέφερε την μετάδοση του αγώνα Άρης Μπούργος.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε και εμείς με τη σειρά μας πριν πάμε σε κομψό. Πάμε να δούμε τι έχουμε στα μεγάλα παιχνίδια της βραδιάς. Έτσι, που παίζουν μπάσκετ. Όπως έχουμε Ντερτόνα Τορτόνα Λεμάν 85-83. Μιλάμε για παιχνίδι το οποίο κόβει την ανάσα. Είναι πόντο πόντο. Και το κορμάκι σου το ψάξω πόντο πόντο. Θα τρώγα τώρα ένα σκατζόχυρο με μανιτάρια. Λοιπόν, έχουμε σαλόν Manchester Basketball 50-42. Έχουμε Advert Giants Falco Sombatelli 84-81. Αυτά είναι παιχνίδια. Βόνι Πόρτο 69-60. Σπάρτα Ξουμπότιτσα Ράστα Βέχτα 78-50. Άλλο αυτό ανιαρό. Sporting Λισαβόνας Ρίλσκι Σπόρτιστ 38-28. Ημίχρονο στο Μανρέσα Ούλμ 62-45. Ξέφυγε η Μανρέσα. Μούρθια Βαρέζε 39-22. What? Ε, παρακαλώ. Πάμε όμως σε δηλώσεις λίγο. Πάμε. Δημητρίδη, νομίζω.
4: Great at home. With the energy of our fans, I think we started off great. Then we had some lapses in the game, but I think it's normal. We're a new team. Third game of the season. We are learning to play with each other, so I think it's normal, but happy for the win.
5: What means this victory for you, for your team?
4: I mean, it means that we are going in the right direction, you know? Like I said, we are a new team, we are trying to build something here.
1: Τι να σημαίνει.
4: It's a positive thing.
1: Χριστός και πάνω.
4: Thank you, thank you.
6: Είναι σημαντικό που αρχίσαμε, θέλω να αρχίσουμε με νίκη στο πρώτο τόσο έδωσε παιχνίδι, να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την ενέργεια και από την πλευρά του κόσμου.
1: Εντάξει, εμείς τι, μισό λεπτό, δεν καταλάβαμε τι είπε ο άνθρωπος, εντάξει, είμαστε νέα ομάδα. Αυτό και μόνο αυτά, είμαστε νέα ομάδα. Φυσικά, από το Γενάρη και μετά είπαμε για εσάς που παρακολουθείτε τώρα μπάσκετ, που ανακαλύψατε ότι υπάρχει και πορτοκαλί μπάλα, που δεν θα την πάτε σε τμήμα από εδώ και πέρα, όπως την πηγαίνατε πριν. Λοιπόν, οι ομάδες αυτές χτίζονται αυτή τη στιγμή, έτσι. Από τον Γενάρη και μετά, του χρόνου τέτοια εποχή, οι ομάδες θα είναι οι μισοί παίκτες από ό,τι παίζουν σήμερα. Έτσι γίνεται η δόμηση μιας ομάδας. Καλύπτεις τα 5 δέκατα, τα 7 δέκατα, τα 8 δέκατα. Εκεί είναι οι δυσκολίες, γιατί πάντοτε υπάρχουν αυτά τα 2 δέκατα που αλλάζουν όλη τη φιλοσοφία της ομάδας. Αυτά τώρα, γι' αυτό είστε συντορισμένοι εδώ, για να μαθαίνετε κιόλας, δεν είναι επεξηγέλαση. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο, μήπως ξαναμιλήσει κανένας άλλος. Έτσι ξέπαρκος εκεί πέρα. Θέλω να μιλήσει κάποιος από την Εμπούργος. Και να μας πούνε γιατί είχαν αυτή την. Ποιος? Όχι, ρε, από την Μπούργκο θέλω να μιλήσουν. Ξέρεις ποιος ήταν ο πιο καλός παίκτης, πιστεύω ήταν μαζί με τον Νότης. Ο τέτοιος ήταν. Όχι. Ο Μουκόκα. Ο Μουκόκα, ο Γάλλος. Δεν είναι δικό σας, είναι. Α, Σπανούλης. Πάμε σε Βασίλη Σπανούλη.
6: Εγώ πρέπει να χαιρέτησε τον κόσμο που τον
5: επιθυμούσε. To give this victory to your team.
1: Αγγλικά.
7: First half we were very good. Second half we stopped to play, we relaxed too much, we over tripling, we go to more selfish basketball, we gave 16 offensive rebounds and we have to be more consistent and more concentrated for 40 minutes.
5: You saw from your team what exactly you wanted.
7: For first half, yes. Second half it was not good, but for sure congratulations to the guys for the win.
5: Thank you very much.
6: Στο πρώτο μέρος αυτό που θέλω από την ομάδα μου, όχι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο μέρος παίξαμε το παιχνίδι που θέλουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο επαναπαθήκαμε και ήμασταν και αρκετά εγωιστές, είπε. Είχαν 16 επιθετικά rebound. Πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς και συντρωμένοι. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της Μπούργκο Σπορτ Φυσάκ.
8: We had been a lot of problems in our defense, our control, the pace. For this reason, we don't have any option for this night.
5: Thank you very much.
6: Συγχαρητήρια στον Άρη, ήταν δίκαιη η νίκη του. Πρώτα απ' όλα αυτό λέει θα πρέπει να πούμε, λέει ο προπονητής της πανικής ομάδας. Ήταν καλύτερος από εμάς, κέρδισε δίκαια. Μπλοκάραμε εμείς πολλές από τις επιλογές του Άρη, δεν είχαμε λύσεις. Είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ισπανικής ομάδας. Αυτά.
1: Λοιπόν, αυτά και αυτός, αυτά και εμείς. Κάτσε εγώ, τι τελείωσα, μισό λεπτό, όχι βέβαια. Γιατί δεν έδωσα το Μούρθια Βαρέζε, το οποίο είναι και αυτό ημίχρονο 39-22. Και τώρα μόλις έγινε, γιατί ήξερα ότι θα πάμε σε διάλειμμα το παιχνίδι αυτό, Παρί, Βιλερμπάν, ανατροπή για τη Βιλερμπάν παρακαλώ, κλείνει το ημίχρονο να προηγείται με 3 πόντους, 43-46. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής αποτελέσματα στους αγώνες μπάσκετ. Πάμε σε κομψό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
10: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
11: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
11: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
9: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
12: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
13: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
15: Την Express Cleaning την ξέρεις.
16: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
15: Και πώς λέγεται?
16: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
15: Security δηλαδή.
16: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
15: Μπράβο. Και από τιμές?
16: Απλά ασυναγώνιστες.
15: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
16: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τεστ. Μάλιστα. Καλησπέρα στον Σόγαμπρο. Γεια σου, Μπομά, το ξέχασα εντελώς. Πω από Σόγαμπρο, sorry, ρε φίλε. Άμα δεν το στέλνες, δεν θα ήξερα καν ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Την καλησπέρα μου στην Τσεχία, στο φίλο μου το Γενναίο. Θα φάμε σκατζόχυρο με μανιτάρια, αδερφέ. Να το ξέρεις αυτό, να το γνωρίζεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Μην περιμένετε πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε με Νίκο Μελιτσακάκη. Έχουμε στοίχημα, έχουμε κουβεντολόι σουμουτού. Φαντάζομαι να είδε το μπάσκετ. Αν το είδε το μπάσκετ, με τρυπήσει τη μύτη. Δεν νομίζω ότι νιώθηκε πολλά. Για να δούμε. Ένα κύριε Νίκο Μελιτσακάκη, κατά κόσμον, Νίκ Μιλ, κατά ραδιοφώνων. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Πασχάλη. Ποια είναι η ελληνική ομάδα που κέρδισε, Πέμπτη, Έκτη?
0: Είναι ποια είναι η ελληνική ομάδα?
1: Στο μπάσκετ.
0: Α, ναι, όλες κέρδισαν.
1: Όλες, ε.
0: Όλες.
1: Τώρα έμεναν οι δύο.
0: 100% είμαστε.
1: Έμεναν οι δύο καλές.
0: Εντάξει, τώρα το επίπεδο, είπαμε, είναι κάπως έτσι.
1: Αυτό αληθεύει ότι το 24 μπαίνει ο ΠΑΟΚ, με είπε ένας φίλος.
0: Δεν αληθεύει τίποτα, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος των επίσημων ανακοινώσεων, όχι των διαρροών, που δεν υπάρχουν καταρχήν διαρροές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δηλαδή αυτό το πράγμα που λένε ότι, ξέρετε, είναι δεδομένο, τελειωμένο, ότι 27...
1: Βγάλα συμπεράσματα όλη κατευθείαν, ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Δεν γίνεται μάλλον.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ξέραμε.
1: Ψάχνουν να γράψουν, Πασχάλη, εντάξει.
0: Καλά, άλλο ψάχνουν να γράφω, αλλά θα κρεμαστείς από αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσέγγιση και συμφωνία με την Επιτροπή, ναι. Αλλά από εκεί πέρα, οι διαρροές ή το ρεπορτάζ λέει. Από πού το ρεπορτάζ? Δεν είναι, τέτοιες εταιρείες είναι σοβαρές εταιρείες, δεν είναι ελληνικές εταιρείες.
1: Αν πηγαίνει με οικονομικούς λόγους, έχει βάση. Έχει ελπίδες πολλές.
0: Φυσικά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, αφού έχει τα λεφτά όλα κασέρι. Θα φτιάξει πολλές... καινούριο γήπεδο, θέλει να φτιάξει, έτσι
1: ναι,
0: λένε.
1: Εσύ ασχολείσαι πολύ. Έχεις μάλλον πολλές γνώσεις στο μπάσκετ. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες παίζουν Euroleague τα τελευταία χρόνια, οι οποίες από το 10, από το 8-9 που ήταν, έχουν πάει στο 1-2, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν πέσει υπερβολικά και στα budget.
0: Κοίταξε,
1: και
0: θα αλλάξει η δομή. Θα αλλάξει η δομή. Εγώ θεωρώ ότι η Euroleague θα εξαγοραστεί από το NBA. Έτσι αργά ή γρήγορα. Οι Αμερικάνοι, επειδή ότι παίρνουν το μετατρέπουν σε χρυσάφι, θα αλλάξει και όλη η δομή του μπάσκετ στην Ευρώπη.
1: Κοίταξε, μοιράζονται λεφτά. Αυτή τυχαία δεν κάνουν κάτι.
0: Χαίρομαι πολύ, ρε φίλε.
1: Και στην ουσία, αυτή τη στιγμή, οι δύο ομάδες που πουλούν τα λεφτά, ξέρεις ποιες είναι, έτσι. Έχει πολλά λεφτά.
0: Ποιες?
1: Δεν βάζω τον ΠΑΟ, γιατί ακόμη δεν έχει πει στον κόλπο. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Ξεκάθαρα.
0: Κοίταξε.
1: Από όλες τις άλλες.
0: Κοίταξε, αυτοί δεν κοιτάζουν αυτό. Αυτοί έχουν άλλη προσέγγιση. Οι Αμερικάνοι. Αν δει κάποιος πως είναι στημένο το NBA, θα καταλάβουν ότι στην Αθήνα θα επιλέξουν μία ομάδα, ενδεχομένως και δύο στην Ελλάδα. Δεν θα πάνε σε έναν συρφετό πέντε ομάδων από μια χώρα, μία από μια άλλη χώρα. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλουν να έχουν brand name. Δηλαδή, προτιμούν να έχουν την Liverpool ή την Manchester United σε μπάσκετ, ναι, όπως είναι η Bayern, έτσι, του Μονάχου,
1: ναι, ναι,
0: παρά να έχουν την Manchester Basketball και την London Towers. Έτσι, φέρω κάποια παραδείγματα τώρα, έτσι, επιφανειακά, για να καταλάβεις, ας πούμε, το πνεύμα αυτών. Και πάνω εκεί θα γίνει η δόμηση όλου του NBA Europe, που λέμε. Δηλαδή, η Βαρκελόνη θα έχει μία ομάδα και η Μαδρίτη ενδεχομένως να είναι η δεύτερη, οι δύο κρατές αυτές ομάδες. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα, που σου λέω. Θα έχει μία Θεσσαλονίκη, μία τέτοια. Αυτό είναι η πρώτη φάση, η οποία φαντάζονται αυτοί ότι μπορεί να γίνει. Το Μιλάνο θα έχει μία. Θα έχει την Tracer, για να μην πούμε κάτι άλλο. Στη Γαλλία θα έχουν την Paris Saint-Germain. Θέλουν αυτά τα ονόματα, τα οποία είναι.
1: Εννοείς τη Virtus.
0: Ναι, όχι, ρε παιδί μου. Σου είπα, θέλουν να είναι η Milan.
1: Ναι, ναι.
0: Η Inter. Θέλουν αυτό το brand name, το ποδοσφαιρικό brand name, γιατί έχει δομημένο κοινό.
1: Έτσι πως το θέτεις, επειδή έχουν ασχοληθεί με το κήπεδο του Παναθηναϊκού, οι Αμερικανοί.
0: Έχει εντυπωσιάσει κόσμο, φίλε, το κήπεδο.
1: Έχει εντυπωσιάσει το κήπεδο. Είναι δεδομένο ο Παναθηναϊκός.
0: Επειδή μου το θέμα, γήπεδο, σου είπα, δεν είναι ότι είναι δεδομένο. Το θέμα, σου είπα, ποιο είναι. Ότι αυτοί θέλουν μια γενική δόμηση. Δεν μιλάμε τώρα για το ποιο είναι δομημένο ή όχι. Εγώ σου είπα, άμα είναι δομημένο. Εγώ σου λέω το εξή. Εγώ μπορεί να φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν ανοίξει ο Γιαννακόπουλο πλέον. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα αμερικάνικο φάντα από πίσω. Έτσι. Τέλο πάντων, δεν είναι τη παρούση, αλλά θα πούμε κάποια άλλη ώρα. Όπω και στον Άρη, όπως και στον Άρη στο ποδόσφαιρο.
1: Ή οι Γερμανοί.
0: Ναι. Οι Γερμανοί όχι.
1: Οι Γερμανοί, κάθε χρόνο.
0: Το Telecom δεν έχει σημασία, φίλε. Άλλο η χορηγία.
1: Καμία σχέση.
0: Άλλο η χορηγία, άλλο η ιδιοκτησία, Νίκο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, δηλαδή υπάρχουν άλλες παραμετροποιήσεις. Γι' αυτό σου είπα ότι, ας πούμε, στο NBA σου δίνει το δικαίωμα να έχεις μία ομάδα, παραδείγματος χάρη, ρε παιδί μου, στην Ανατολή. Έτσι, πες, ας πούμε ότι παίζεις, έχεις στη Νέα Υόρκη, έχει δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι η New York Knicks και η Nets. Έτσι. Αυτός που έχει την Nets ή τους New York Knicks, αυτός δεν θα φύγει ποτέ. Αυτός που έχει όμως τους Nets στο New Jersey, αν έρθει σε ρήξη με το New Jersey, μπορεί να φύγει και να πάει να γίνει, να πάει να κάνει έδρα την Οκλαχώμα. Έχει το δικαίωμα να πάρει, λοιπόν, και να πάει σε μεγάλη πόλη που έχει υπόβαθρο κατά κάποιο τρόπο μπασκετικό, για να έχει κόσμο, για να μπορεί να γεμίζει το γήπεδο, κατάλαβες. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Αυτοί εκεί ποντάρουν. Yeah. Όπως κάνανε και στη Φόρμουλα 1, ας το κοιτάξει ο κόσμος, όταν ξεκινήσανε, τι κάνανε για να δώσουν το έναυσμα ότι αλλάζουν τα πράγματα επειδή έχουν έρθει στην κυριαρχία τους και την μετά Bernie Ecclestone εποχή. Τι κάνανε, αφαιρέσαν τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα από τον Hamilton για να τη δώσουν στην εταιρεία η οποία θα πάρει τα περισσότερα λεφτά στη Φόρμουλα 1 εκείνη τη χρονιά, στην Oracle, δηλαδή Red Bull. Δεν έγινε τυχαία η αλλαγή εκεί, ώστε σηματοδοτήθηκε η νέα τάξη πραγμάτων στο τέτοιο, στη Φόρμουλα. Αυτό θα γίνει και στο μπάσκετ.
1: Αναφέρεται και στη Φόρμουλα. Κάπου διάβασα ότι γίνεται καινούργια πίστα.
0: Πού, εδώ?
1: Καινούργια, ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, το διάβασα κάπου.
0: Καλά, εσύ τι διαβάζει. Εγώ κάθε χρόνο
1: καλά,
0: διαβάζω πέντε πίστες.
1: Τώρα προεκλογικά, εντάξει, αλλά.
0: Η μοναδική πίστα που ξέρω να πούμε είναι τα μπουζούκια. Σε παρακαλώ. Πού να κάνει πίστα. Άκου λίγο, να κάνει μια πίστα που θα πα σε μικρές κατηγορίες. Οι πίστες αυτές που έχουν δημιουργηθεί.
1: Ή θα κάνουν ή δεν θα κάνουν.
0: Δεν είναι το θέμα. Δεν έχει μόνο έναν αγώνα όλο το χρόνο. Όλοι οι αγώνες, μηχανές, αυτοκίνητα, όλες οι κλάσεις αυτοκινήτων γίνονται σε αυτό το δύο τις πίστες. Για να συντηρηθεί μια πίστα, αν ακούσετε τα νούμερα τα οποία χρειάζονται, θα τρομάξετε. Θα πει το μισό προϋπολογισμό της χώρας θέλει. Σκέψου ότι οι Τούρκοι μείναν 10 χρόνια έξω από αυτό. Γιατί είχαν πρόβλημα χρηματοδότησης. Μόλι που ανέλαβε ο Τσάρος των Τούρκων και είπε τα παίρνω πάνω μου.
1: Είναι δεν τόσα θέλω, πολλά τα έξοδα,
0: Τεράστια έξοδα.
1: Καλά, δεν βγαίνουν μετά με.
0: Με έναν αγώνα. Με έναν αγώνα, όχι.
1: Όχι,
0: Όχι, βέβαια. Κοίταξε, ότι υπάρχουν τεράστια έσοδα, υπάρχουν. Υπάρχουν και τεράστια έξοδα. Συντήρησης είναι περισσότερο. Σε έναν αγώνα που θα διαρκεί. Καταρχήν, οι αγώνες είναι τριήμεροι στη Φόρμουλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι Παρασκευή, τα πρώτα ελεύθερα και τα δεύτερα, Σάββατο.
1: Pole position, αυτά.
0: Ακριβώς. Και την Κυριακή είναι το κυρίως πιάτο.
1: Και είπε τη μαγική λέξη στην Ελλάδα, συντήρηση. Είδαμε τα Ολυμπιακά τα έργα.
0: Λοιπόν, όταν είχα πάει πρώτη φορά στο Silverstone, το οποίο θεωρώ ότι το δεύτερο πιο ακριβό αγώνας σε τιμή.
1: Α, σε τιμή.
0: 350 ευρώ ήμουνα σε μια στροφή μόνο την ημέρα του αγώνα. 350 ευρώ μόνο την ημέρα του αγώνα. Κατάλαβες. Μόνο την ημέρα του αγώνα.

0: κόσμο αυτή. Κορυδεύουν τον κόσμο. Και ξέρεις που ήταν το πάρκινγκ. Είμαστε μέσα σε οργανωμένα χωράφια, τα οποία είχαν δομηθεί έτσι, ώστε να μπορεί να μπαρκάρει με τη σειρά όμορφα, ωραία, πειθαρχημένα όλος ο κόσμος. Ούτε ένα κορνάρισμα, ούτε μια φασαρία, ούτε τίποτα που γινόταν, σκέψου τώρα. 280.000 κόσμος. Τρελά πράγματα.
1: 280.000.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Με τι ασχολούμαστε τώρα πέρα στην Ελλάδα. Εδώ άμα θες να πούμε σήμερα για Λαμογιά, για Πατεωνιά, είμαστε πρώτοι καλά. Γι' αυτό να κάνουμε διαγωνισμό. Γιατί όχι.
1: Και εδώ μια στάση έχει πάνω στην Καρλάου και δεν μπορεί να βρει πάρκινγκ.
0: Βλέπει λοιπόν.
1: Φαντάσου λοιπόν τώρα αυτόν τον κόσμο που λες.
0: Τίποτα.
1: Ξέρεις τι χώρος θέλει. Απίστευτο.
0: Να μην λες.
1: Απίστευτο. Εχθές σου έστειλα το βράδυ ένα βίντεο. Κάθισα και το είδα.
0: Ναι.
1: Το Μέση. Καλά, όταν άκουσα τα στατιστικά ζαλίστηκα. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι τώρα. Το μόνο πράγμα για μένα που αδίκησε εχθές ο Μέση. Για το βίντεο που με έστειλες και εγώ. Είναι ότι ο Μέση. Έπαιξε το αποχαιρετιστήριο του με την αυτή την ομάδα, την Μπενίν.
1: Ναι,
0: θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνουν ή με τη Βραζιλία ή με την Μπαρσελόνα. Μία από τα δύο ομάδες.
1: Άκουσε γιατί το κάνανε η Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Όχι.
1: Για να πάρουν όλα τα λεφτά αυτοί. Γιατί αν έπαιζαν με αυτούς που λες, θα ήταν μισά-μισά. Ήταν πάρα πολλά τα έσοδα.
0: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει η αποτίμηση. Ενός ποδοσφαιριστή τα τελευταία 20 χρόνια που έκανε τον Μαραντόνα να είναι στο επίκεντρο για μία ακόμη φορά, αλλά να τον ξεχάσουν συγχρόνως κιόλας.
1: Και όμως οι άλλοι, όπως λες, ο Μαραντόνα και ο. Ποιος ήταν ο άλλος, το τελευταίο του ματς, δεν έγινε αυτό που έγινε. Γι'
0: αυτό
1: με το
0: σου λέω ότι ο Μέση, επειδή είχε μεγαλύτερη διαδραστικότητα, του άξιζε για μένα να πάρει ένα καλύτερο βραβείο. Δηλαδή, σου είπα, με τη Βραζιλία, με την κορυφαία ομάδα
1: των
0: πλανήτη. Βάση τίτλων, ή με την Μπαρτσελόνα που τον έκανε από μικρό παιδί τον τεράστιο ποδοσφαιριστή που γνωρίζουμε.
1: Μπράβο, αυτό θα ήταν το τέλειο. Έκανε μια σκέψη, η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να ήταν πραγματικά.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά βλέπει ότι ξέρει, αυτοί σκέφτονται διαφορετικά. Είδε Ματζήρη. Γιατί είναι και Ματζήρη, είναι και νούμερο πρωθυπουργό τη Αργεντινή. Τον έχει δει αυτό,
1: ναι. Τυκονόμα, ναι. Εγώ έπαθα πλάκα με τι τρίπλε. Είναι πρώτο, ο δεύτερο είναι δυο επιτυχημένε τρίπλε, έτσι. 2.500 είναι μείον, είναι ο δεύτερος. Φαντάσου, 2.500 επιτυγμένες τρίπλες. Απίστευτο στο
0: δεύτερο. Εντάξει, αυτά είναι τα νούμερα που υπάρχουν.
1: Δεν περάσει ποτέ, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθεσα και το είδα, εντάξει, το είδα λόγω του Μέση. Εντάξει, δεν είναι, για μένα.
0: Έβαλε γκολ τουλάχιστον.
1: Μα το προτείναμε πέναλτι, δεν προτείναμε το βράδυ.
0: Ναι, αυτό λέω, έβαλε αυτό λέω.
1: Το έβαλε με το πέναλτι. Είναι δυνατόν να μην έρθει.
0: Ναι, δεν δώσει το πέναλτι. Λέω αν έβαλε γκολ, σε ρώτησα. Πέναλτι τι έδωσε. Το έβαλε, αυτό λέμε.
1: Ναι,
0: πε ότι το έβαλε.
1: Εμείς προτείναμε πέναλτι 2.37 για αυτού του
0: πέναλτι. Εντάξει, άλλο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Και έδωσε πέναλτι για να βάλει γκολ. Εντάξει. Πρέπει να βάλει ένα.
0: Δεν δώσει το πέναλτι, μα ακούει και ο Γουσότο να τα πάρει στο κρανίο.
1: Λοιπόν. Πάμε λίγο, αν και δεν έχει και πολλού αγώνε, θα παίξουμε ένα αύριο 2 βραζιλιάνικα και 3 ευρωπαϊκά. 175. Όλα είναι 1,5 γηπεδούχος. Να βάλουν 2 γκολ οι γηπεδούχοι. Για να μην τα λέμε ξανά. 175. Ελσίνκι Βάσα. 1,5 γηπεδούχος. Το λέω μια φορά. Όλα είναι γηπεδούχοι. 2 γκολ. Κόπιο Ούλου. 2 γκολ. Κόπιο. Σάμπροκ Ρόβερς Ντρόγκετα. United γκολ. 2 γκολ η Σάμπροκ. Και το βράδυ Μπραζίλ. Παλμέιρας Μπαΐα. 2 γκολ Παλμέιρας. Και Φλουμινένσε Κοριτίπα. 2 γκολ Φλουμινένσε. 8.60 απόδοση.
0: Yes.
1: Γρήγορα, γηπεδούχοι από 2 γκολ. Το Ελσίνκι, η Κουόπιο, η Σάμπροκ Ρόβερς, Ιρλανδία, Παλμέιρας και Φλουμινένσε. Και ωραίο μάτς έχει Σάντος Φλαμέγκο. Αυτό θα ήθελα να το δω. Το μάτς.
0: Σάντος Φλαμέγκο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Τα μεγάλα παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι πιστεύω είναι μεταξύ της.
1: Παλμέιρας
0: είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Βραζιλία.
1: Και η Φλαμέγκο αυτή τη στιγμή.
0: Και η Φλαμέγκο, ναι, εντάξει, ναι, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό. Η Σάντος είναι, δεν ξέρω, παίζει εκεί πέρα το γατί. Νεϊμάρ.
1: Νεϊμάρ, ναι.
0: Δεν θα το βλέπα ποτέ.
1: Κάνουν κάτι σκορ, φέρνουν κάτι 4-6, κάτι 6-4.
0: Λαβαβά δηλαδή.
1: Όχι, ρε, 6-4 φυσιολογικό δεν είναι το σκορ. Με δουλεύει τώρα.
0: Ρωτάω.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουμε ένα 6-4.
0: Εντάξει, okay.
1: Κάθεσε από τον Κυριακό.
0: Ωραίο, ρε παιδί.
1: Και αυτά τα ποδοσφαιρικά και κάτι άλλο ήθελα να σου πω τώρα. Το ξέρεις, τι ήθελα να σου πω.

0: αυτά που βλέπω όλη την ημέρα και διαβάζω, σε αυτά που γίνονται, τι να πού, πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Ας ασχοληθούμε λίγο με το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, λίγο να προλαγωθούμε. Γιατί όσο τους ακούμε αυτούς αυτά που λένε, αυτά που όσο πλησιάζουν οι εκλογές, φαντάζομαι τι χειρότερα θα ακούσουμε. Mm. Πολλά χειρότερα. Εχθές. Θες να γελάσουμε λίγο.
1: Yeah, πες.
0: Εχθές κάτι υπόθηκε για μια ομάδα παλιά του ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε μια άσχημη είδηση από την Ισπανία έρχεται.
0: Ναι.
1: Η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ είναι η 87χρονη γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Η οποία πέθανε.
0: Σόπα.
1: Πριν από λίγο, ναι.
0: Είχε κάτι...
1: Στο νοσοκομείο. Προφανώς... Κάποιο θέμα δημιουργήθηκε από την έξωση και μετά και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει χειρότερα.
1: Τώρα από εδώ και πέρα, ναι.
0: Ναι. Όχι μόνο εκεί. Στη Γαλλία δεν βλέπεις τι γίνεται. Εκεί είναι έτοιμοι να κραγούν, είναι.
1: Με σύνταξη λέει τώρα στο ισπανικό, τώρα κατσαβάρα τη μετάφραση. Με σύνταξη λέει 1.400 ευρώ πλήρωνε κανονικά το ενίκιο της, ενώ μετά το 2020 οι ιδιοκτήτες προσπάθησαν 4 φορές να την εκδιώξουν. Ζητώντας την να πληρώσει 1.600 ευρώ ή να αγοράσει το διαμέρισμα. Δηλαδή παίρνω 1.400 να πληρώσω 1.600 ή να αγοράσει το διαμέρισμα. Και πώς το αγοράζω, στα 87. Βλέπεις λοιπόν τι γίνεται, είναι αντισόπιτο αυτό που συμβαίνει.
0: Πάει η γυναίκα. Καλά στην Ισπανία, εντάξει, εκεί το έχουν ξεφτυλίσει. Γιατί εδώ, μήπως.
1: Ναι, μ' αρέσει που λες. Στην Ισπανία το έχουν ξεφτυλίσει. Εδώ τι το έχουν κάνει.
0: Εδώ γίνεται ηλεκτρονικά και χαμπάρι δεν παίρνει κανένας. Χαμπάρι δεν παίρνει κανένας. Πόσα σπίτια κάθε μέρα εξαφανίζονται και ποιοι τα παίρνουν τζάμπα, τζάμπα τελείως. Χωρίς να εμφανίζονται πουθενά το τι γίνεται. Εντάξει, εδώ είναι, εμείς είμαστε, εμείς αυτά είμαστε 10 κλάσεις ανώτεροι. Δεν πιανόμαστε.
1: Δεν θέλω να κάνω σχόλιο.
0: Και θα με κλείσεις.
1: Όχι, δεν θέλω να κάνω σχόλιο και... γιατί.
0: Μην κάνεις.
1: Όχι, δεν θα κάνω. Δεν κάνω σχόλιο γιατί θα κλείσουμε μόνο. Έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές να μην αδικούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.